0: 6,3.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Λέω.gr, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ikude, ispiri toli biaku, ena bide no biaku, ego veto del kapi, ego pana la victoria, to kali dero kekidiba, to deka pueblo boleto, ena bide, veto del kapi, po eki hasi po metri ba po se eki vali, po se eki vali, si zetra eki pedu ki ena bide no olimpiakos, mesa so dina par, pame, gol, bider dio el kapi, ki sube pali, Στο 29-02 έχει παγώσει το Villa Park. Έχουν πανηγυρίζουν. Αυτός ο φωνιάς που εμφανίστηκε, ο Ελκάπη φέτος, που τα παστελώνει το ένα μετά το άλλο, έφυγε στην πλάτη εκεί στα στυλιάρια που έχουν για στόπερ και πρέπει να παίρνω από 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας. Τους έφυγε στην πλάτη. Πάρε να έχεις 0-2 Ελκάπη στο 29. Πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε, μίτερ δύο θρύλος εδώ με την Αγγλία, μίτερ δύο θρύλος, πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου, πέναλτι, πέναλτι, είναι πέναλτι, έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου, πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55, ο Ελκαμπή. Απέναντι από τον Όλσεν, Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3, τον έστειλε στην αριστερή γωνία, 2-3 με χάτρικ Ελκαμπή, στο 56, Βίλα Ολυμπιακός, 2-3, έσε στον υπεροχή, κάνει το σουτ, κόντρα, γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-4, 2-4 σε συνεπτά, με τον έσε, έκανε το σουτ ο έσε, η μπάλα, κόντρα ρε, κάπου σε ένα σώμα, άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4. Φοβερά πράγματα. 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Τα όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει, τόλιξε! Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα. Μόνο Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο

Επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της 3ης 4ης Αυγούστου του 2026. Το 1982, ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ. Το Σαζάν. Λοιπόν, μερικά μηνύματα. Α, καλημέρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση γιατί έλυσε διαπαντός το πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές, εξαφάνισε τα δάση. Επειδή βαρέθηκα τη Μύρλα, αν δεν σας αρέσει το δελτίο ειδήσεων, βγείτε στον δρόμο και φτιάξτε ένα δικό σας. Αν θέλει σύνταγμα, ισονομία, δικαιοσύνη, στάσου στον δρόμο, φάει το ξύλο και τα χημικά και κέρδισε τα. Αλλιώς μόκο, τάκης από Μεσοπέλαγα. Οι μηχανισμοί καταστολής, ξέρεις πια ότι έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα, τάκη μου. Είναι πλέον καταγεγραμμένες οι εικόνες όπου χωρίς να συμβαίνει τίποτα ξεκινούν επεισόδια και όχι από τους συνήθεις υποπτούς, τους γνωστούς αγνώστους όπως ήταν ο συνηθισμένος όρος κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό με μια ευχή για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα γενικά. Λυπήσου μας λέει με τα σπότ του Ολυμπιακού, σήμερα του Ολυμπιακού, αν κερδίσει θα υπάρχει και αύριο και θα έχει του Παναθηναϊκού αύριο που παίζει Τετάρτη. Γίνεται χρόνια αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει τώρα. Καλημέρα πάνω, καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει? Αγαπημένος Ηρακλής, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κωστής Μπραζιλέιρο, γεια σου Βίρονα από τα Χανιά. Είμαι πεπισμένος ότι οι περισσότεροι ψηφίζουν για να έχουν κάτι να κατηγορούν και να φέρουν ότι όσοι απέχουν δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν. Φοβερή νοοτροπία έβγαια. Δεν στερείται λογική, αδερφέ. Όταν δεν συμμετέχεις στα κοινά και στο υπέρτατο δικαίωμα, όπως και να το κάνεις, του να ορθώσεις λόγο και πράξη μέσω του διαμέσου της ψήφου. Ωραία τραγούδια πάνω μου, κρατάς παρέα στο γραφείο. Έχω την ικανότητα να δουλεύω και να ακούω ραδιόφωνο. Ρώτα τον Αλέξανδρο. Οκ, Κωστή μου. Λοιπόν, στα του καιρού βλέπω. Γενικότερα θα είναι αίθριος σήμερα, αλλά οι άνεμοι ξεκινούν με βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν 6 με 7 μποφόρ. Καλημέρα από την Εργατική Καλυθέα. Όσοι λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική, είναι βέβαια όπως ψηφίζουν κάτι για το οποίο ντρέπονται. Καλημέρα, να εκφράσω μια άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θέλει να βάλει κάποιο σκληρό μέτρο, εργαλοποιεί την αριστερά. Στην Ελλάδα για τα οικονομικά μέτρα βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για το μεταναστευτικό έβαλαν τον Σάντες. Και πριν το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν σκληρά μέτρα, έτσι. Δύο μνημόνια και ένα μεσοπρόθεσμο και ήρθε και ο Αλέξης με το δικό του μετά.

και ο υπουργός που δεν πρόλαβε να, ο άνθρωπος που δεν πρόλαβε να διαβάσει το πρώτο, αλλά το ψήφιζε, είναι υπουργός προστασίας του πολίτη σήμερα. Τότε σε άλλη παράταξη βέβαια.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήθελα να θυμάστε ότι την 24η Ιουνίου στην Βενεζουέλα δύο σεισμοί χτύπησαν την χώρα. Προφανώς ακόμα δεν έχει συνέλθει η χώρα και οι πληγήσεις περιοχές, ακόμα γίνονται έρευνες. Από τους 5.546 νεκρούς της τελευταίας ενημέρωσης έχουμε περάσει στους 6.125, με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο πλέον απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιεύθηκε εχθές από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βενεζουέλα. Συνεχίζουν να αγνοούνται ακόμη σχεδόν 1.400 άνθρωποι. Από ένα live στην Bratislava είναι η Anna Clark και το Elegy for a Lost Summer, το κομμάτι που μας πηγαίνει σε ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστροφή 20 λεπτάκια μετά τις 8 με τους AIM και το Cold Water Music. Καλημέρα στο Θόρη, τον ταξιτζή στο αεροδρόμιο. Αν κάνω κόμμα και ψηφίσω τον εαυτό μου, τότε θα ψηφίσω και θα συμμετέχω στα κοινά. Εύγε μου, λέει. Είσαι πολύ ωραίο στα τελικά. Αν μπορείς λίγο μετά, βάλε φόρσε με που. Δεν το γνωρίζω αυτό που στέλνεις. Στα κοινά, λέει, συμμετέχω όσο ελάχιστη και μπορώ να τα αποδείξω. Έβγες αυτούς που νιώθουν ανώτεροι επειδή διάλεξαν ένα πατεώνα και επιτέλεσαν το έργο τους ως πολίτες. Το να μην ψηφίζω είναι πολιτική άποψη, η οποία είναι άποψη πολιτική. Όρια απλά να πιστεύω στη λαοδοκρατία και όχι στην εκπροσώπηση 10 εκατομμυρίων ανθρώπων από 300. Πρέπει να συνυπολογίζεις κατά τη δική μου άποψη πώς λειτουργεί το σύστημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λες λοιπόν, έβγες αυτούς που νιώθουν ανώτεροι επειδή διάλεξαν έναν πατεώνα και επιτέλεσαν τον έργο τους, το έργο τους ως πολίτες, ως απέχον της διαδικασίας, είσαι μέσα σε αυτούς που διάλεξαν τον απατεώνα που αναφέρεις. Μέσω της σιωπής. Χρυσοκοίδης είχε πει ότι οι αστυνομικοί πλέον θα έχουν κάμερα σώματος και διακριτικά σε κράνος και στολή. Ακόμα δεν το έχει κάνει, γιατί αν το κάνει, όλοι θα μάθουν τους γνωστούς αγνώστους του τότε και του σήμερα, λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο. Πάνω μου τίποτα δεν χαρίζεται. Το οκτάωρο με αίμα κερδίστηκε, το Σύνταγμα πάλι με αίμα. Ένας παλιός έγραψε ελευθερία ή ησυχία. Διαλέξτε Τάκη από μέσο Πέλαγα. Ένα ενίγμα ζητάει ο Στέφα από την κατακίτρινη Λεμεσό, όπως γράφει. Είναι τρίτη σήμερα, λέει κάποιος άλλος. Ναι, είναι. Είπα Δευτέρα. Δεν φαντάζομαι. Καλημέρα, Παναγιώτη Λεωνίδα Σάικαρα από Φραγκφούρτη. Φίλε Πάνο, έχουμε πολύ δρόμο για να αντιληφθούμε τι είναι το λάθος και το σωστό. Δυστυχώς, συγχώρεσέ με, καλέ μου Μπαμπουίνο, όπως εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο άνθρωπος που τον έγραψε, ο Σταμάτης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιωάννα, ξέχασα να σου πω καλημέρα. Μπράβο για τις εκπομπές που κάνεις, που δίνεις φωνή στον κόσμο. Που φωνή στον κόσμο δίνει πάντα αυτός ο σταθμός από την πρώτη του σχεδόν μέρα, 30 χρόνια τώρα.

Λοιπόν, για την περιβαλλοντολογική καταστροφή από τις μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Βεωτία και την Δυτική Αττική, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν πάνω από 132.900 στρέμματα μέχρι χτες το μεσημέρι και η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Σημειώνεται ότι η συσσωρευτική καταστροφή στη Δυτική Αττική, επαναλαμβάνω, την τελευταία 9 ετία ξεπερνάει τα 480.000 στρέμματα.

σε νεότερη ενημέρωση για το μέτωπο της πυρκαγιάς που έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή στη Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική. Όπως σας είπα και νωρίτερα, οι προσπάθειες πυροσβεσής επικεντρώνονται πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να χαιτήσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα, πολύ υψηλό κινδύνο εκδήλωση πυρκαγιάς επίπεδου 4 διατρέχουν η Αττική, περιοχές της Εύβοιας, Ιχίος και τα Ψαρά. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 είναι για αρκετές περιοχές της Ιδιωτικής και της Υπηρωτικής χώρας.

Συνεχίζει εδώ ο φίλος σου, ξαναγράφω, κάνω κόμμα και ψηφίζω τον εαυτό μου, ψήφισε και εσύ είμαι. Αν θέλεις πάνω είμαι εντάξει, τότε αν μπορείς να το κάνεις προφανώς είσαι εντάξει. Αυτοί που απέχουν δεν σημαίνει ότι δεν δίνουν την ψήφο τους στο κυβερνόντον κόμμα, άρα δεν σημαίνει ότι απλά γανάκτησαν από όλους και δεν πάνε κα. Ναι, είμαι ένας από αυτούς, μπερδεύομαι λίγο. Αυτοί που απέχουν δεν σημαίνει ότι δεν δίνουν την ψήφο τους στο κυβερνόν κόμμα, άρα δεν σημαίνει κάτι, απλά γανάκτησαν από όλους και δεν πάνε καν. Άρα μου λες ότι τους γνωρίζουν όλους όσους κατεβαίνουν. Άρα θεωρούμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ για ένα επάγγελμα, πώς να πούμε τώρα, ξέρω εγώ, οι ποδοσφαιριστές. Α, πιάσουμε εδώ πέρα το τέτοιο. Είναι όλοι κολοτούμπες επειδή πέφτουν κάτω. Ή είναι όλοι αγράμματοι επειδή δεν μπορούν να αρθρώσουν μια πρόταση. Δεν είναι έτσι, παιδιά.

Καλημέρα λοιπόν και στη Σοφία που έβαλε να ακούσει. Πού είναι η από εδώ τους από εκεί? Καλώς τον, πού ήσουν εσύ? Οι από εδώ τους από εκεί αποχαιρέτησαν για τη σεζόν 25-26 από την Παρασκευή. Από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος, από την Παρασκευή η Μαρία. Η Μαρία νομίζω επιστρέφει στις 17 του μήνα και ο Αλέξανδρος στις 24, αν τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι ο Good Job Nicky αυτός που ακούμε στο Blue. 27 λεπτά μετά τις 8, σε λίγο θα πάμε για διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση από το Sky 100,3. Καλημέρα στο Διονύση. Φίλε Πάνω, απολαυστική σημερινή εκπομπή με όλες τις τοποθετήσεις των συνακροατών. Highlight ο αφόρμητος Κώστας ΑΕΚ Ταύρος το πρωί. Όχι μόνο δίνετε φωνή στον κόσμο, είστε και από τους ελάχιστους σταθμούς που παίζει μουσική. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας και πάλι καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά, Διονύση.

0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και να φύγουμε. Καλημέρα Παναγιώτη, ο κρατικός μηχανισμός άφαντος σαν τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα φίλε, οι γνωστοί άγνωστοι, οι κύριοι με πολιτικά ρούχα που κυκλοφορούν ανάμεσα στα μάτια, ξαφνικά φοράνε κουκούλες, χώνονται στο πλήθος, ξεκινάνε τα μπάχαλα, πίνανε νέα άραγε, αναρωτιέται ο Νίκος 13. Το τραγούδι λέει έχει γίνει ελληνική διασκευή από το Δάκη με τίτλο «Μην ξεχνάς». Δεν το γνωρίζω, αν το ακούσεις θα το φοινικούς. Κάτι άλλο θες να γράψεις εδώ, αλλά σε πρόδωσε. Ο κορέκτορας, Γιάννη, εξακολουθείς να μου κάνεις αναπάντητες στο Messenger. Πρόσεξε, μην μπαίνεις κι άλλους δηλαδή. Good job, Νίκη. Μην ακούτε ό,τι θέλετε πρωί-πρωί. Είναι για καλοκαίρι, λείπει και κόσμος. Οπότε ακούμε Closer και Universe. Αν δεν το είπα, το λέω τώρα. Πηγαίνουμε προς τον Sky 100,3 για πολιτική ενημέρωση. Ένα μικρό διάλειμμα. Ένα σποτάκι του Ολυμπιακού παίζει σήμερα και επιστρέφουμε. Πριν πάμε από εκεί, ακολουθεί, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συμπαίκτης μας και σήμερα η Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Πατησίων και της Νέας Χαλκιδόνας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομονδόρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι. Λόγω ακινητοποιημένου τραμ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Αρδιτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, σε ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας, σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού πας, σε μένα μιλάς, ο το πλάς, που άλλου να πας. τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
9: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
10: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Βάλα έγινε κόντρα, ωραία μπάλα στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει παράλληλα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μασούρας ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό.
12: Συμπληρώσαμε τώρα τα 120. Τέλος, πέναλτι. Όπως με τη Σλόβα Μπρατσλάβα, έτσι και απόψε ο Ολυμπιακός θα παίξει την πρόκρισή του από την Άσπρη Βούλα. Εμβιλά απέναντι σε Γιωβάνοβιτς. Εμβιλά 1-0. Έπεσε σωστά ο Γιωβάνοβιτς στην αριστερή του γωνία. Δυνατή εκτέλεση από τον Εμβιλά. 1-0.
13: Πρώτο πέναλτι για τον Απόλλωνας απέναντι στον Βατσλίκ. Αρκετά μέτρα φόρα από δοκιμασίες.
11: Πέφτει και μπλοκάρει ο Βατσλίκ. Κρατά ανέπαφη την αιστεία του, παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στη δεξιά γωνία.
13: Και τώρα είναι ο Ντελαφουέντε με 3 μέτρα φόρα.
11: Ντελαφουέντε 2-0. Ντελαφουέντε ξεγέλασε τον Γιωβάνοβιτς 2-0. Δεύτερο πέναλτι για τους Κύπριους. Μπίτας απέναντι σε Βατσλίκ 2-1.
13: Και τώρα πηγαίνει ο Άβυλα για το τρίτο πέναλτι του Ολυμπιακού.
11: Θα εκτελέσει όπως και στην Πρατισλάβα. Το ακουμπά ο Γιωβάνοβιτς και πάρα καταλήγει τα νύχια. Άβυλα και 3-1.
13: Και τώρα πάει ο Κεντά για το τρίτο πέναλτι του Απόλλωνα.
11: Κεντά. Ξανά ο Βατσλίκ. Δεν φωνάζει παρόλο ο Τσέχος. Ξανά στη δεξιά του γωνία 3-1 ο Ολυμπιακός. Ο Βατσλίκ σταματά και αυτό το πέναλτι του Κεντά.
13: Και τώρα πηγαίνει ο Ρατζέλοβιτς.
11: Θα εκτελέσει εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Ο Γιωβάνοβιτς κρατά το 3-1.
13: Και τώρα πηγαίνει ο Μπα.
11: Τώρα να αρχίσει τα βήματά του. Θα εκτελέσει ξανά ο Βατσλίκ. Έπιασε

Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6 στην παρέα σας πάνω στρίλος μέχρι τις 10 μέχρι να υπευθούμε σε πλήρη σύνθεση το πρεσάρισμα των Βαϊο Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχο, το Μιχάλη Τσόχο και το Βαϊο Τσούτσικα.

Ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη λέει: πάνω πες τους ότι εκτός από κοινωνικής πλευράς για τη συμμετοχή, προκύπτει και αριθμητικό θέμα με τη συμμετοχή στις εκλογές. Τα μπόνους δίνονται από την ποσόστοση συμμετοχής. Όταν ψηφίζεις, μειώνεις τα ποσοστά. Αυτό λέω δύο μέρες. Ιστερόγραφο: τα σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής έχουν πάει στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Έχουν νερά και ισοτονικά. Ή να πάρουμε τις βάρκες και να τους πάμε. Πάνω λέει κάποιος άλλος: εγώ ψηφίζω κουκουέ με όλα τα ελαττώματα του και τις διαφωνίες μου. Αυτό που θα ήθελα ακόμα ρουβίκονα 10% για πλάκα. Καλημέρα σε όλους. Μαζεύω φασολάκια και ποτίζω τις μπάμιες. Όσους λένε για πολιτική τους προτείνουν να φυτέψουν ένα κήπο. Βοηθάει στα ψυχολογικά και στα κόμπλεξ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα από Νέο Ηράκλειο, στέλνει κάποιος άλλος. Καλημέρα, στέλνει και η Φωτεινή από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εφόσον η ψήφος είναι η δύναμή σου, την εμπιστεύεσαι σε κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι ικανός να πράξει, ενώ δεν εμπιστεύεσαι να του δώσει ένα 20 ευρώ. Τότε, αν υπάρχει τέτοιο θέμα αξιοπιστίας, πρέπει να ασχοληθείς πιο ενεργά λοιπόν με τους σχηματισμούς που θεωρείς ενδεχομένως ότι σε εκφράζουν. Καλημέρα Πάνω, σήμερα θα παίξεις Rage Against the Machine, αφού βλέπεις ότι το ζητάει η κατάσταση. Να ενεργοποιηθούμε λίγο, μην το αποφεύγεις, ειδικά αν ειδικά έρχεται η καστιδιά, θα χρειαστούν. Φιλιά στις αγάπες μου στο σπίτι, καλή συνέχεια Τσάκα, Ευαγγέλης Ρέσκνο Εκαραντιναζή. Καλημέρα και Πάνω και στην παρέα, λέει ο Αριστοτέλης. Ακούσαμε τους Cranberries και το Go Your Own Way, τη διασκευή στους Fleetwood Mac. You never take. Και αυτή είναι η Foreigner. Και το Cold as Ice.

Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω του παιχνιδιού στις 9 με την Ανέχεν στο στάδιο Καραϊσκάκης, στο γήπεδο Καραϊσκάκης, συγγνώμη, και πάλι το έκανα. Ωστόσο, στο λιμάνι αναμένονται εξελίξεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.

Από ό,τι φαίνεται, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι όλο και πιο κοντά στη River Plate, καθώς από ό,τι φαίνεται καλύπτονται οι αξιώσεις του Ολυμπιακού από την River κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοίχως έχουν δρομολογήσει την απόκτηση αντικαταστάτη για τον Ορτέγκα με το όνομα του Μαροκινού Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Ενώ στην ίδια λίστα είναι και ο Αρμένιος Ναγιάρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Με συγχωρείτε.

Για την περίπτωση του Χαφ συνεχίζονται οι επαφές με τον Βινίσιου Σόουζα της Βόλσμπουργκ αλλά και τον Κριστιαν Κάσερες της Τουλούζ, ενώ στο κάδρο υπάρχει και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ. Στην Πορτογαλία κάνουν λόγο για πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται. Αυτή είναι η Σόκρατες Drunk the Conium. Και το Killer.

Πού είναι οι εποχές που βγαίνει ο Μιχάλης στις πλατείες και έπαιζε ναι ή όχι. Όπου και μοιράζαν 5.000, θυμάμαι καλά. Καλημέρα Πάνο, η λύση για τις φωτιές είναι πολύ απλή. Χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς και παπάδες. Πού είναι το κράτος, αναρωτιέται ο Γιώργος Metal Taxi. Ωραίες διασκευές έχουν κάνει non-point στο When Doves Cry και Dotry, συγγνώμη, με την Lizzy Hale στο Separate Ways. Το αναφέρω μήπως παίξει κάποιο. Ο Αριστοτέλης. Έχω την αφήσα από τη συναυλία του Σόκρατης το 99 στο Λυκαβητό, ιστορική συναυλία εκείνη, φίλε. Ελπίζω να την έχεις καδράρει. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή εκπομπή. 4 και σήμερα να εξαφανιστώ από την Αθήνα. Τα λέμε Σεπτέμβρη. Ο δυνατός. 8 με τέλος. Πολύ δυνατός. Καλημέρα λέει Μάρο, 4 Αυγούστου και έχει κίνηση, νότια κινούμε προς τα δω, προς τα μέρη.

Μιχάλης επιστρέφει. Αυτοί ασχολούνται που ασχολούνται με την κυπουρητική για αντιστάθμισμα με την πολιτική, να ξέρουν ότι η πολιτική ασχολείται μαζί τους, καθαρίζοντάς τους τον βιοπορισμό τους. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και αυτή εδώ είναι μια διασκευή στο Eleanor Rigby. Από τους Street Mark. Αφού δεν σου είπα ότι η φωνή σου μοιάζει με του Τσαουσέσκου, πάλι καλά να λες Παναγία μου, μακριά. Γενικά έχεις δίκιο σε αυτά που λες, αλλά δεν βγαίνει ολόκληρη εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο με τόση πολιτική εκπομπή. Κουράζει. Έπα, είναι πολύ βαριά. Εγώ τα μηνύματά σας διαβάζω όπως βλέπετε και ενδιάμεσα βγάζω ειδησούλες οι οποίες κυκλοφόρουν ήδη. Καλημέρα πάνω, έχω κερδίσει το Violator σε βινήλιο από τον Ναι και Όχι του Μιχάλη. Τι μου θύμισες, λέει ο Ηλίας. Φαντάζομαι με τα χρήματα που πήρες από τον Ναι και Όχι του Μιχάλη. Ή έδινε και δώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι κυκλοφορούσε με χρήματα στην τσέπη και έδινε ως όποιον κέρδιζε. Καλημέρα στο Παντελή. Εγώ κλασικά Μύκονο, τα φιλιά μου και τα λέμε Οκτώβρη. Όπα ρε Νίκο, διακοπές 8 με 7 ενάτου. Τι πες ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο, συγχαίρομαι.

Λοιπόν, στην απόκτηση του Άλεξ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης με τη μορφή δανεισμού προχωράει ο ΠΑΟΚ, εντάσσοντας τον 19χρονο εξτρέμ στη δεύτερη ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά, η οποία θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία, στην Super Bet League 2 όπως ονομάζεται πλέον. Ο 19χρονος από την Παραγουάη το 2025 προωθήθηκε από την Under 19 της Σαν Λορέντζο στην πρώτη ομάδα. Την περσινή σεζόν είχε απολογισμό 20 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ συνολικά έχει παίξει σε 49 μάτς και έχει σκοράρει 5 φορές.

Λοιπόν, όπως με βοηθάει και ο Μανώλης Μουσουράκης, τον οποίο καλημερίζουμε, βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Το είπαμε και νωρίτερα, διαβάζοντας τις χθεσινές ειδήσεις. Η Παλαιά Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπαλντέ, ο οποίος έρχεται στον Λεβαδιακό με μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, εκ των πρωταγωνιστών της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα της Super League 2 τότε, μετρώντας 17 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Αλλά και παράλληλα ήταν μέλος της ΚΑΠΑ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και δύο κύπελα, επίσης με την νική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος Μπαλντέ είχε έρθει από την ΚΑΠΑ19 της ΠΑΦΟ το 2024 στον ΠΑΟΚ. Γλυφάδα, λέει, κατεβαίνω η Μάρο και φυσικά και άργησα, αλίμονο. Έχω πάρει 5.000 από Τσαουσόπουλο στο Βόλο. Καλές εποχές, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, πάνω σε αναμονή στο κρατικό για επίπονη εξέταση. Λέω να αργήσει όσο γίνεται για να σε ακούσω λίγο ακόμα, λέει ο Παντελής. Υγεία να έχουμε, ελπίζω να πάνε όλα καλά, Παντελή μου. Σάβας, καλημέρα. Καλά, εσύ φαίνεσαι καλό παιδί. Πώς και ακούτε τέτοια μουσική που είναι για μαλλιάδες? Μήπως είχες κάποτε? Κάποτε κάτι είχα κι εγώ. Οι Walkabouts και το Jack Candy είναι αυτό που ακούμε.

τρολάρεις μα πάει σύννεφο. Έχεις λέει ωραία φωνή για ASMR. Θέλεις να κάνεις λαϊβάκια στο TikTok τα βράδια να μας κοιμίζεις? Autonomous Sensory Meridian Response. Ρε, τι γίνεται, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου ρε Δημήτρη. Στάλτα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε βεβαίως σε θυμάμαι και ξέρεις, δεν ξέρω αν λειτουργούν κιόλας. Οπότε αφού εμφανίστηκες, χαίρομαι που είσαι καλά. Καλημέρα φίλε Πάνο, τι κάνεις, πώς τα πέρασες? Χαίρομαι που σε ακούω, να είσαι καλά. Α, ο Δημήτρης είναι αυτός. Τι μουσικάρες παίζεις, λέει ο Έρπιτας Φωστήρας. Και οι Rage Against the Machine έχουν κάνει διασκευές πάνω. Ολόκληρο δίσκο, δεν αντεξάμει το στήλο. Αύριο πάλι, μη βιάζεσαι μωρέ, έχουμε ακόμα λίγο. Ναι αδερφέ, αυτός θα σε σώσει. Ο Κάσια θα σε σώσει. Αυτός που σε έστελνε να ψηφίζεις διάφορους από εδώ και από εκεί για να γίνονται δεκανίκια της Νουδού. Αυτός. Ψήφισες και Εμφετζίογλου, όπως τον λέγανε τον άνθρωπο. Εντάξει, πια χαρά, αλλά πολύ γέρος ο άνθρωπος.

τώρα ρε φίλε, πραγματικά σπαίνοντας αυτό, τι περιμένεις να ακούσεις? Την επόμενη φορά που εθελοντικά θα βοηθήσω θα πρέπει να ρωτήσω αν μπορώ, επειδή δεν πήγα να ψηφίσω. Ελπίζω να δεχτούν τη βοήθεια ενός ανενεργού πολίτη Εύγε. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά εσύ εκεί θες να το ρίξεις, okay. Δεν ψάχνω λογική στο άλογο. Λοιπόν, στην ΙΑΕΚ περιμένει την απόφαση του Φίλιπ Κώστιτς για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Η Ένωση έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στο Σέρβο αριστερό Μπακχάφ, η οποία και φαίνεται να είναι οικονομικά η καλύτερη που έχει στα χέρια του, καθώς πέρα από ένα ποσό που ξεπερνάει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, του δίνει και πριν υπογραφής. Ο 33χρονος Άσος έχει στα χέρια του και προσφορά της Eindhoven, όπου και εκείνοι από τη μεριά τους αισιοδοξούν για την θετική κατάληξη της υπόθεσης. Η ΑΕΚ έχει δώσει τελική προθεσμία την σημερινή ημέρα στον παίκτη. Άρα εντός της ημέρας λογικά θα κλείσει και αυτό το θέμα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα, λέει η Μαρία. Καλημέρα, πάνω φεύγω για διακοπές την άλλη εβδομάδα. Οπότε το ότι είσαι εδώ και μας κρατάς στην τροφιά με τις μουσκάρες που παίζει κάνει την αναμονή ευκολότερη, λέει η Βάσο. Πάντα, πάντα. Τελευταίες μέρες πριν τις διακοπές φεύγουν βασανιστικά αργά. Είναι μια αλήθεια και μετά τρέχουν σαν τρελές. Ειδικότερα αν περνάς καλά, που γιατί να μην περνάς διακοπές, είσαι διάολε. Αν έχεις καταφέρει να ξεφύγεις και από τα τσιμέντα της Αθήνας. Λοιπόν, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Στέλνεις το κείμενό σου στο info@traininghub.edu.gr. Ενώ οι συμμετοχές πρέπει να δηλωθούν έως τις 17 Αυγούστου για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Αν θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 210-010-67000. Οι Black Moods και το Bad News μας οδηγούν στη Σοφία Θεοδωράκη. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
7: Την απόκτηση του Τόμ Λούσε από την ΙΣ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με το Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει η υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφηξη του Μίκελ Μπρενσί. Πιθανότητα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη. Πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε χθες ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρ που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με 5 ετών συμβόλαιο συνεγαλέζος επιθετικός Ταψίρ Διόπ. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημο ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β' Μοχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία ημέρα χθες είναι για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Διτόρμου έξω από το γήπεδο της ομάδας στο Αγρίνιο. Ο πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας για τη νέα σεζόν. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο έξτραμ, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασικά παλιά με στόχο το Καλέτη. Πέρασε παλιά, ο Καλέτη βάζει την μπάλα μπροστά. Κάνει την παράλληλη σέντρα. Γκολ! Λουτσιάνο Ρέλι, 1-0, ιδανικό ξεκίνημα. Το πρώτο λεπτό, Ολυμπιακός παίρνει μπροστά στο σκορ, 1-0 με τον Καλέτη. Πάντως για τον Γιώργο, μπροστινή παλιά, για να δούμε εκεί, δεν μπορούσα να την κατεβάσει. Σούτε, πέρα! 2-0, από τον Χρήστο Παρακαλώνου. Καταπληκτική εναλλαγή της μπάλας. Πρωτοφανή τρίπλα. Πάντο! Πολύ μεγάλη γκολ! Πάρα πολύ μεγάλη παρέα από
10: εσένα. Πληκτικό γκολ από τον Τιόγκο.
4: 3-0 στο 23. Το μη για τον Τιόγκο. Τιόγκο πολύ ωραία και τον Καλέτη. Δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για το τέταρτο γκολ.
10: Πελούσι.
4: Καλέτη. Τιόγκο. Κάνουν μαγικά πράγματα στο Καραϊσκάκι.
10: Πολύ ωραία.
4: Και είναι ημίχρονο. Φοβερή μπάλα. Φοβερά πράγματα το Ολυμπιακό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9. Rag and Bone Man, Human. Λοιπόν, κάποιος δεν κατάλαβε ποιανού το αγάλματος έγιναν τα αποκαλυπτήρια έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του Τιτορμού, του Ετωλού, που πλέον κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του σταδίου του Πανετολικού στο Αγρίνιο, αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω. Παρουσιάστηκαν και οι φανέλες της ομάδας για την σεζόν που ξεκινάει σε δύο εβδομάδες, τρεις. Καλημέρα στο Θεολή, πού είσαι? Ναι, φυσικά, την Παρασκευή ισχύει το Μπαράγκα από τις 8.30. Ξεκινάμε, πρώτη Παρασκευή του μήνα. Καλημέρα πάνω, πες ότι αγαπάμε Σοφία Θεοδωράκη, ένας θαυμαστής, τα βλέπει τα μηνύματα η Σοφία. Πάνω λέει εμείς... Πάνω λέει εμείς οι

ακριβώς την περίπτωση των του βανδαλισμού των αυτοκινήτων των ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν, ας πούμε, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ως θελοντές είτε ως που έχουμε και μπόλικους, δηλαδή. Τι να πρωτοφυλάξεις, θα μου πεις, τον Κυριάκο μας, τους υπουργούς, τους βουλευτές? Είναι μεγάλο το μεγάλο σου φόρτος εργασίας, καταλαβαίνω. Ξαναλέω, καλαμπούρι κάνω για τις παραγγελίες. Αν κουράζει, πες το και γίνει. Όχι, μωρέ. Καλημέρα πάνω. Πόσο λάθος σκέφτονται ορισμένοι. Ας είναι όμως. Εγώ πάντα θα ελπίζω. Γιώργος Νταλικέρης, μόνο αεκάρα. Εξάλλου είναι και το είναι πολύ υποκειμενικό. Το σωστό και το λάθος. Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ακούω και βάφω, ρε φίλε. Τα βάζουν μαζί σου οι κοπίτες. Να αλλάξουν σταθμό. Αν δεν γουστάρουν, Δημήτρης, φιλιά πολλά σε όσους δουλεύουν με στη ζέστη. Μεγάλο κουράγιο, Δημήτρη. Καλημέρα πάνω. Μόνο Μπάγερν και Παναθηναϊκός, λέει κάποιος άλλος. Λέγομαι Μάριος. Έχω κερδίσει μια μπλούζα από την Animal Print και δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί μου από το σταθμό. Μήπως πρέπει να κάνω εγώ κάτι? Να κάνεις. Μετά τις 11 κάλεσε στο 210-95-79-283-4 ή 5. 283 ή 84 ή 85. Γνωστά τα τηλέφωνα του σταθμού. Μπορείς να τα βρεις και στο site. Και όποιο κορίτσι πετύχει στη γραμματεία θα σε καθοδηγήσει. Εντάξει, Κώστα, το πάρκο μένει το off the record. Νίκο μου, αν μπορείς και περάσεις την Παρασκευή, μια χαρά. Η Avol Nation είναι αυτή και το Sale. Λοιπόν, η χθεσινή κλήρωση ανέδειξε τον Απολλώνιο Λεμεσού, πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Αυτό θα συμβεί αν η ομάδα της Κύπρου αποκλείσει την Brands στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης και ταυτόχρονα ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί από την Anderlecht. Σε αυτή τη συνθήκη ο γνωστός Μπράντον Τόμας θα βρεθεί αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα. Κάτι που θέλει αλλά και δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να περάσουμε πρώτα το μάτς με την Μπράν. Φυσικά θα ήταν ωραίο να γυρίσω την Τούμπα και να παίξω με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν ωραίο για τον ΠΑΟΚ, αφού θα σημαίνει ότι δεν πέρασε την Άντερλεχτ. Τόνισε στο Κεφ και Ιδανέτο, 39 ετών, Ισπανός φορ, που πέρασε 4 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν και στο ένα πρωτάθλημα από τα δύο του ΠΑΟΚ, 26 γκολ, 7 assist σε 117 εμφανίσεις.

Που Άρη φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο στόχος η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο Κλεάθης Βικελίδης. Στα 28 του πλέον ο Χαφ, ο οποίος βρίσκεται στην Kansas City και το μέλλον του παραμένει αμφίβολο εκεί. Η ομάδα του φαίνεται να είναι διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του. Κάτι που φούντωσε προφανώς τις φήμες για την πιθανή επιστροφή του στον Άρη. Ναι, έχει κάνει και ανάρτηση ο Γκαρθία. Χαλαρά στα γκρίκλεις και ο Καρυπίδης να απαντάει με χαρούμενες φατσούλες από κάτω και τέτοια πράγματα. Ενώ ο Άρης ανακοίνωσε και τον Ταφσίρ Διόπ, 18χρονος επιθετικός. Από τη Σενεγάλη, γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 8.

0: Καλημέρα στον Νίκο Πισικόσμος. Δεν τον έχω ευχαριστήσει. Ήρθε το Σάββατο. Έστειλε χτες. Δεν τον έχω ευχαριστήσει για το μάους που μας παραχώρησε και πάλι εδώ. Είδα το τρέιλερ, λέει, της ταινίας. Τώρα που έχεις εμπειρία με κάμερες, να σας κάνουμε ένα βίντεο. Δεν είναι τα μούτρα μου, ρε. Γεια σου, Ηλία, από το Δομοκό. Εγώ δεν σε έχω βρήσει, αλλά εντάξει, το κρατάω. Καλημέρα, είμαστε ρατσιστές και ας μην το παραδεχόμαστε, να το κοιτάξουμε, λέει κάποιος. Πάνω κάηκαν τα σπίτια μας και το σπίτι μας, το Πόρτο Γερμενό, δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα και αυτές τις μέρες κάποιοι λαιλατούν ό,τι έχει μείνει. Το πιάτσικο πάει σύννεφο. Πάνω καλημέρα, μόλις συντονίστηκα και πριν λίγο άκουγα πολύ έντονη κινητικότητα από πυροσβεστικά στον Πειραιά, στο λιμάνι. Γνωρίζεις αν έχει γίνει κάτι, Θοδωρής από τον Κορυδαλό, θα το κοιτάξω. Πότε θα παίξει Μητσοτάκη αυτόν γουστάρεις κατά βάθος, το Δημήτρη πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με 300 εκατομμύρια που δώσαμε για κάμερες, πόσα πυροσβεστικά μέσα παίρναμε. Τόσο πολύ πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι, λες πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πόσο τραγικό αυτό με τη ρεπόρτερ του Όπερν. Ένα κοριτσάκι προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του. Ντροπή σε όλους να λένε άσχημα πράγματα. Άρα, Έλληνες ξεφτύλες. Ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που την έκανε έτσι να γελάει, αλλά είσαι σε μια κατάσταση όπου τέλος πάντων περιγράφεις μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Είναι πολύ αντιφατική η εικόνα. Βέβαια, όσοι είστε εδώ, το ξυλώνουμε, ας πούμε, το πάμε τέρμα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα remix του Κολίγκα από τους Residents. Φόρος τιμής στον φίλο το Σάκη που έφυγε πριν κάποια χρόνια και που είχε μάθει αυτό το remix. Χαουζάς φούλο Σάκαρος. Με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

Σουάρης πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ ξένων, με μεταγραφών ξένων παικτών στην Ελλάδα, λέει κάποιος, δεν το γνωρίζω. Η ελληνική αστυνομία κοιτάζει, μην παρκάρει κανένα delivery σε πεζοδρόμιο, μην πετάξουν τίποτα τρικάκια οι ρουβίκονες, μην κλείσουν κανένα δρόμο οι κουκουέδες. Οι Κροάτες πάλι Ναζί αλωνίζουν ελεύθεροι. Πρέπει να υπάρχει λόγος που σε ηχολήπτης και όχι εκφωνητής. Μπράβο φίλε, πολύ έξυπνο. Πιστεύω τώρα ότι έχεις έτσι μια μεγάλη, ας πούμε, περηφάνεια για τον εαυτό σου που πληκτρολόγησες που από του την είπα. Καλημέρα πάνω, κομματάρα έβαλε σας η τέκνο της εποχής. Με 600 ευρώ Ray-Ban, πόσες παλέτες με ισοτονικά ή νερά μπορείς να δωρήσεις? Με νερά νομίζω αρκετές, τα ισοτονικά. Καλημέρα πάνω, φαντάζομαι τα σενάρια για τραωρέ στον Παναθηναϊκό να είναι τουλάχιστον αστεία. Για Λιβάη μας βλέπω, λέει ο Γιώργος. Είναι κοντά στο δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι ακούτε κάτι άλλο από τους ρεπόρτερ. Για εκεί πηγαίνει. Δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς. Υποχρεωτική εννοώ. Καλά ρε εσύ, τώρα που θυμηθήκαμε τα παλιά, ο Μιχάλης έδινε 5.000 και εσύ δίνεις βιβλία. Καλά που το έφερες τώρα τελευταία με τα μπειράκια. Ο Γιάννης από τη Σουηδία. Και από την καινούργια σεζόν, μάλλον θα επιστρέψουμε στα βιβλία. Καλά να είμαστε.

Οι κάμερες στη σχέση έχουν, δηλαδή να περνάει με κόκκινο όποιος θέλει, να τρέχει με 200 γιατί έτσι γουστάρει. Προφανώς και όχι. Αλλά το ξανασυζητήσαμε ότι περισσότερο τα έσοδα ενδιαφέρουν παρά η ασφαλειά μας.

Ο Δημήτρης από την άλλη, από την Άνω Γλυφάδα, λέει το 18 πάντως στη Ραφίνα, πιάτσι Κωνσταντακαμένα, κάνανε διάφοροι ντόπιοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριμένης απόχρωσης. Όπως γράφεις, με αγάπη το λέω για να μην πέσουν κάποια από τα σύννεφα στη μαγούλα. Καλημέρα, σύντροφε Ρίλο. Όλα πρέπει να τα κρυφτεί η Ελλάδα, δεν στελεχώθηκε για να ασχολείται με ένα πράγμα, αλλά ναι.

πυρήνα με. Τι τραβάς και εσύ ρε παιδί με τα δύο λου, γύρωσέ τα όλα και πηγαίνει να μουλιάσει σε κάποιο νησάκι Αύγουστο πάνω σε 7 άρτα, καλά να περνάς και δώσε πόνο. Μετά, στα τελειώματα εγώ, πάντα. Αβίτσι, λίγο δύσκολο, αν μπορείς πες σε όσους έχουν προβλήματα ότι πρέπει να τα βλέπουν θετικά και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, λέει ο Διογέννης ο Κυνικός. Βάλε από τη 6 τον Προκρούστη να τελειώνουμε, λέει ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή. Πέρσι κέρδισε ένα βιβλιαράκι, φέτος τίποτα ακόμα, λέει ο Αλέξανδρος. Τα delivery καλά θα κάνουν να μην πηγαίνουν ανάποδα στα στενά και να τρέχουν στα πεζοδρόμια. Βέβαια, πριν ένα μήνα πήγε να μου πάρει σβάρνα το σκυλί ένας deliverers και αυτά συμβαίνουν. Γενικότερα, στο δρόμο η παιδεία μας είναι ελπέστατη. Καλημέρα από Αίγιο Πάνω. Δυστυχώς ζούμε στη χώρα που τα καλοκαίρια καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Και όποια τη δράνε, απλά τρώνε ξύλο. Χρήστος μόνο πανηγυάλιος. Έψιλον 7 Πειραιάς, όλα καλά, λέει κάποιος. Βάλε και εκείνο το τραγούδι του Τερλέγκα, μοναξιά στον κόσμο. Η απόλυτη χαρά να πίνεις παγωμένο καφέ και να ακούς Παναγιώτη στο ραδιόφωνο, αλλά ποιος να ντυθεί τώρα να πάει να πληρώσει λογαριασμούς. Καλημέρες από τα μαγευτικά Εξάρχεια, λέει η Μαριάνθη. Υπάρχει και η τέτοια ρεση. Πού να τρέχεις τώρα μέσα στη ζέστη. Ηλεκτρονικές πληρωμές, όχι, λες. Από τη συμφωνία των Πρεσπών και την προσυχώς του Αιγείου, αδερφέ, χίλιες φορές κασιδιέρες. Μάλιστα, για πες μου τι έχει γίνει τελικά με αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αρτοβιομήχανος της καρδιάς μας συντονίστηκε να πιει το φραπεδάκι του. Το πρώτο δύο ήταν πολύ βαρύ, τώρα πάει καλύτερα. Καλημέρα από τον καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Η Ράμστάιν και το Basis Fly. Κασιδιάρης λέει έχει μεγάλο ρεύμα. Πάλι στη Βουλή θα μπουν τα μορφώματα όλοι, λέει. Κι άλλη μια άσχημη είδηση που έρχεται από τις φωτιές. Ένας 42χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβησης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού site, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καλώδιο ηλεκτροδότη της αποκολλήθηκε από κολόνα. Πυκνή βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε ύψος γύρω την κολόνα, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστρέψει τους συνδέσμους στήριξης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Ο 42χρονος πυροσβέστης, την ώρα που επιχειρούσε με νερό στην κατάσβεση, βρέθηκε αντιμέτωπος με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η επαφή του νερού με το περισμένο καλώδιο προκάλεσε την ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για 2 περίπου λεπτά. 5 λεπτά αργότερα εντοπίστηκε το διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα τη διαδικασία διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο, ευτυχώς για τον άνθρωπο.

0: Για να δώσω περισσότερο χρόνο στο τραγούδι, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Αχ, τι έπαθα.
8: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλι. Υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα κτέλη Οσίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπα νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολιτικό. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Η μπάλα περνάει. Γκολ είναι γκολ. Είναι γκολ, είναι γκολ. Απευθείας κόρνερ. Το είδαμε και αυτό το Champions League από τον Κώστα Φορτούνη. Ο Εφόξ έβγαινε κατευθείαν για τη σέντρα. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Ο Κώστας Φορτούνης με απευθείας.

Θα σπάσει την μπάλα δεξιά στο πάρτο. Δεν είναι offside. Μέσα στην περιοχή αυτός. Σπάσει την μπάλα στον Κόκασον. 2-3. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε. Στα καπάκια. Πλάκα της κάνει. Όποτε σποράρει η Άντρεαλ, στα καπάκια σποράρει ο Ολυμπιακός. 2-3 με ένα απίθανο ομαδικό γκολ από τον Ολυμπιακό. Ο Νάιχαους πηγαίνει κοντά στον Ρομπέρτο πιθανότατα για να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα και τελείωσε. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μια σπουδαία νίκη. Μετά από 12 παιχνίδια με ισάρις μεσίτες, ο Ολυμπιακός έρχεται εδώ και κάνει πλάκα στην Άρσεναλ. Άρσεναλ Ολυμπιακός 2-3.

Εδώ είμαστε, 20 λεπτά και πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Πάνω Ζρύλο στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Με τις Queen και το Innuendo μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Το όριο της υπόθεσης, λέει ο Νίκος, που δεν το λένε βέβαια, είναι πως στη συμφωνία των Πρεσπών την έχει υπογράψει και ο νυν πρωθυπουργός. Τελείωσε αυτό, έχει τελειώσει. Τι να κάνουν τώρα. Πάνω θα μας αφήσεις και τη σολάρα του Μέη. Κάτι θα κάνω. Άντε να φτιάξουμε ένα καφεδάκι να ανοίξει το μάτι, λέει κάποιος άλλος. Την καλύτερη μουσική από όλους βάζεις. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμονικό. Πανούλη, πάλι εμπλοκή για να πάνε όλοι οι διακοπές. Το καλύτερο παιδί σε Δημήτρη Άμστερνταμ, μόνο ΑΕΚ. Ωραία, περνάω. Εντάξει, όλα καλά.

δεν έχω καλημερίσει τον Άσο τον προοδευτικάνο. Ακόμα δεν πιστεύω ότι γύρισα. Το επιβεβαίωσε συμπαθής ακροατής με τα μπινελίκια. Να περνάς πάντα υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Βαγγέλης. Δεν έπρεπε, αλλά ευχαριστούμε.

Ακούσαμε και τη σόλια του Μέη. Πασοκάκι λέει πάλι ασυναρτησίες με πρασινοφρουρούς. Δεν ξέρω τι να πω. Άκης 13, θα πεις κάτι για την επέτειο της Χούντας του Μεταξά, οπωσδήποτε. Έλα, καλημέρα Παναγιώτη, είναι και η Άννα κάπου εκεί. Νίκος Βρυλής και ερωτικός μετανάστης. Ερωτάς. Εγώ που έστειλα το μήνυμα για τους Ρωμά, επιβεβαιώνω ότι το πλιάτσικο του Καναχρυσαυγίτες, ενώ οι Αιγύπτιοι έσωσαν ανθρώπους, το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο, μα αυτό φωνάζουμε τόσα χρόνια, ότι είναι θέμα ανθρώπων. Να σε καλά πασά μου, λέει κάποιος άλλος. Απίστευτα πολιτικά και πρότεινε βιβλία για παιδάκια που μπορούν να τα ακούσουν και να τα διαβάσουν, συγγνώμη, και μεγάλοι, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Εφόσον λέει ο κομμουνισμός είναι ανέφικτος, πεινάμε με καπιταλισμό, αρρωσταίνουμε με καπιταλισμό και πεθαίνουμε με καπιταλισμό, δεν θα αλλάξει αυτός ο κόσμος ποτέ. Κανονικά πρέπει να τους λένε vote και στη θεμασίνη σύμφωνα με τις πρωτοπρές σου, φιλικά. Παραγγελίες δέχεσαι, κάτσε μισό. Θα ήθελα να ακούσω το Empty Walls από σένα, πρώτη φορά το άκουσα, λέει ο Αλέξανδρος, αλλά δοκάρι. Δοκάρι γιατί θα ακούσουμε το Borders R από το Serge Tankian. Φυσικά και έχουμε τσόχο σε λίγο μαζί με Βάιο Τσούτσικα, πρεσάρισμα κανονικό. Θα πάω να ξαναγραφτώ στην πρώτη φίλε. Αυτό θα κάνω, να μάθω την αλφαβήτα από την αρχή. Μόνο πάσο κρέλει κάποιος άλλος. Στο μάτι, στο μάτι το πιάτσικο.

είναι καταπληκτικό κομμάτι, η στίχη του είναι, είναι πάρα πολύ καλό και, και ένα σαν κάτι βίντεο κλιπ που έχει. Αυτό το κομμάτι λέει πολλά. Είσαι ο Γαλάτης περικυκλωμένος από Ρωμαίους, αντικειμενική για να ξέρετε τη δημοσιογραφία. Τι, τι σχέση έχει ο Sky, ρε παιδιά, με το Sport FM, εκτός ότι είναι στον ίδιο όμιλο. Πάντως έχει πλάκα όταν έχεις ως σκεπτόμενος άνθρωπος άποψη για κάποιο θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να σε χρωματίσουν, λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το Borders Art το είχα μάθει από σήμερα πριν χρόνια. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο εσύ εκπομπή από εδώ και από τους από εκεί. Τους από εκεί είναι φαντασμένοι, όχι. Είναι φίλοι μου, που λέγε ένας τύπος. Και προσπαθούν καθημερινά να σας στείλουν στη δουλειά σας με χαμόγελο. Και νομίζω ότι τα χρόνια που περνάνε εδώ πέρα κρίνονται ως επιτυχημένα, γι' αυτό και συνεχίζουν προφανώς. Ινουέντο, όπως λέμε, κλουέντο. Τι έβαλες τώρα, φαντάζομαι, επίτηδες δεν μιλάς πάνω στον ύμνο. Μιλάει για το Ινουέντο των Queen. Είναι ο Mercury ο καλύτερος τραγουδιστής ever, λέει ο Απόστολος από την Ολλανδία. Σίγουρα στους top 5. Μήπως στους top 3. Καλημέρα, όλα θα τα πω στον Άρη αυτά που λέτε σήμερα. Παλιοτεντιμποίδες, Παντελής κύριε Παντελής, κατά κόσμον Γιάννη Σεπτά, άνδρος, συνέχισε, συνέχισε όσο σε ανέχονται. Ο Τζον Πάτρος διαφωνεί με το σποτάκι που ακούσαμε νωρίτερα. Ποια ήταν η χρονιά που κάνει πλάκα στην Άρη, αλλά μετά από 12 παιχνίδια με εισάρτ μισήτες, πώς έφτασε κύριε φίλε. Ή μετά ακολούθησαν αυτά, δεν θυμάμαι. Οι εκπομπές solo ρίλου είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα μετά τις θρυλικές εκπομπές ρίλου με τσουβέλα μόνη τους. Διαφωνούμε στο δεύτερο κομμάτι του σκέλους και το πρώτο ενδεχομένως. Καλημέρα, πάνω ευχαριστούμε για την παρέα. Λέω Γέννης από τον Ασπρόπυργο και εγώ που είσαστε εδώ. Σταμάτα να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Μετά θα φωνάζετε ότι δεν μιλάτε και αυτά και μπήκαμε να ακούσουμε κτλ. Ούτε το χειμώνα δεν έχει τόσο κίνηση, εκεί μας φτάσανε 4 Αυγούστου, αλήθεια τώρα.

Πασοκάκι, πες τον ντε, Μιχάλης Τριφέλης. Ισχύει, πόσα χρόνια είναι η Τσού. Ο Τσούβι με τη ζαφυρά του πρέπει να κλείσανε τον 7ο χρόνο και πάνε για τον 8ο.

Καλημέρα Πάνο και καλή δυνάμη. Είναι ένα καλό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Είναι το The Giving Tree, ναι, το του Σελ Σίλβερστάιν, Κωστής από Βόλο, το δέντρο που έδινε δηλαδή στα ελληνικά. Κύριε Γρήλο, είναι αλήθεια ότι όταν σας βλέπουν από εκεί, αλλάζουν αλήθεια τώρα εμένα. Ο Φρέντι είναι κορυφαίος, απλά ούτε Ντίο, ούτε Μπάρτον, ούτε Βέντερ. Είναι τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά ακριβώς. Είναι περιορέξεως, αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι έχει από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει πάνω από αυτόν τον πλανήτη. 9 χρόνια η αποδότηση από εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μάικ ή Μιχάλης Πουγουνάς μαζί με τους New Zero God στο Kiss the Witch. She is someone special that will break your spells. Για το δρόμο λέει δεν ξέρω, αλλά στο μετρό που έρχεται πλέον σε κάθε εξάλεπτο δεν χωράμε. Πες την καλύτερη πεντάδα για εσένα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και μία σε ελληνικό. Τώρα αυτό θέλει μελέτη, αδερφέ.

Καλημέρα, πάνω έχω φτιάξει φραπεδάρα μου και απολαμβάνω τις μουσικάρες σου, λέει ο Άκης. Πολύ πίνετε φραπέ, βλέπω. Οκ, πώς τον αντέχουν τα στομάχια σας? Σε μένα του σταμάτησα και σταμάτησα γενικότερα τον καφέ όταν άρχισα να με χτυπάνε στο στομάχι. Μπορεί να υπάρχει κάποια ευαισθησία που δεν έχω καταλάβει ή δεν έχω διαγνώσει, παρακαλώ. Να, και μου σουράκισα απ' έξω. Εντάξει, δεν πειράζει που έγραψε το Vendor με W, το κατάλαβα. Βάρα και ένα Bend Sinister από Folter, γεια με το πνεύμα των ημερών, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Ευθύμιε από την Καλυθέα. 9 χρόνια θα μπουν οι από εδώ τους από εκεί, ναι. Και μια, αφού το πήγαμε στα βιβλία, Yes, I Spitfire, τρομερή δουλειά, μια μάντεψε για ποια μπάντα είναι. Καλημέρα πάνω από το μαραγευτικό δίλεση, λέει ο Κωνσταντίνος. Διαφωνούμε ιδεολογικά, δεν ταιριάζουν μουσικά, αλλά ρίλε μου βγάζει ένα απίστευτο σεβασμό και φυσικά συμφωνούμε στο βασικό, μόνο ΑΕΚ. Μουσικάρες παρεπιπτόντας, αφού δεν ταιριάζουν μουσικάλες. Νίκο, γείτονα από Κυψέλε. Κυψέλη, τον μικρό πρίγκιπα, πήγαινε, ξαναδιάβασέ τον. Ρε φίλε, μου είχε λείψει μια βραδινή αυγουστιάτικη εκπομπή με εκείνες τις μπαλάντες που έβαζες. Κάνε κάτι, δεν μπορώ. Πάντως με την κίνηση μην υπερβάλλεται. Από πέρυσι τον Αύγουστο είχα να κατέβω στη Μεσογείο πρωί χωρίς να σταματήσω, λέει. Για το μετρό μίλησε κάποιος φίλος ή φίλη. Καλημέρα, έχει μείνει ένα τραμ και έχει κλείσει τη μισή Βουλιαγμένη στην Καλλιρόη. Γι' αυτό έχει κίνηση, λέει ο Γιάννης από την Καλλιθέα. Ναι, το είπε και στο δελτίο ειδήσεων η κυρία από το Sky. Καλημέρα, σύντροφε. Τώρα που λείπει ο Άλεξ και η Μαρία, έχει μετατραπεί σε από εδώ και από εκεί ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, στο site του Big Wins for FM ο Γιώργος Τσανάκας έχει ανεβάσει δηλώσεις του CEO της Nijmegen, που δηλώνει ότι έχουμε 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο για τη ρεβάνς προφανώς. Πλέον η πόλη έχει αγκαλιάσει την ομάδα και την προσπάθεια της διοίκησης. Κάθε παιχνίδι είναι και ένα sold out, ενώ 8.000 άνθρωποι βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Α, για ένα εισιτήριο γενικότερα. Okay. Μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις του και όσα έχει πει στο site του Big Wins for FM. Γεια σου από Ιεράπετρα. Μόνο ΑΕΚ, ωραία μουσική, να είσαι καλά. Όσα χρόνια είναι ο Κυριάκος, είναι από εκεί. Τσούφ, είναι ο Δημοκρατάτη. Τι κατάλαβες, είναι πριν αυτό. Ναι. Πριν έρθει ο Κυριάκος. Και χθες έκλεισαμε Μετάλλικα. Τι να κάνεις, οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Απλά πάμε στα μη τόσο πολύ εμπορικά κομμάτια. Ρέντι Φρέντι, δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν. Η φωνή του έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από μουσικά πανεπιστήμια. 7,5 Hz το βιμπράτο του και στο 5,5 μέχρι 6 του Παβαρότη, λέει ο Κυριακός από Πόρο.

Λογικό λέει να είναι σε λίστα αναμονή. Στο γήπεδο χωράει 12.000 κόσμο, λέει ο Απόστολος. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχουμε ανάλογα γήπεδα στην Ελλάδα και δεν συνοστίζει το κόσμο για να δει μια επαρχιακή ομάδα όπως είναι η Νάιμέχεν. Καλημέρα, πάνω ευχαριστούμε για τη μαραθώνια πρωινή παρέα και σήμερα. Μπράβο για τις απόψεις και τις μουσικάρες. Μάκης Ατρομητάρας, να σε καλά. Μια φάμπρικα για το Λάκι, άμα γίνεται, την ακούσαμε την Κυριακή πριν φύγει. Κρίστο 37. Και ήταν από τα χεράκια μου, εντελώς τυχαία. Γεια σου, Στράτο από το Λονδίνο. Τώρα υπόγεια ρεύματα αύριο το πρωί, πολύ πρωί όμως. Yeah. Καλημέρα σε όλη την Sport FM παρέα και καλή τύχη στην αρρώστια σήμερα. Δεν δίνουν εισιτήρια αν δεν είσαι μέλος της ομάδας. Η συζήτηση αυτή τη στιγμή για εισιτήριο είναι πάνω από 10.000, λέει ο Νίκος από το Νάιμέχεν. Yeah.

Επίσης λέει ο Αλέξανδρος, αναφορικά με τους καλοπροαίρετους που σχολιάζουν τα διάφορα, όταν ξεκινήσεις διακοπές να πας να κάνεις πολλά μπάνια, να ξεπληθείς καλά, γιατί από Σεπτέμβρη θα χρειαστείς να γράφεις νέους καλοπροαίρετους στα τάδε έσφη μπάρμπα σε καφενείο στο Μενίδη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είχα ξανακούσει τραμ να μένει. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση σε εκείνα τα μέρη. Την Αιμέχεν τη θυμάμαι από το Pro 10. Λοιπόν, είναι η Metallica, το τελευταίο κομμάτι του Reload, το Fixer με 3X.

Να, ο Ευθύμης και από το Instagram βλέπω το μήνυμά σου. Ας εμάς όμως να δουλέψουμε και λίγο, από τις 6.30 εσένα ακούω. Άρε Δημήτρη. Πού να δουλέψεις, έρχεται πρεσάρισμα, έρχεται όλο το ρεπορτάζ, πες το Παναγιώτη, άιντε. Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Σοφία Θοδωράκη ακολουθεί με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάει ο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, 2 ώρο πρεσάρισμα με όλο το ρεπορτάζ, φαντάζομαι με λίγο παραπάνω βάρος, στα του Ολυμπιακού που αγωνίζεται απόψε στις 9 στο γήπεδο Καραϊσκάκης, αυτή τη φορά από το Πασοστά, στην Τρίτη. Κάθε επιτυχία στους κόκκινους, χρειαζόμαστε και τους βαθμούς ως χώρα, αλλά και την παρουσία των ελληνικών ομάδων στους ομίλους. Καλά, ο Ολυμπιακός την έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει, αλλά... Reload up, μετάλλικα. Reload, τι είπες τώρα, τίτλος για εκπομπή. Όχι στα επαρχιακά, δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ολλανδία. Αν δεις τι συμβαίνει με Go Ahead, Zwolle, Zwolle και όχι Zwolle και λοιπές επαρχιακές, θα ζηλέψεις. Τελείωνε, κρύε. Δεν λες καλά που είμαι κρύος και δροσίζεσαι. Αχάριστη.

No more pins in me. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε. Να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και ακόμα δωρεάν.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Sport FM.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Άφακτο, απέναντι στην αγαπημένη μας, στο Αντίριο, Μανάγουλη, έτσι για πάντα. Και φυσικά στις γύρω περιοχές, έτσι εδώ πέρα περίχωρα, και για να μην παρεξηγούμαστε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 11 μέχρι έτσι και το τέλος της εβδομάδας. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

0: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο σήμερα. Όχι, δεν είμαι μόνο. Καταλαβαίνετε, στο στούντιο εννοώ, έτσι. Γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Έχω στην παρέα μου, έτσι, στην τροφιά μου εδώ ραδιοφωνικά, ένα νέο παιδί, έτσι, στην αθλητική δημοσιογραφία και ελπίζω να, έτσι, γίνει και μόνιμο, το Γιώργο τον Μπρούσαλη. Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, είδες. Είσαι καλά, ρε παιδί μου, έτσι, υγεία και τα λοιπά. Αλλά γενικότερα πώς είσαι, πού μας έρχεσαι, πες μας λίγο για σένα, πού σπούδασες και ναι.
1: Είμαι από το Βόλο, σπούδασα εδώ στην Πάτρα αθλητική δημοσιογραφία 2 χρόνια και τώρα είμαι εδώ στο Sport FM, κάνω την πρακτική μου και ελπίζω να μείνω.
0: Γιατί όχι, μια χαρά, εδώ ο Βόλος, τι ωραίος ο Βόλος, Θόδωρε. Εκεί με τον δήμαρχό σας, τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον φοβερό, τον τρομερό. Λοιπόν, με Γιώργο θα τα πούμε, γιατί έχουμε ευρωπαϊκά σήμερα, έτσι, παιχνιδάκια, και αύριο εννοείται. Μαζεύουμε βαθμούς για την Ελλάδα. 3η, 4 Αυγούστου. Σήμερα έχει μπει για τα καλά ο Αύγουστος. Ο Μαξιμιλιανός γιορτάζει σήμερα. Ο πρώην ξυφομάχος εδώ, στο πω έτσι, ξυφομάχο. Το Χατζηγιάννης, ο Μαξιμιλιανός Χατζηγιάννης, χρόνια του πολλά. Βέβαια δεν ασχολείται πλέον το παιδί με την ξυφασκία. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε όλο αυτό το, έτσι, το άθλημα που έκανε. Γιορτάζει επίσης ο Ξακουστός, η Ξακουστή και ο, άκου τώρα όνομα, Εξακουστοδιανός. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. 8 και 31, 2 ήλιος. Δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα ανοιχτώνει νωρίς, αλλά είναι. Έτσι, μια αναστρέψη με αυτό. Η Σελήνη είναι 20,4 ημερών, περίπου, ας πούμε, μισό φέγγαρο. Υπάρχει και το τραγούδι. Και γεια σου Άλεξ, γεια σου φιλαράκι. Καλημέρα. Πού είσαι ρε Γιάννη εσύ, πού είσαι? Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, παιδιά, εδώ. Να ρίξουμε και μια ματιά στο καιρό, όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί μέσα από το Sport FM. Έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, 26 εκεί στις 9 το βράδυ. Και τα ξημερώματα μέχρι 21 βαθμούς θα πέσει. Καλά είναι, χρειάζεται η ζακετούλα. Έτσι, για όσο έτσι. Αλλά βέβαια είναι και η υγρασία. Όταν έχει 21 βαθμούς, αλλά είναι η υγρασία 96%, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στην Πάτρα. Μία τα ίδια αύριο, σας προετοιμάζω, δεν θα έχει άνοδο θερμοκρασίας. Η άνοδος όμως έρχεται από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι, από το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή στην Πάτρα. Χτυπάει 39, ίσως και 40 κατά τόπους. Οπότε προετοιμαστείτε, έρχεται ζέστη. Όχι καύσωνας, προσέξτε, μην μπερδευόμαστε. Ο καύσωνας είναι κάτι άλλο, είναι 42-43. Δεν νομίζω θα πάμε, είπαν οι μετεωρολόγοι, σε αυτές τις τιμές. Εκτός και σκάσει πιο μετά, τι να πω, 15 Αύγουστο. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα.

0: Μετά τις κληρώσεις που είχαμε έτσι για τα ευρωπαϊκά, ήρθε η ώρα για σέντρα. Σέντρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα, με Ολυμπιακό. Ξεκινάει λοιπόν τις υποχρεώσεις του ο Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ. Απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν, αν τη λέω σωστά, έτσι, Νάιμέγγεν λέγεται αυτή η ομάδα. Γιώργο, τι θα δούμε, τι είναι σήμερα, Champions League, δεν είναι προκληματικά. Για πες μας λίγο.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, ένα παιχνίδι που ερυθρόλευκε ξεκάθαρα, δεν τους λες φαβορί. Έχει το πάνω χέρι σίγουρα, βέβαια. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν πρέπει να μιλάνε για περαιτέρω μετά από αυτό το μάτς. Δηλαδή τι εννοώ. Κοιτάς ξεκάθαρα μόνο την Νάιμέγγεν, διότι στα play-off του Champions League, αν προκριθεί Μποντογκλίμπτ από την Σεντ-Σελουάζ, που πιστεύω θα γίνει, ο Ολυμπιακός για μένα δεν θα περάσει. Γιατί δεν θα περάσει? Γιατί ο Ολυμπιακός έχει εδώ και δύο χρονιές ένα θέμα. Δεν έχει ένα ποδοσφαιριστή. Πιθανότητα είτε ένα δεκάρι είτε ένα εξτρέμ, το οποίο να πηγαίνει σε καταστάσεις ένα συναντίον ενός, να πηγαίνει να κάνει τις προσωπικές του ενέργειες. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα σε κλειστές άμυνες, καθώς κάνει σέντρες που δεν βγάζουν πουθενά, δεν έχει, όπως είπα, τους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν σε καταστάσεις ένα συναντίον ενός, δεν έχει ποδοσφαιριστές με εκρηκτικότητα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει πώς αντιμετωπίσει την Νάιμέγγεν και εφόσον περάσει, πρέπει να βρει ένα πλάνο ώστε να μπει στη League Phase του Champions League. Βέβαια. Μεγάλο λάθος για μένα του με τη Λίμπαρ που παίρνει μόνο ένα φορ, παίρνει μόνο τον Ελκαμπή. Όταν ο κύριος Καραπαπάς είχε πει ότι έχουμε, λέει, 3-4 center four, λέει, που είναι καλής ποιότητας και είμαστε παραπάνω από τις άλλες ομάδες. Όταν το δηλώνεις αυτό, περιμένω και στην ευρωπαϊκή σου λίστα να δω είτε το Γιάρεμτσου είτε τον Ταρέμι. Όταν παίρνεις μόνο ένα φορ, σημαίνει ότι φάσκεις και αντιφάσκεις. Δηλαδή, λες ότι έχεις 4 φορ, αλλά παίρνεις μόνο ένα. Κάτι πάει λάθος. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται δουλειά, δεν είναι έτοιμος. Πιστεύω ότι θα έχει προβλήματα, θα δυσκολευτεί. Πιστεύω στην πρόκριση, αλλά ξαναλέω, στα play-off, αν περάσει από τον Glimpse, θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξο ο Γιώργος. Εντάξει, οκ. Okay. Ας περάσει, ας κάνει το πρώτο βήμα τώρα με την Νάιμέγγεν, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Ποια είναι η Νάιμέγγεν τώρα? Δηλαδή πρέπει να κερδίσει μέσα έξω ο Ολυμπιακός αυτές τις ομάδες. Βέβαια θα μου πει. Ή θα πει κάποιος είναι Ολλανδία, δεν είναι καφενείο. Αλλά είσαι Ολυμπιακός τώρα, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνεις. Έτσι, για να μην γελιόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Δεν ξέρω, κάπου διάβασα ότι θα πάρει το Σαλάχ. Ή δεν νομίζω, σιγά μην έρθει ο Σαλάχ τώρα στην Ελλάδα. Γιατί?
1: Ο Σαλάχ είναι σε πολύ καλή ηλικία για να έρθει στην Ελλάδα. Επίσης έχει προτάσεις από Τουρκία. Μπεσίκτας, Τρανζοσπορ, μπορεί να μπει Γαλατασαράι στον κόλπο. Δεν νομίζω να έρθει στην Ελλάδα, όχι με τίποτα.
0: Ωραία. Αυτά το σημερινό παιχνίδι, τι ώρα είναι? Κάνω 9. 9 το δείχνει.
2: Κοσμοτέ Sport 1.
0: Είδες, ωραία. Να, μια χαρά. Από την Κοσμοτέ, λοιπόν, θα δείτε το παιχνίδι και πάμε και στα αυριανά. Ψιλοπροετοιμάζονται οι ομάδες και εκεί. Τελική ευθεία, νομίζω, και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσέσεκα 1948. Τη λέω σωστά?
2: 1948.
0: Ναι, αυτό. Και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ. Τι ωραίες είναι? Τα 9 είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στις 9.30 ώρα αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και 9, ο
1: ΠΑΟΚ είναι την Πέμπτη.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός, λόγω που έχουν την ίδια η ομάδα από τη Σόφια, έχει και άλλη ομάδα, τέλος πάντων. Ναι. Καλά, αυτά η UEFA τα κοιτάζει, έτσι εννοείται. Τέλος πάντων, εμείς λέμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Χρειάζονται ακόμα. Τι συμβαίνει, Λοάνδρος, με τον Ανδρέα Τετέι? Βλέπω εδώ. Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι? Τραυματίας δεν είναι?
2: Από ό,τι ξέρω, έχει χείρος. Από ό,τι διάβασα, έχει χείρος.
0: Ναι, εντάξει, θα γίνει καλά, ρε παιδιά. Δεν θα παίξει. Γεια σου, ρε Σωτηράκη. Καλημέρα, θα πούμε κάτι για Sky? Να πούμε, ρε φίλε, κάτι για Sky, αν και οι ομάδες ακόμα εκεί είναι λίγο στο ψάξιμο. Βλέπω δηλαδή πιο πολύ ενισχύονται οι από πάνω κατηγορίες, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και κινήσεις και στο τοπικό μπάσκετ. Στο δεύτερο μέρος θα σου πούμε και κάτι, αφού θες εσύ. Έφυγες, έμαθα, Σωτηράκη, έφυγες από την ομάδα σου. Γεια σου, Ντούλε. Γεια σου, ρε φίλε Ντούλε, αδερφός. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα νέα Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε παίχτη. Νομίζω ήταν λίγο πολύ γνωστό. Έτσι είναι, Γιώργο? Τι, ξέρουμε ποιος είναι?
1: Παύλος Καρβούνης, 23χρονος χαφ. Έχει παίξει πέρσι στην τρίτη κατηγορία της Πορτογαλίας με τα χρώματα της Ντεζέμπρο, δανεικός από το Γάλλο. δεν είχε γεμάτη σεζόν πέρσι. Συνολικά έκανε 8 συμμετοχές με 2 assist. 2 assist στο κύπελλο Πορτογαλίας. Είναι νεαρός. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα. Έχετε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Μπορεί να προσφέρει, πιστεύω. Δεν είναι ξεκάθαρα ένας κακός ποδοσφαιριστής. Να δούμε τι μπορεί να κάνει και στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει, ναι.
0: Εντάξει. Βέβαια, όταν. Τώρα δεν είναι χωρίς να έχουμε κάτι, ρε παιδί μου, αλλά όταν παρουσιάζεις αυτό το παιδί για μπαμ, είναι υπερβολή. Κατάλαβες, δεν είναι μπαμ. Μπαμ είναι ο Βασιλόγιαννης. Κατάλαβες, μπαμ είναι ο Ιωαννίδης με τα βιογραφικά που έχουν τα παιδιά έτσι, και αυτά που έχουν προσφέρει. Ε? Ναι, εντάξει, τώρα ο Καρβούνης δεν είναι μπαμ. Δεν είναι, λες ρε παιδί μου, ότι συγκλονίζει η μεταγραφή αυτή. Είναι όμως μια καλή μεταγραφή. Φαντάζομαι και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής δεν επιλέγουν έτσι τυχαία. Έχουν από πίσω ολόκληρο διαρκείας. Πότε, λέει ο φίλος. Φίλε διαρκείας, φίλε Άλεξ, νομίζω είπανε στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια ενημέρωση για να ξεκινήσει καμπάνια. Δεν θα είναι τόσο έτσι εύκολο. Αν νομίζω κάπου βγήκε και η ιστοσελίδα, ναι, στον αέρα η ιστοσελίδα της Παναχαϊκής, οπότε εκεί μπορεί και να έχει κάποιο νέο. Θα το δώσω λίγο και θα σου πω. Αλλά έλεγαν προς το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει ενημέρωση για τα διαρκείας. Καταλαβαίνεις, τώρα υπάρχει ο κόσμος από τη στιγμή που βλέπει και κινήσεις και με σταματάει και εμένα ο κόσμος και μου λέει τι βλέπεις Παναχαϊκή φέτος, θα πετάξει πρώτη εκεί, άνοδος, φαβορή. Εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένετε, μην βγάζουμε φαβορή από τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο, γιατί τώρα μπήκε ο Αύγουστος. Μας περιμένουμε 4-5 αγωνιστικές, πώς θα κυλήσει η ομάδα, πώς θα ξεκινήσει. Γιατί ξεκινάει και δύσκολα μέσα στο Αίγιο. Λίγο υπομονή.
2: Είναι και η ομάδα καινούρια.
0: Είναι καινούρια, βέβαια.
2: Υπάρχει μια χημεία πρώτα στην ομάδα.
0: Μα δεν το συζητάμε.
1: Οι προπονήσεις. Θέλει ακόμα δουλειά. Δηλαδή και την πρώτη αγωνιστική, άμα πάει και χάσει, δεν ήρθε καταστροφή. Είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Να μάθουν ο ένας τον άλλον. Να υπάρξει μια χημεία. Να μάθουν να συνεργάζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολλά. Θέλει υπομονή σίγουρα. Δεν θα έρχεται καταστροφή αν στην πενταγωνιστική δεν πάρει νίκη Παναχαϊκή. Έχει πολλές αγωνιστικές, έχει πολύ χρόνο. Είναι μία από τις καλές ομάδες. Έχει παίχτες που σίγουρα ανεβάζουν την ποιότητα της ομάδας. Κάντε υπομονή και δώστε το χρόνο στην ομάδα.
0: Εντάξει, βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ρε παιδί μου ότι ναι, δεν ήρθε η καταστροφή για την πρώτη αγωνιστική. Αλλά άμα τώρα χάσεις μέσα στο Αίγιο, λέω σου εγώ το ένα σενάριο μπορεί να γίνει, γιατί και ο Πανηγιάλος έχει καλή ομάδα. Μετά ξεκινάει εξής, γιατί είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Λίγο η μουρμούρα, η γκρίνια, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο και δεν πήραμε και δεν κάναμε και αυτό. Ξέρεις, δεν θέλει πολύ να στραβώσει από την πρεμιέρα. Τα έχουμε δει και σε πολλές ομάδες να συμβαίνουν από την πρεμιέρα να μην πάει τίποτα καλά. Καλά, και τις περισσότερες φορές στην πρεμιέρα τα φαβορί δυσκολεύονται. Έτσι, σε όποιο παιχνίδι και να παίξεις και εύκολο να έχεις, δυσκολεύεις γιατί είναι πρεμιέρα, λες. Καλά, δεν μιλάμε για κάποιες ομάδες που έχουν δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι και είδες και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κάποιοι δυσκολεύτηκαν. Και ο Παναθηναϊκός με την Πάξ, με τους Πάξη, δυσκολεύτηκε. Που βέβαια και αυτή ήταν καλή ομάδα, δεν ήταν του πεταματού. Βέβαια δεν είναι του πεταματού, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Λέει σιγά ένα καφενείο. Δεν είναι καφενείο όλες οι ομάδες. Επειδή δεν τις ξέρουμε αυτές τις ομάδες, δεν σημαίνει ότι είναι καφενεία.
2: Αυτό είχε πάθει ο Ολυμπιακός φίλος του Ολυμπιακού με την
0: Πότο Γκλίμτ. Πότο Γκλίμτ όμως είχε ρίξει 7 στη Ρώμα την προηγούμενη χρονιά. Ναι.
2: Είχε ρίξει 7 στη Ρώμα, αν δεν κάνω λάθος, στην πρεμιέρα του Conference.
0: Ναι, έγινε όμως. Να σου πω ότι όταν μια ομάδα ρίχνει 7 σε μια Ιταλική. Πρέπει να είσαι ψηλιασμένος. Δεν μπορείς να πας εκεί πέρα και να λες έλα μωρέ τώρα πια Μποντογκλίν μπαίνω μέσα κερδίζω. Δεν γίνεται.
2: Θυμάμαι ότι έχει και ένα ποδοσφαιριστή, ναι. Τον Patrick Berg, τον οποίο τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Μιλάμε για ένα κεντρικό μέσο που βοηθάει αναστατικά, δημιουργικά, επιθετικά. Είναι για μένα ένα από τα καλύτερα οχτάρια που έχει η Νορβηγία. Το ότι μια ομάδα τη γνωρίζουμε επειδή μπορούμε να την παρακολουθούμε δεν σημαίνει ότι είναι χωριό. Για παράδειγμα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ, έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα περάσει, είναι εύκολη, δεν ήταν όπως ήταν. Ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός. Διότι αν συγκρίνουμε τις χρονιές που ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, με Λεύσκη Σόφιας, με τη Μάλμε, με ποια είχε παίξει την αγωνιστική στο. Δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που είχε παίξει, με την Καϊράτ, μπράβο, με στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός, φαίνονταν κουρασμένος. Εγώ είδα ένα ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και τον Αλέσιο Λύση και θα χειροκροτήσω τον Ιταλό τεχνικό, γιατί είδα μια ομάδα διψασμένη, μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια της, διψάει για να βάλει γκολ,
1: Αυτό δυστυχώς δεν το είδα στον Παναθηναϊκό και με προβλημάτισε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρασε και πέρασε την πάξη και προσευχόμαστε μήπως περάσει και από την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Δηλαδή είναι δύσκολο, είναι καλοκαίρι. Ήταν ακόμα σε προετοιμασία οι ομάδες. Αλλά και πάλι τον Παναθηναϊκό τον είδα και δεν μου γέμιζε το μάτι. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Μετά από δεν ξέρω όσα χρόνια παρακολουθώ αυτή την ομάδα, δεν έχω δει να ξεκινάει το καλοκαίρι το πρώτο ευρωπαϊκό επίσημο και να είναι τόσο, δεν θα λέω 100% έτοιμη, αλλά σε ένα επίπεδο ικανοποιητικά έτοιμη και να μου προσφέρει ένα όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, όμως με τη μόνη διαφορά, εγώ που θα σου έλεγα, τη μόνη διαφορά και την μια αντίρρηση που έχω, είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός μια διαφορετική ομάδα. Δηλαδή θέλω να σου πω, ναι, με έχει κομμάτι από πέρσι. Ουσιαστικά δούλευτη ομάδα, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι πιο δουλεμένη ομάδα, πιο ψηλοέτοιμη. Κατάλαβες, δεν έγινε, κάνει και πολλές μεταγραφές. Ενώ ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν έμεινε και κανένας από πέρυσι αυτούς που ήταν στη μεσαία γραμμή, γιατί τους άλλαξε όλους. Αν είναι μόνο Τσέριν. Μόνο Τσέριν έμεινε. Και αυτός είναι φευγάτος, είναι από ό,τι λένε. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο. Αυτό λέμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, ότι δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Δεν θα πάρεις την κατηγορία την τρίτη εθνική μόνο με τη φανέλα, μόνο με το όνομα. Πρέπει να παίξεις, καλός ή κακός. Τι μου στέλνει μόνο συνέχεια αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων. Δεν θα πάρεις κανένα παιχνίδι έτσι. Καταλάβεις. Πρέπει να κερδίσεις κιόλας. Οι νίκες φαίνουν, παιδιά, τα πρωταθλήματα. Τώρα θα μου πεις η άμυνα, η επίθεση. Ένα συνδυασμός είναι όλο αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να γίνεις ομάδα καταρχήν. Ο Πανηγιάλιος αυτή τη στιγμή και με την προσθήκη του Μακρύ είναι πιο δεμένη ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει πάλι όμως ότι μπορεί φέτος να είναι το ίδιο πρόσωπο. Μπορεί φέτος να μην τραβήξει η ομάδα. Κατάλαβες, δεν είναι απόλυτο αυτό ότι θα συμβεί. Αν και είναι γάτο ο Καζακόπουλος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ προπονητικά τον Καζακόπουλο. Θα δούμε. Θα κρίνουμε και τον δικό μας εδώ της Παναχαϊκής. Και ο Ατρόμητος συνεχίζει προετοιμασία και αυτός με πολλούς παίχτες στο ρόστερ. Θα αδειάσει όμως, δεν γίνεται να έχει 35 παίχτες, πόσο ήταν στην πρεμιέρα, εκεί την πρώτη προπόνηση. Οπότε θα αδειάσει παίχτες εκεί. Γνώμη για Κύπρο Ερασιτεχνών. Τι εννοείς? Τι για Κύπρο Ερασιτεχνών? Κάτσε ρε φίλε, δεν ξεκίνησε η χρονιά. Τι εννοείς, ποιος θα το πάρει? Δεν ξέρω. Από τώρα τι να σου πω. Ή εννοείς για τα κύπελα που παίζει η Παναχαϊκή, αυτό το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος? Δεν ξέρω, αυτό εννοείς? Κάτσε να δω. Ο Μιλτιάδης είναι. Με το Μιλτιάδη παίζει Παναχαϊκή, έτσι. Είναι δύσκολος ο Μιλτιάδης. Δεν είναι εύκολη ομάδα, αν λες γι' αυτό. Ο Πανηγιάλιος θες έτσι, θες αλλιώς, πιστεύω θα περάσει τον Τέλο Άγρας. Τώρα ο Ατρόμητος είναι και το ταξίδι. Δεν την ξέρουμε καθόλου αυτή την ομάδα. Το Λεβάντε. Ναι, θα δούμε. 8-9 Σεπτέμβρη νομίζω. Κάνω λάθος. Να δω ημερομηνίες. 9 ή 12 νομίζω. 9 ή 12. Έχει δύο ημερομηνίες. Νομίζω 9 παίζει Παναχαϊκή. Η οποία Παναχαϊκή βλέπω έχει βάλει ένα φιλικό 22 του μήνα με τον Μπας Πύργος. 6 ώρα. Παναχαϊκή, Μπας Πύργος 6 ώρα. Λογικά στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω. Δεν είναι πια έδρα θα είναι. Ναι, λέει ο φίλος. Για το κύπελλο Ερασιτεχνών εννοείς. Εντάξει, Άλεξ, να περιμένουμε. Όπως σου είπα, γιατί θα δείξει και στα φιλικά σίγουρα κάτι η Παναχαϊκή. Το τι έχει δουλέψει αυτό το διάστημα. Αλλά μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για κανέναν. Σίγουρα όμως η Παναχαϊκή, έχοντας αυτούς τους παίχτες, πόσους λέει ο Σωτηρόπουλος, γκαλάκτικος, έχει προβάδισμα. Έτσι, μην γελιόμαστε, έχει προβάδισμα η Παναχαϊκή για να πάρει την κατηγορία. Αλλά θέλει το καμπανάκι. Δεν θέλει αλαζονία, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές πόσοι έχουν πληρώσει την αλαζονία. Πέρυσι, ας πούμε, ποιος περίμενε ότι θα το έπαιρνε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Δεν το περίμενε κανένας. Κανένας. Δεν ήταν μες στα φαβορί. Όλοι έλεγαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
3: Μετά τον Νοέμβριο.
0: Μετά, ναι, καλά. Στην αρχή όλοι έλεγαν Παναθηναϊκός, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Τι να πάρει. Μετά λέγαν Ολυμπιακός. Τίποτα. Μετά ο ΠΑΟΚ, ότι ήταν και πρώτος κτλ. Και μετά τους προσπέρασε όλους η ΑΕΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μην προτρέχουμε και βγάζουμε πρωταθλητές. Έγραφε άλλος πρωταθλητής Ιουλίου ο Παναθηναϊκός. Γέλαγα τώρα. Να κάνουμε καζούρα, παιδιά, να κοιτάει ο καθένας την ομάδα του. Έτσι. Το έχουν πάθει όλες οι ομάδες αυτό που πάθει ο Παναθηναϊκός. Το έχει πάθει ο Ολυμπιακός, το έχει πάθει και η ΑΕΚ, το έχει πάθει και ο ΠΑΟΚ. Όλοι το έχουν πάθει αυτό. Θα μου πεις τώρα όμως 14 χρόνια, 15, πόση μέρα χωρίς πρωτάθλημα. Είναι ένα βάσανο. Όπως είναι και για τους Παναχαϊκιώτες, που δεν είναι η ομάδα τόσα χρόνια στην Α Εθνική. Είναι βάσανο, ρε φίλε.
3: Είναι πολλά τα χρόνια, είναι και το
0: Είναι πολλά, έχει πάει φαντάρος τώρα το παιδί που. Τι γύρισε από φαντάρος. Το παιδί που γεννήθηκε τελευταία φορά που ήταν η Παναχαϊκή στην Αλφα Εθνική, έχει μεγαλώσει, έχει πάει φαντάρος και έχει γυρίσει. Μη σου πω, έχει κάνει και οικογένεια. Σε λίγο θα, έτσι όπως το πάμε, θα κάνει και παιδί. Είναι, γίνει πατέρας δηλαδή. Τι να πω, αυτά. Πρέπει να πάμε σε break, έτσι. Μόλις γυρίσουμε, σιγά σιγά, ναι, μόλις γυρίσουμε, φίλε Γιώργο, θα έχουμε στη γραμμή τον Κωνσταντίνο Ντεντόπουλο, ένα παιδί εδώ από την Πάτρα, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει σαν πόλη και σαν Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Βάδιν κάνει ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος, γνωστός σε όλους, έχει περάσει και από πολλά πόστα. Έχει, ήταν και διαιτητής, να ξέρεις. Είναι και διαιτητής ποδοσφαίρου. Είναι και φυσικοθεραπευτής. Ασχολείται με πολλά ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τι λες, Γιώργο?
4: Πάμε.
0: Ναι, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Μπρούσαλη, έτσι ένα καινούριο παιδί από το Βόλο μας έρχεται, αλλά εντάξει, εδώ θα γυρίζει και θα περιτριγυρίζει. Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει και αυτή την ωραία μουσική. Κορυφαίος προπονητής στην Ιαπωνία και νέα πρόκριση Σαουδική Αραβία για ποιον? Για τον Άρθρου Πάπα, στα χνάρια λέει του Ποστέκογλου. Μάλιστα, νάτος, έτοιμος κι αυτός. Όλοι κάνουν διεθνή καριέρα. Τι τραβάμε, ρε παιδί μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, Θόδωρε, να επικοινωνήσουμε με τον Κωνσταντίνο τον Τεντόβουλο. Έτσι να πούμε και δύο λόγια. Οπ, και άλλη μεταγραφή το Πάτρε. Αλέξης Καρπέτας. Όχι εδώ, δεν πρέπει να πατήσω εδώ, πρέπει να πατήσω εδώ. Γιατί έχω και τις ερωτήσεις έτοιμες, φίλε, δεν μας πέρασες. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, ο Τεντόπουλος, είναι ένα παιδί το οποίο όλα αυτά τα χρόνια παλεύει, είναι ενεργός αθλητής ακόμα και πήρε το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Και εντάξει, όσο και να είναι έτσι, παρότι είναι 32-33 χρόνια, δεν έχει να κάνει ηλικία, παλεύει για τον ήρωα του. Τι λες εσύ, Γιώργο, γι' αυτό?
1: Ναι, ότι πολύ, πολύ καλά κάνει, συγχαρητήρια, μπράβο, το ευχόμαστε τα καλύτερα, σίγουρα. Καλή επιτυχία. Και μακάρι να φέρει ένα μετάλλιο πίσω. Γιατί όχι.
0: Ναι. Έφαγες και αυτά τα ωραία μπισκότα τώρα. Ωραία τα μπισκότα τώρα. Ωραία, ωραία. Για πάμε. Καλημέρα, φίλε Κωνσταντίνε. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συγχαρητήρια, φίλε. Πάνω απ' όλα, τι να πω. Υγεία και να το χαρείς. Αυτό έλεγα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς καλές επιτυχίες έρχομαι και σε σένα. Είσαι ένας άνθρωπος που τιμάς τον αθλητισμό της Πάτρας.
0: Εντάξει,
2: είμαστε πολύ τυχεροί που σε ακούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Για πες μας, φίλε, τώρα, γιατί αν διάβασα σωστά, μετά από 18 χρόνια, νομίζω έτσι το έγραψες, αν κάνω λάθος, θυσίας και προσπάθειας, τι σημαίνει αυτή η πρόκριση για σένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
2: Κοίταξε να δεις, για μένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ως τώρα στην αθλητική μου καριέρα. Έχω συμμετάσχει σαν μικρός σε κατηγορίες παιδών, εφήβων και νέων, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, το κυνηγούσα πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι να σου πω ότι δεν το πίστευα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο να διεκδικήσω μια θέση σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή σε μια μεγάλη διοργάνωση σαν άντρας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όνειρο, ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα ενός αθλητή, να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Οπότε για μένα είναι μια δικαίωση μετά από τόσα χρόνια, δικαίωση για τον εαυτό μου, γιατί έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Έχω περάσει δυσκολίες με τροχέα, με χειρουργία, με αναποδιές.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι που το κυνηγούσα και το ήθελα πάρα πολύ.
0: Φίλε Κώστα, έχεις πει ότι κάποια στιγμή πίστεψες πως, ξέρεις, αυτό το όνειρο δεν θα γίνει ποτέ. Και πότε ήταν αυτό, τέλος πάντων, η στιγμή που κατάλαβες ότι, ρε παιδί, μπορείς να τα καταφέρεις τελικά?
2: Κοίταξε να δεις, πάντα πίστευα ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα στο να καταφέρεις κάποια στιγμή να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Είμαστε πολύ τυχεροί από τη μια ότι έχουμε, εκτός από τα όρια που κυνηγάνε οι αθλητές, έχουμε και την κατάταξη. Οπότε είμαστε πάντα στο περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή, όπως και έγινε τώρα. Οπότε πάντα υπάρχει μια ελπίδα μέσω κατάταξης, εφόσον έχουμε κάνει κάποιους καλούς αγώνες, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να είμαστε σε μια διοργάνωση μέσω κατάταξης.
0: Είναι σημαντικό όμως και για ένα αθλητή. Εντάξει, έλεγα πριν, Κώστα, εντάξει, 32 είσαι, ξέρεις, δεν το λέω ηλικιακά.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά είναι και αυτό τώρα μεγάλο επίτευγμα. Έχεις ξεκινήσει από το 9, τώρα και είσαι...
2: Από το 7.
0: 7, εντάξει. Και μετά από τόσα χρόνια, τέλος πάντων, αγώνα και τα λοιπά, τα κατάφερες. Δεν είναι εύκολο. Να το ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι εύκολο καθόλου.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά για κάποιον. Δεν μιλάω προσωπικά για μένα, γιατί δεν είμαι μοναδικός. Ειδικά για έναν άνθρωπο που εργάζεται, που έχει υποχρεώσεις, που δεν τα έχει όλα έτοιμα, εννοείται. Mm-hmm. Που δεν υπάρχει πολλή στήριξη, ειδικά στην Πάτρα, στην περιοχή που ζούμε. Πέραν δηλαδή από το σωματείο, κάποιους ανθρώπους που βοηθάνε με όσο μπορούν, αλλά η μεγάλη στήριξη δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή για να καταφέρεις να κάνεις τον αθλητισμό και να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο πρωταθλητισμού, ειδικά να συμμετάσχεις σε μεγάλη διοργάνωση, δεν γίνεται αν δεν έχεις μία στήριξη.
0: Γιατί και αλλά εσύ ποτέ δεν είναι αργά. Έχει έξοδα, δεν είναι ότι...
2: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Παπούτσια, ρούχα, συμπληρώματα είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές αναγκάζομαι να βάλω και από το μισθό μου, να στο πω και έτσι, ώστε να τα βγάλω πέρα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά. Φυσιοθεραπείες, όταν έρχονται κάποιοι τραυματισμοί, κάποια έξοδα παραπάνω.
0: Αν θυμάμαι καλά, Κώστα, είμαι και διαιτητής είχες γίνει, έτσι. Δεν
2: ναι,
0: το λέω.
2: Ναι, ήμουν...
0: Το έκανες για, φαντάζομαι, για βιοποριστικούς λόγους.
2: Για το χαρτιλίκι, ότι... να το πω και έτσι, όπως ναι. περισσότεροι. Εντάξει, είχα ασχοληθεί 2 χρόνια, μετά σταμάτησα γιατί δεν προλάβαινα, γιατί έκανα πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα και το θεώρησα υπερβολή να το συνεχίσω.
0: Πόσο έχει αλλάξει ο Κωνσταντίνος Δεντόπουλος από εκείνο το 2007 μέχρι σήμερα?
2: Έχω αλλάξει πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι αθλητικά, όσο μεγάλωνα, όσο βασικά ήμουν πιο μικρός, να το διορθώσω, όσο ήμουν πιο μικρός ήμουν με μεγαλύτερο κίνητρο και λιγότερο ωριμότητα. Τώρα θεωρώ ότι έχω μεγαλύτερη ωριμότητα και λιγότερο κίνητρο, όχι πολύ. Απλά όταν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα σου, το κίνητρό σου δεν είναι να καταφέρεις να βγάλεις μια προπόνηση. Το κίνητρό σου είναι να καταφέρεις να δουλεύεις και να... καταφέρεις να πορεύεσαι κάθε μέρα στη ζωή, έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Καλά, εντάξει.
2: Η κάψα μου όμως για τον αθλητισμό παραμένει ίδια. Δεν θα σου κρύψω, γι' αυτό και συνεχίζω. Και θα συνεχίσω για όσο μπορώ να το κάνω.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, επειδή κάνεις προπόνηση καθημερινά.
2: Κάνω,
0: όχι μόνο στο στάδιο, γενικά. Εγώ σε βλέπω και στο δρόμο πολλές φορές. Προπονήτρια σου είναι η Ντίνα Μπορνιβέλη, έτσι.
2: Είναι η Κωνσταντίνα Μπορνιβέλη από την αρχή της πορείας μου μέχρι και σήμερα.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτή η σχέση που έχεις εκτίσει με αυτή την προπονήτρια και σε όλη την προσπάθεια?
2: Σίγουρα, Νίκο μου, γιατί το να είσαι έναν άνθρωπο που να ταιριάζεται στα περισσότερα, γιατί κανείς δεν ταιριάζει με κανέναν σε όλα, εννοείται. Πάντα είχαμε τις κόντρες μας, αλλά παραμένει αυτό το δέσιμο που έχουμε την προπονητριά με την κυρία Ντίνα. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά μαζί, έχουμε ανοιχτεί ο ένας τον άλλον, ειδικά αυτή περισσότερο εμένα, γιατί δεν είμαι και εύκολος άνθρωπος, εννοείται. Ούτε αυτή είναι εύκολος άνθρωπος. Αλλά χωρίς συνεργασία και χωρίς αγάπη και ο ένας για τον άλλον και για αυτό που κάνουμε, δεν θα είχαμε φτάσει όχι μόνο στο ευρωπαϊκό που είμαστε τώρα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Όπως έχεις μείνει σταθερά και στην Ολυμπιάδα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Ένα σύλλογος
2: ναι,
0: που έχεις εκπροσωπήσει σε όλα τα πανελλήνια, ευρωπαϊκά κτλ.
2: Σταθερά στην Ολυμπιάδα, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα σωματεία της Πάτρας και της Ελλάδος, εννοείται. Και η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σαν σωματείο. Άλλα σωματεία δεν ξέρω καν αν θα είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, στην Πάτρα ειδικά. Όχι μόνο τώρα, όλα αυτά τα χρόνια. Με έχει στηρίξει απίστευτα και γι' αυτό μέχρι και σήμερα είμαι εδώ που βρίσκομαι.
0: Ωραία, να σε ρωτήσει και ο Γιώργος εδώ που είναι στην παρέα μας. Τι θέλεις, Γιώργο, να ρωτήσεις?
1: Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πας στο Μπέρμιχαμ. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο αγωνιστικό στόχο ή κάτι το οποίο έτσι, για σένα έτσι προέχει ώστε να απολαύσεις την πρώτη σου συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
2: Κοίταξε, σαν πρώτη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στόχος μου είναι απλά να το. Όχι απλά, στόχος μου είναι πρώτα να το ζήσω, να το διασκεδάσω. Γιατί ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν το ζεις κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα, πρώτος μου στόχος είναι να τερματίσω στο αγωνιστικό κομμάτι και ό,τι καλύτερα σε έρθει.
1: Και μια δεύτερη ερώτηση. Νιώθεις κάπως έτσι συγκινημένος θα φορέσεις που θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα?
2: Σίγουρα νιώθω. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχω συμμετάσχει σε πολλές οργανώσεις, όπως ανέφερα και πριν, στο Νικό, σε μικρότερη κατηγορία. Αλλά το να είσαι με τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης στην ίδια γραμμή κίνησης. Και όχι μόνο αυτό, το να είμαι στην ίδια αποστολή, να σου το πω και έτσι, με κορυφαίους αθλητές της Ελλάδας, ας πούμε έναν Ολυμπιονίκη, τον Μίλτον Ντοντόγλου, τον Μανουήλ Ντουγκαραλή και πολλούς άλλους. Από μόνο το αυτό είναι μια τιμή για τον κάθε αθλητή, πιστεύω.
0: Να τους δώσεις χαιρετίσματα, έτσι.
2: Θα τους δώσω, εννοείται.
0: Κάποια μέρα να βγουν και εδώ, έτσι,
2: βέβαια,
0: δεν κατάλαβα.
2: Βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουν το θάρρος να μου μιλήσουν, γιατί δεν τρέπονται λιγάκι που θα με δουν.
0: Σωστό. Λοιπόν, Κώστα, ξέρεις, επειδή είσαι ένα παιδί, εντάξει, που έχεις κάνει όλα αυτά, τι θα έλεγες σε ένα νέο παιδί που ακούει τώρα, ίσως γονείς, που ξεκινούν τα παιδιά τους σήμερα το στίβο ή τα ίδια τα παιδιά ξεκινούν σήμερα το στίβο και κάποια στιγμή ονειρεύονται να φτάσουν σε αυτό το που έκανες και εσύ τώρα με τη φανέλα της Εθνικής?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν εγώ ξεκίνησα το στίβο είχαμε πολύ διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικές συνήθειες. Τα παιδιά σήμερα έχουν τη στήριξη των γονιών, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ναι. Κάτι που εμείς δεν είχαμε τόσο πολύ για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς. Τώρα τα παιδιά, βλέπω ότι τα παιδιά το αφούν στον αθλητισμό. Απλά εγώ θα τους πρότεινα να αλλάξουν λίγο τη σημερινή νοοτροπία του «είμαι με το κινητό στο χέρι ακόμα και στην προπόνηση». Για τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς είναι έτσι, όχι μόνο τα δικά μας, γενικά. Και επειδή έχουν τη δυνατότητα τα περισσότερα να έχουν τη στήριξη, πρώτα απ' όλα να μπουν στον χώρο του αθλητισμού, να τον αγαπήσουν, γιατί θα χτίσουν ένα χαρακτήρα που δεν ξέρω αν με ένα ομαδικό αγώνισμα θα τον είχαν χτίσει. Είναι πολύ καλύτερο για μένα, πιστεύω, να κάνεις ένα ατομικό αγώνισμα, γιατί χτίζεις χαρακτήρα, βλέπεις τις δυνατότητές σου και ό,τι καταφέρνεις, το καταφέρνεις μόνος σου. Δηλαδή σκέψεις τώρα να είσαι σε ένα ομαδικό άθλημα, εσύ να παίζεις στο 10 και ένας συμπαίκτης να παίζεις στο 1.
0: Ναι.
2: Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε τίποτα, να κυνηγάνε τους στόχους τους, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να το αγαπάνε πάνω απ' όλα αυτό που κάνουν, να ξέρουν γιατί βρίσκονται στο χώρο. Και όπως είπα και σε αυτό που έγραψα, ότι ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς και ειδικά να εκπληρώσεις ένα σου όνειρο. Δηλαδή, επειδή στον αθλητισμό έχουμε 10 αποτυχίες και μία επιτυχία, πίστεψέ μου ότι έχω περάσει από πάρα πολλές αποτυχίες για να καταφέρω αυτή τη μία επιτυχία, που για μένα είναι επιτυχία, δεν το συζητάμε. Έχω περάσει πάρα πολλά και στο τέλος ανταμείφθηκα. Έφτασα στα 32 μου.
0: Θα αφιέρωνες κάπου έτσι αυτή την επιτυχία, αφού τη λες και τόσο σημαντική για σένα?
2: Σίγουρα. Θα την αφιέρωνα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Γενικά, εδώ τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φαντάζομαι αναφέρεσαι στον πατέρα σου, έτσι, προφανώς. Ναι, και καλά κάνεις και το λες, γιατί μέσα από αυτά ξέρεις, και επειδή είναι έντονο συναισθηματικά, δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Okay, μπράβο σε αυτό, που κάνεις, φίλε, μπράβο σου. Και ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε και συνεργαζόμαστε, σε εκτιμώ, γιατί είσαι από τα καλά παιδιά του χώρου. Και εύχομαι
2: καλά,
0: πραγματικά καλή επιτυχία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Ζήστο, φίλε, ζήστο όσο μπορείς.
2: Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο και να συνεχίζετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε.
0: Να είσαι καλά, φίλε Κωνσταντίνε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Έλα, γεια.

0: Εντάξει, ήτανε, δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, πολλές φορές να λέμε ότι πού αφιερώνουμε αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, πριν δύο χρόνια έχω στον πατέρα του και ήταν γι' αυτό και αναφερόταν σε δυσκολίες όσο μπορούμε. Δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα, έχω εκπομπή, ναι. Οκ, πάμε παρακάτω. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε και το τι θα κάνει, το δούμε και από τηλεόραση, έτσι, δόξα τω Θεώ, πλέον υπάρχει τηλεόραση, έτσι, δεν είναι ότι τηλέφωνα και τα λοιπά, πάνε αυτά, έχουν τελειώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτό, επί όρεγη ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε νέο πούλμαν κόσμι με εντυπωσιακές εικόνες, μάλιστα, ωραίο λεωφοριάκι, ο Χριστός και η Παναγία. Τόσο πολύ.
1: Νομίζω είναι κάτι το διάβασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι λάθος, αλλά διάβαζα ότι είναι στα 500.000 ευρώ, νομίζω. Αλλά είναι πολύ όμορφο λεωφορείο, όντως. Ναι, σύγχρονο, έτσι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και ο Μασούρας ετοιμάζεται να επιστρέψει Σαουδική Αραβία. Πάμε και στα έτσι γενικά και στα δικά μας. Παιδιά, δεν έχει προκύψει κάποια τεράστια είδηση. Η μόνη είδηση μπορούμε να πούμε στο μπάσκετ είναι η μεταγραφή που έκανε η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος με τον Νταβίδ Βιζνιεύσκι, άμα το λέω σωστά, είναι και αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος υποπαίχτης και ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον στην οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι έρχομαι σε ένα οργανωμένο και υγιές περιβάλλον. Ανυπομονώ να γνωρίσω καλύτερα τους συμπαίχτες και το προπονητικό team και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της. Πιστεύω ότι οι ατομικοί στόχοι έρχονται μέσα από την επιτυχία της ομάδας. Προσωπικά, προσωπικά θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά, να δουλεύω σκληρά και να στηρίζω την προσπάθεια της Ένωσης με κάθε τρόπο. Παράλληλα, περιμένω τον κόσμο της ομάδας να είναι δίπλα μας και να μας σωθήσει έτσι, με την ενέργειά του. Είναι αλήθεια αυτό, η Ένωση Γλαύκος φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League. Να δούμε παιχνίδια, να τα χαρούμε. Παιδιά, ένα άλλο επίπεδο, ανώτερο πλέον. Όσο ανεβαίνουν οι ομάδες μας στις κατηγορίες, είναι καλό και για μας. Να βλέπουμε, να ανοίγουμε λίγο τα στραβά μας που είμαστε τώρα β' γάμα εθνική στο μπάσκετ τώρα κάποιες ομάδες. Για να δούμε, γιατί και ο Απόλλωνας εχθές είχε το δικαστήριο, θα μάθουμε γιατί έγινε εκεί. Πραγματικά. Ένα νέο παιδί, ο Απόστολος Αναστασόπουλος, βλέπω πήρε μεταγραφή και λόγω σπουδών πήρε, έτσι. Στα Τρίκαλα είχε συμφωνήσει εδώ με ομάδα, αλλά λόγω που πέρασε το παιδί στα ΤΕΗ, τέλος πάντων, πέρασε στα Τρίκαλα, τεφά, έπρεπε να πάει να παίξει εκεί. Και μετά τα δοκιμαστικά που έγινε, ανακοινώθηκε από τα Τρίκαλα. Μπράβο, καλορίζικος, καλός τερματοφύλακας, μικρός καλός. Αυτά. Έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα ευρωπαϊκά. Ή μόνο Ολυμπιακός Ναϊμένχεν. Ναϊμένχεν. Το λέω λίγο, ρε παιδί μου, ολλανδικά, ρε παιδί μου. Το λέω, εντάξει, τι να.
2: Τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίζει.
0: Να. Ενδέζα πει.
1: Παίζει η Λεύσκη Σόφια με την Καρέα Ταλμάτη. Η Χαποέλ Μπερσέβα με τον Ερυθρό Αστέρα. Η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Ζαλγκύρη Σκάουνα. Ο Ολυμπιακός με την Ναϊμένχεν. Η Ιουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με την Πόντο Γκλιμπτ. Η Σπάρτα Πράγας με την Λιόν.
2: Και έχει και...
1: Πρωτάθλημα Ισλανδίας. Και το και Europa League, η Λάρνε παίζει με την Ιμπέρια και η Σάμο Κρόβερς με την Εγνατία από την Αλβανία.
0: Ναι. Όχι Εγνατία οδό. Όχι, ναι, όχι, δεν μπορείτε εκεί πέρα. Έτσι όπως ήταν. Λοιπόν, πραγματικά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έτσι σήμερα θέλουμε βαθμούς, παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω κάποιες χώρες να μας περνάνε στη βαθμολογία. Κάποιες χώρες τώρα, θα μου πεις τώρα, είσαι καλύτερος από αυτά τα πρωταθλήματα. Το έχουμε φτιάξει λίγο, το έχουμε μαζέψει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν ήταν όπως παλιά που ήταν μόνο Ολυμπιακός που τα έπαιρνε όλα και οι άλλοι ήταν για τα πανηγύρια. Τώρα βλέπουμε συνήθως τρεις, άντε τέσσερις ομάδες, μετά γίνονται τρεις ως πάνω, γίνονται δύο και γίνεται μάχη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Κάτι είναι και αυτό. Είναι καλό για το ποδόσφαιρό μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί σημαίνει ότι έρχονται παίχτες, παίρνουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ανεβαίνει την κατηγορία ποιοτικά ή πάμε καλύτερα στις ευρωπαϊκές μας πορείες. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μακάρι να κερδίσει, θέλουμε να κερδίσει. Η Ελλάδα χρειάζεται ο Ολυμπιακός να κερδίσει και όλες οι ελληνικές ομάδες, και ο Όφη και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Θέλουμε να κερδίζουν γιατί μας δίνουν πόντους και γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και υποστηρίζουμε τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει τη δική του ομάδα. Μην ασχολείσαι με την άλλη. Αν θες να δεις, μην το δεις καθόλου. Παρά να μπεις μέσα στο. Γιατί υπάρχουν αυτοί του πικτρολογίου που μπαίνουν να λένε ότι η μπούρδα τους κατέβει. Εντάξει, για να τα λέμε, επειδή ο άλλος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κομπλεξικός. Να σχολιάζει, έχω δει πολλούς από το πρωί μέχρι το βράδυ γι' αυτό. Και όταν γίνεται το παιχνίδι, βλέπω αλλαγή. Αλλαγή στη λίστα των αγώνων. Ναϊμέγγεν λέει: Ορτέγα πήρε τη θέση του Ορτέγκα που πάει στη Ρίβε.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει γνωστό ότι ο Ορτέγκα θα φύγει, δεν θα συνεχίσει με τους Ερυθρόλευκους. Και έτσι ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, πήρε τη θέση του αριστερού μπάκου, πάει στην River Plate. Χρειαζόταν μια αλλαγή ο Ολυμπιακός στον μπάκο. Ορτέγκα καλός, αλλά πιστεύω ότι μια αλλαγή τη χρειαζόταν σίγουρα.
0: Λοιπόν, αυτά φίλε Γιώργο, πώς ήταν η εμπειρία?
1: Ήταν πολύ καλή εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θέλω να το ξανακάνω 100%.
0: Αύριο εδώ να αναλύσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού και όχι μόνο, και να πούμε και τα υπόλοιπα, έτσι, γιατί ελπίζω να έχει σκάσει κάτι μεταγραφικό. Παιδιά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Παναχαϊκή δεν έχει, μία-δύο κινήσεις είναι ακόμα. Τώρα άμα κρατήσει κάτι θα είναι για πιο μετά. Τα ολοκλήρωσε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Δεν έχει και ο Αλέξης το απόγευμα, έχει πάει διακοπές ο Αλέξης και έχουν και τα στέρηση τώρα, Θόδωρε. Θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Προύσαλη και τον Νίκο Παπασταφανάτο, να έχετε μία όμορφη μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Εδώ, κορυφή. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί εδώ μέσα από συχνότητα του Sport FM. Να μπείτε να δείτε το TikTok που κάναμε σήμερα. Αφορά την Παναχαϊκή για να μπαίχτει τον Νίκο Ιωαννίδη. Και αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Γεια σας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
2: Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
15: Sport FM Patras 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
7: Delta360.gr. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πανιζωγράφησες.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
12: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ.
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας, 96,3.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Παλιά μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το μπλαθέ.
22: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
21: Το σούτ.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
12: Sport FM.
13: Sport FM.
12: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Θόλου να βρίσκεται στην ίστον και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη μέχρι ο Τέρας να είναι στην παραγωγή, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr, βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα, σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, έρχεται δύο δυνατότητες. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Αφετέρου, στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν.

υπάρχει μπόλικο ψωμάκι και σήμερα, διότι αφενός είναι ευρωπαϊκή ομάδα, εβδομάδα η οποία τρέχει. Είχαμε από τις προάλλες δύο ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Από αυτή τη εβδομάδα ρίχνεται στη μάχη και ο Ολυμπιακός, όπου σήμερα υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει την επόμενη φάση, δηλαδή να βρεθεί από τον τρίτο προγραμματικό γύρο στην φάση των playoffs του Champions League, ώστε να πλησιάσει στο Σεντόνι. Οπότε προφανώς έτσι τα ψέματα τελειώσαν και υπάρχει μπόλικη δραστηριότητα και πάλι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, να υπενθυμίσω, είναι στις 9 η ώρα και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV. Αφετέρου υπάρχουν και εξελίξεις στα μεταγραφικά όσον αφορά τα ελληνικά κλαμπ. Μάθαμε νωρίτερα ότι οριστικά τελειώνει, αν δεν παίζουν υπογραφές, τίποτα δεν μπορεί να υποθεί με σιγουριά, αλλά όπως φαίνεται, διότι προκύπτει και από Ελλάδα και από Γερμανία, τελειώνει το σύριαλ Γιαννούλη, με τον διεθνή μπακ να επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον ΠΑΟ, και έχει δείξει εδώ και καιρό την διάθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Γιαννούλης, να αφήσει την καριέρα στο εξωτερικό, και είχε παίξει δυνατά και το όνομα του Ολυμπιακού, αλλά οι ερυθρόλευκοι από ένα σημείο και μετά είχαν αποσύρει το ενδιαφέρον τους, πιθανόν, όπως φαίνεται δηλαδή, από λόγω της στάσης από την άλλη πλευρά. Και ο Γιαννούλης όμως συνέχιζε να έχει μεγάλη διάθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ζωηρός, δεν είχε βρεθεί η χρυσή τομή με την Augsburg, αλλά φαίνεται πλέον ότι υπάρχει deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ και ο Δημήτρης Γιαννούλης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, όπου έχει κάνει έτσι στο πρόσφατο παρελθόν ίσως το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2021, όταν και παραχωρήθηκε στην Norwich. Ενδιάμεσα βέβαια είχε παίξει δανεικός ανάμεσα σε αρκετές ομάδες, στη Βέρεια, στην Ανόρθωση, στον Ατρόμητο και στην Όρου, στην οποία συνέχεια απέκτησε τα δικαιώματά του. Επιστρέφει λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννούλης στον δικέφαλο του Βόρα, με τον οποίο έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα και του 2019, το Double για την ακρίβεια, γιατί είχε πάρει και το κύπελλο τότε ο δικέφαλος του Βόρα, και φαίνεται ότι αυτό λοιπόν το σύριαλ θα ολοκληρωθεί με happy end για τον δικέφαλο του Βόρα. Παράλληλα υπάρχουν εξελίξεις και σε άλλες ομάδες, όπως στην ΑΕΚ, η οποία, όπως φαίνεται, όπως έχει προκύψει από χτες το βράδυ, οριστικά θα πάρει τον Βιτάλη. Θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα για την ένωση με τον τρόπο που επιθυμούσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλντο, γενικότερα η ομάδα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις, όπως προκύπτει από το εξωτερικό, με τον Κώστης, οι οποίες δεν είναι αυτές που επιθυμεί η ΑΕΚ, διότι ξέραμε το έντονο πρέσινγκ από πλευράς Χάιντχόβεν, είχε ζητήσει λίγο χρόνο ο παίχτης για να πάρει την οριστική του απόφαση, αλλά όπως αναφέρεται στο εξωτερικό από πηγές στην Ολλανδία, δηλαδή φαίνεται ότι η Χάιντχόβεν είναι αυτή η οποία, εκτός απρόπτου, θα κάνει δικό της τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, τον Σέρβο back half. Πιο πολύ half τον είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν, τα τελευταία έχουν γίνει back half. Είναι τέλος πάντων αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ, αλλά όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει αίσιο τέλος στη συγκεκριμένη υπόθεση.

0: τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Φυσικά την ΑΕΚ την απασχολούν και τα αγωνιστικά, τα αμιγώς αγωνιστικά. Όσον αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, υπάρχουν, πλησιάζει και το παιχνίδι για το Super Cup με τον Όφη. Σήμερα γίνει γνωστό ότι τι ισχύει σχετικά με τα εισιτήρια που θα πρέπει να προμηθευτούν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 του μήνα, ώστε να αντιμετωπίσουν τον κυπελούχο Όφη, όπως για να γίνουν και από τον Όφη για τα δικά του εισιτήρια. Ασφαλώς και η Ένωση έχει στο μυαλό της και τα παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια που πλησιάζουν για τα playoffs του Champions League. Σήμερα υπάρχει το match της Λεύσκης Όφιας με την Καϊράτ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι προγραμματισμένο για τις 8.30 είναι το πρώτο match ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ασφαλώς και θα ακολουθήσει σε μία εβδομάδα άμεσα, δηλαδή η revanche, όταν και θα μάθει η ΑΕΚ ποιον αντίπαλο θα έχει 18 ή 19 Αυγούστου και 25 ή 26 Αυγούστου την revanche, για να με στόχο να ξεπεράσει το συγκεκριμένο εμπόδιο, ώστε να βρεθεί στην league phase του Champions League, να επιστρέψει δηλαδή στην τελική φάση του Champions League επί τα αρκετά χρόνια, και να αγωνιστεί για πρώτη φορά με αυτό το νέο φορμάτ, το πολύ απαιτητικό φορμάτ, το οποίο έχει εφαρμοστεί στην κορυφαία διασυνολική διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει και το μυαλό της το συγκεκριμένο παιχνίδι σήμερα στις 8.30 η ΑΕΚ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Μαρκό Νίκολιτς.

Έχετε στείλει και κάποια μηνυματάκια, βλέπω κυρίως είναι για τον Ολυμπιακό. Ένας φίλος ρωτάει αν ισχύει για τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω, το αναφέραμε και χτες, είναι μια φημολογία που πιο πολύ έχει ξεκινήσει και έχει αναπτυχθεί μέσω των social media, κυρίως μέσω του X. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ρεπορτάζ για κάτι τέτοιο. Ένας άλλος φίλος λέει, με αφορμή τα μεταγραφικά που αναφέραμε νωρίτερα, αν υπάρχουν απολυκό στοιχείο, ποιες διαθέσιμες επιλογές υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Είναι καλή αυτή η ερώτηση, διότι από τη στιγμή που θα επικεντρωθώ εγώ στο θέμα του αριστερού μπακ, που ξέραμε ότι θα φύγει ένας εκ των Μπρούνο ή Ορτέγκα, με πιθανότερο εδώ και καιρό τον Ορτέγκα, και όπως φαίνεται θα πάει στη Ρίβερ. Είχε μία επιλογή, ήταν ο Γιαννούλης. Αυτή η υπόθεση έσβησε εδώ και καιρό για τον Ολυμπιακό, οπότε χάθηκε μια καλή επιλογή ενός παίχτη που μπορούσε να δώσει πολλά και να βοηθήσει και με το γεγονός ότι είναι Έλληνας παίχτης, οπότε λύνει κάπως και τα χέρια σχετικά με το θέμα των ξένων. Από εκεί και πέρα είναι ένας παίχτης ο οποίος ανήκει στο Ολυμπιακό, αλλά συνεχίζει δανεικός ο Αθανασίου. Νομίζω δεν θα ήταν κακό δίδυμο ένα Μπρούνο Αθανασίου για τη θέση του αριστερού μπάκ. Πιθανόν πρώτη επιλογή ο Μπρούνο, με τον Αθανασίου να έρχεται ως δεύτερη λύση. Οπότε τελειώσαν και εκεί οι επιλογές. Από εκεί και πέρα, ναι, λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω ποιος παίχτης θα μπορούσε από αυτούς που θα πεις ότι θα έρθουν και θα έχουν βασικό ρόλο. Και το λέω αυτό, να έχει βασικό ρόλο για να μπορεί να δηλώνει το παίχτη στην αποστολή και να μην έχει πάλι τα ζητήματα ο Μεντιλίμπαρ που είχε και πέρσι, που τον μπερδέψαν και τον ίδιο. Ούτως ή άλλως δεν είχε κάνει φανερό ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν του αρέσει. Ξέρετε ότι γενικότερα ούτως ή άλλως δεν του αρέσει να έχει και πολύ μεγάλο ρόστερ. Από εκεί και πέρα ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, λίγο δυσκολεύομαι έτσι σε πρώτη φάση να εντοπίσω. Είχε ακουστεί, χωρίς να είναι εύκολη περίπτωση, σε κάποια φάση σαν σενάριο, σαν φημολογία, σαν επιθυμία κάποιον για τον Μανδά. Αλλά ο Ολυμπιακός με τερματοφύλακες έχει κλείσει, αφού έχει τον Ποποβιτς, ο άλλος εδώ και καιρό πήρε και τον Ορτέγκα, ο οποίος σε βάθος χρόνου πιθανόν να είναι ο πρώτος του τερματοφύλακας. Έχει τον Στουρνάρα για τρίτο, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, τον Κοστούλα που ίσως να θέλει να πάρει, αν δεν τον έπαιρνε δανεικό, για να έχει περισσότερα χρόνο στα πόδια του. Αλλά δεν νομίζω να είναι και αυτή μια εύκολη υπόθεση, οπότε είναι δύσκολο κάτι. Ένα άλλο φίλο λέει: καλησπέρα, τι γίνεται με την απόκτηση σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα ψάχνει διαφορά ο Ολυμπιακό. Και το τι θα γίνει που έχει μείνει μόνο τον Ελκαμπή, αφού τα Ρέμι και Γιάννητσου είναι προ παραχώρηση. Να δούμε γιατί τι θα συμβεί σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο σενάριο, το αν θα φύγουν και οι δύο. Διότι φαντάζομαι αν δύο ο Γιάννητσου, ο οποίο πέρσι είχε φύγει επειδή ξέρω ότι θα είχε χρόνο. Από τη στιγμή που όταν έφυγε για το Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή δεν έπαιζε ούτε τότε και έπαιζε ο Ταρέμι, αν σε πιθανή παραχώρηση του Ταρέμι αλλάξει στάση και ο Γιάρεμτσουκ και μείνει ο Ολυμπιακός με ένα δίδυμο Ελκαμπή Γιάρεμτσουκ, και να δούμε ποιος θα είναι σε αυτή την περίπτωση ο τρίτος φορ για τους πυρεώτες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο ρεπορτάζ του Όφη. Έχουμε στην αλληλεγγύη τη τηλεφωνική γραμμή στο Μανώλη Σαρή, ο οποίος είναι απεσταλμένος στην Ολλανδία και μεταφέρει τα νέα του Όφη από την Ολλανδία για λογαριασμό και του Big Win Sport FM. Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη, καλό μεσημέρι από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, έχουμε και τη διαφορά ώρα. Τελευταία μέρα του Όφη στην Ολλανδία, εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ρόζενταλ. Τελευταία μέρα με δύο φιλικά. Το ένα διεξήχθη το πρωί στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα, όπου Όφη τήθηκε με 2-1 από την Μπίρσοτ. Παρότι προηγήθηκε με ένα 0 με κόλ του Αϊτόρο, δέχτηκε δύο κόλ στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα. Σε ένα φιλικό μάτσο που ο Χρήστος Κόντης έδωσε γνώση συμμετοχή σε παίκτες που δεν είχαν παίξει πολύ μέχρι τώρα, αλλά και στον Αϊτόρ με τον Νικολάου, ο τελευταίος έκανε τον τεπούτο. Το Αϊτόρ για πρώτη φορά έπαιξε όλο το παιχνίδι. Να πω ότι ήταν διάρκεια σε 70 λεπτών η αναμέτρηση στην πόλη του Βελγίου. Και σε μια μισή ώρα από τώρα, ναι, στις 6 ώρα Ελλάδας, Όφη θα αντιμετωπίσει την Άλ Σαμάλ από το Κατάρ, τελευταίο φιλικό του Όφη πριν το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Να πω, Αποστόλη, ότι Όφη και ο Χρήστος Κόντης ήθελαν να δώσει δύο φιλικά σε μια μέρα σήμερα, προκειμένου όλοι οι παίκτες να παίξουν όλο το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, μοίραζε 45 λεπτά και τα λεπτά. Και πάει λέγοντας, αυτό που ήθελε ο προπονητής των Κυπελλούχων Ελλάδας ήταν τελευταία μέρα να γίνουν δύο φιλικά, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν όλο το χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να μπαίνουν σε ένα ρυθμό σιγά σιγά επίσημων αγώνων, μιας και ακολουθεί σε 8 ημέρες ο τελικός του Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Μάλιστα, εσύ που το βλέπεις και από κοντά, διαβάζουμε, δεν έχουμε εικόνα ακόμα, για το γκολ του Αϊτόρ ήταν όμορφο τελείωμα, ήταν πράγματι τόσο...
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί, γιατί δεν υπήρχε έτοιμο που μετά, ήταν μωρό τα εφόρνη και από το Sport FM Κρήτης. Ήταν μια κεφάλια, ήταν μια ωραία ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Όφη, ασίστ του Ρωμάνο και κεφαλιά του Αϊτόρ. Εντάξει, δεδομένα ο Ισπανός έχει ποιότητα, αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή για τον Όφη, έπαιξε σήμερα σε όλο το παιχνίδι, ήδη σε αυτά τα δύο μάτς που έχει παίξει για απολογισμό μία ασίστ και ένα γκολ, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία απ' όλα είναι τα επίσημα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα είναι μια μεταγραφή πολύ υψηλής δυναμικής για τον Όφη, είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην μέσω επιθετική του γραμμή. Έπαιξε το δεύτερο μόλις φιλικό, έπαιξε λίγο με τη Βίλεμ το περασμένο Σάββατο, σήμερα έβγαλε 70 λεπτά. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι αυτές οι αποφάσεις του Χρήστου Κόντη παίρνονται προκειμένου ο Όφη να είναι πανέτοιμος στο Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ και να ξεκινήσει ιδανικά η χρονιά με την κατάκτηση ενός τίτλου.
0: Έως τώρα από αυτά που έχεις δει, αφού ολοκληρώνεται και αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, Μανώλη, ποια είναι τα καλά στοιχεία του Όφη και ποια τα στοιχεία που θέλει βελτίωση άμεσα?
1: Κοίταξε Αποστόλη, από τη μία πλευρά εγώ παρουσιάζω βελτιωμένο πρόσωπο σε όλα τα φιλικά, δεν κοιτάζω τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα μετράνε στα επίσημα ή στα φιλικά. Είναι ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο Όφη είναι η ίδια ομάδα από πέρυσι, δεν είχε ουσιαστικά καθόλου απώλειες. Η μοναδική απώλεια του ρόστρου του ήταν ο Σαλσίδο, πρώτος κόρτης. Ναι, κανένας άλλος παίκτης βασικός δεν έχει φύγει από τον Όφη. Από την άλλη πλευρά έχει κάνει 4 μεταγραφές, που είναι 4 μεταγραφές σε δεκάδας. Τσιέλη Μπουχαλάκης, Αϊτόρ Νικολάου, και δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με τα γραφική των Ίση. Σίγουρα ένα ζήτημα είναι ότι δέχεται γκολ σε όλα τα φιλικά παιχνίδια και πολύ περισσότερο δεν δέχεται φάσεις. Άρα οι φάσεις που δέχονται, μάλλον δεν δέχεται πολλές φάσεις, άρα οι λίγες φάσεις που δέχονται οι παίκτες στο Όφη γίνονται και γκολ. Από την άλλη πλευρά δημιουργεί φάσεις και σήμερα είχε πολλές φάσεις για να τελειώσει το μάτς και στο 1-0 και στο 1-1. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Σίγουρα είναι ένα ζήτημα η αντικατάσταση του Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές του Big Win Sport FM, στον Όφη καθυστερούν, που έχει καθυστερήσει κακά τα ψέματα η μεταγραφή του επιθετικού. Αλλά ο λόγος είναι ότι θέλουν να κάνουν μια μεταγραφή ενός παίκτη που δεν θα έχει ρίσκο, γιατί στη συγκεκριμένη θέση η αλήθεια είναι πως απαγορεύεται το λάθος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό στον Όφη θέλουν να ζυγίσουν πολύ καλά τα δεδομένα. Έτσι αλλιώς ο Όφη έχει βγει στην αγορά με ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δίνει για τον επιθετικό. Έτσι μένει να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Χρήστου Κόντη για την κορυφή της επίθεσης.
0: Είχε και η ανακοίνωση για τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε και χθες το βράδυ στο πηγούν Sport FM, θα βγαίναν σήμερα. Συνομόρισαν πριν από λίγη ώρα. Αναμένεται να γίνουν αναρπαστά, παρότι το Super Cup γίνεται στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Θεωρώ πως όλοι θα είχε μαζί με φιλάθλους και των δύο ομάδων και το ΦΧΤΙΑ και τη ΣΑΕΚ. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει στο γήπεδο 15-17 χιλιάδες νέα θεατές. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι, νούμερο για να γίνει ένα παιχνίδι γιορτή, όπως έγινε και το Super Cup με τον Ολυμπιακό το περασμένο Γενάρη, και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος της Κρήτης που θα πάει στο Πακριτίο. Ήδη δηλαδή πρέπει να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα τις πρώτες, την πρώτη ώρα των εισιτηρίων του τελικού του Super Cup και τους φιλάθλους του Όφη, και με να δούμε αν θα εξαντληθούν αυτά τα 8 και κάτι που είναι στη διάθεσή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τον Όφη για τον Όφη, τον Μανώλη Ισαρή. Δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει το δελτίο. Και να πάμε κατευθείαν σε δελτίο.

0: 98,3.
1: Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έγκλημα με θύμα έναν 68χρονο αποκαλύφθηκε σήμερα στις Σέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Θα ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσεσκά 1948 και ΠΑΟ Κάντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον BWIN Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Πέρασε ο Ετώ, το σουτ γκολ! Στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρτσελώνα, ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, ο άνθρωπος των τελικών. Ο Ετώ γυρίζει, η σέντρα, η κεφαλιά του Μέση, 2-0, με κεφαλιά του Μέση, ποιος θα το πίστευε. Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρτσελώνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία, όπως και το 2006 που πήρε το κύπελο απέναντι στην Άρσεναλ στο Παρίσι. Και όπως το 1992 με την βολίδα του Κούμαν στο Γουέμπλεϊ απέναντι στη Σαμπτόρια, είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όλη η χρονιά για την Μπαρτσελόνα έφτασε να παίζεται σε ένα παιχνίδι. Είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελο, αλλά αυτό το έχει ξανακάνει. Τώρα όμως έπρεπε να αποδείξει και απέναντι στην άλλη ομάδα που την αφιλητούσε, την ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εστεμένη από πέρσι, ότι δικαιούται το κύπελο. Το έκανε εμφαντικά με τα γκολ του Ετώ και του Μέση και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Γιατί η Μπαρτσελόνα φέτος ακούμπησε σε κάποιες στιγμές μέσα στη χρονιά σχεδόν το τέλειο. Αν υπάρχει τέλειο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής.

Λοιπόν, επανέλθαμε πηγού σπορ FM στα 4,6. Εγώ να σα πω μια είδηση τελευταία στιγμή που αφορά του φίλου του Ολυμπιακού, διότι έτσι όπω προκύπτει από την Ολλανδία, είναι η Μέγεν, σημαίνει την παρουσία των πυρετών για τα προγραμματικά του Champions League. Συμφώνησε για να παραχωρήσει τον, σύμφωνα με πολλού που παρακολουθούν την Ολλανδία, καλύτερο παίχτη, τον Κοντάι Σάνο. Είναι ένα Ιάπωνα μέσο, ο οποίο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Eindhoven, στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας δηλαδή, και με την PSV να βγάζει από τα ταμεία της 14,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται στην Ολλανδία. Τώρα να δούμε αν θα παίξει ο Σάνο στο σημερινό παιχνίδι. Είναι κανονικά στην αποστολή, από πολλούς γινόταν και ως βασικός, διότι όπως προαναφέραμε είναι ο καλύτερος θεωρητικά παίχτης της. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι υπό παραχώρηση, πολλές φορές και πριν κλείσει κάποιο deal, προφυλάσσεται από την ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματα του για να μην χαλάσει το deal. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πλέον deal ανάμεσα στην Nijmegen και στην Eindhoven για τον Kondai Sano, τον Ιάπωνα μέσο. Είχε ερωτηθεί και χτες στην συνέντευξη τύπου ο τεχνικός της Nijmegen για το αν θα συνεχίσει την ομάδα ο Kondai Sano, διότι υπήρχαν πολλά σενάρια για το μέλλον του, και ο Dick Schroeder είχε απαντήσει ότι υποθέτω ότι θα είναι ακόμα μαζί μας ακόμα και στην έναρξη της Red Division, είχε πει ο τεχνικός της Eindhoven, και από εκεί και πέρα είπε ότι θα το δούμε αυτό σύντομα. Από εκεί και πέρα φαίνεται όμως ότι υπάρχουν εξελίξεις με τον Σάνο, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Eindhoven εκτός απρόπτου.

σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με πιθανούς με παίκτες τέλος πάντων με ελληνικό στοιχείο που πιθανόν να μπορούν να απασχολήσουν τον Ολυμπιακό ώστε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο λόγω και του θέματος που έχει με, με τον αριθμό των ξένων. Ένας φίλος λέει για τον Ζαγαρίτη, ο οποίος είναι και αριστερό μπακ και φαντάζομαι το ταιριάζει στο μυαλό του, επειδή και ο Ορτέγκα αναμένεται να αποχωρήσει για λογαριασμό της River Plate, οπότε αριστερά θα υπάρχει μόνο ο Μπρούνο. Ο Ζαχαρίτης, ναι, είναι ένας παίχτης, εντάξει, έχει ζήκιο, είναι μια καλή λύση και για μια θέση που ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός. Ο Ζαχαρίτης, ο οποίος από το 2021 όταν και παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Πάρμα, αγωνίζεται στο εξωτερικό, είχε παίξει στην Ιταλική ομάδα για μια τριετία, είχε παίξει συνέχεια στην Αλμερσίτη στην πρωτού αποχωρήσει για να πάει το 2025 στην Χερενφέν, στην οποία έχει αγωνιστεί λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση. Είχε ακουστεί στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό, είχε ακουστεί για επιστροφή στον Παναθηναϊκό, τελικά παρέμεινε στο εξωτερικό. Και ναι, εξηγεί θα μπορούσε να είναι και αυτή μια καλή λύση. Ένας άλλος φίλος λέει για δανεικό το Τζίμα από την Brighton. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Έχει δώσει πολλά λεφτά η Brighton, όπως και για τον Κοστούλα, ώστε να τον κάνει δικό της. Αλλά αν θα ήθελε να τον δώσει ιδανικό, ναι, προφανώς και ο Τζίμα είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ένας άλλος φίλος της ΑΕΚ, ο Νίκος, ο οποίος στέλνουμε τις καλησπέρες μας, λέει ότι από το πρωί που βγήκε ο Κέτσε δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Βιτάλη. Αν μπορούμε να μάθουμε κάτι νέο, δεν έχει προκύψει κάποια σημαντική εξέλιξη. Θεωρείται ότι ο παίχτης αργά ή γρήγορα θα καταλήξει την ΑΕΚ από την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Γκιόρ. Αλλά τις τελευταίες ώρες δεν υπάρχει εξέλιξη. Ξέρουμε ότι από χτες υπάρχει συμφωνία οριστικά με την ομάδα που έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, του μέσου του Βιτάλης, και είναι σε προφορικό επίπεδο βέβαια. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές, τίποτα δεν μπορεί να υποθεί 100% με σιγουριά. Θεωρείται ότι άμεσα θα έρθει στην Ελλάδα ο παίχτης ώστε να κλείσει οριστικά, να σφραγιστεί τον deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους και να σφραγιστεί και η συμφωνία με τον παίχτη για να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αν υπήρχε κάποια εξέλιξη θα σε είχαμε ενημερώσει ούτως ή άλλως και μέσω του Big Win Sport FM και μέσω του Sport Pavle FM.gr. Όταν και όποτε υπάρξει θα μας ενοχλήσει είτε ο Γιώργος Τσακίρης, είτε ο Κώστας Κιατζόγλου, είτε και όποιος τέλος πάντων ρεπόρτερ είναι διαθέσιμο, ή ακόμα και ο Νίκος Τζαλίδης, για να μας πει κάποια εξέλιξη με το συγκεκριμένο θέμα.

Καλό να αναφέρουμε και τα παιχνίδια που έχει σήμερα συνολικά το πρόγραμμα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού που αναφέρουμε τώρα με την Αϊμέγεν σε 9 η ώρα, το οποίο λίγο πολύ ξέρετε στο πρόγραμμα ότι υπάρχει. Σε 7 η ώρα για τα πραγματικά του Champions League πάντα υπάρχει το Αραράτ Τσέλιε. Την ίδια ώρα υπάρχει το Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στις 8.30 η Χάπολ Μπερσεβά υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα και η Λεύσκη Σόφια στην Καϊράτ Αλμάτι. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, ως γνωστόν, ενδιαφέρει τόσο την ΑΕΚ για το Champions League όσο και τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Από εκεί και πέρα, σε 9 η ώρα, εκτός από το παιχνίδι των Πειραιωτών, υπάρχει το μάτς της Δυναμό Ζάγκρεπ με την Ζαλγκίρις. Στις 9 και πάλι είναι το μάτς της Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό, διότι θα βρει μια από τις δύο στην επόμενη φάση, αν και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νέμεγεν. Ενώ στις 9 η ώρα υπάρχει επίσης το μάτς της Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League. Στις 10 η ώρα έχει δύο μάτς για το Europa League. Η Λάρνε αντιμετωπίζει την Ιμπέρια από την Γεωργία. Στις 10 επίσης υπάρχει το μάτς της Σάμπροκ Ρόβερς με την Εγνατία. Αυτά τα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League, παρότι είναι σήμερα Τρίτη, έχει δράσει όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και σε διαφορετική ημέρα από την Πέμπτη. Ούτως ή άλλως θα θυμάστε ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο αντί για την Πέμπτη λόγω των συνθήκων που υπάρχουν με την Τσέσκα 1948 και δεν θα αγωνιστεί η Πέμπτη όπως συνηθίζουμε να γίνονται τα τέτοια μάτς. Για το Conference League υπάρχει σήμερα ένα παιχνίδι, ούτως ή άλλως υπάρχει στις 7 η ώρα το match της Auda με την Dynamo City και αυτό είναι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League.

Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος μας έχει στείλει μήνυμα σχετικά με τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος είναι τραυματίας και πήγαινε καρφί για να είναι ένας από τους παίχτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νικόλης στο παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη, λόγω και του κανονισμού που υπάρχει με τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και με την εικόνα που είχε δείξει ο νεαρός. Πήγαινε καρφί έτσι για να είναι ένας από τους παίχτες που θα χρησιμοποιούσε ο Σέρβος τεχνικός, αλλά τραυματίστηκε, πέστη πρόσφατα αν θυμάστε, μυϊκό τραυματισμό, θλάση, και τέθηκε νοκάουτ για το προσεχές διάστημα. Και ρωτάει ο φίλος ποιος εκ των Τσαρμανίδη και Ψιρόπουλου θα είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Νομίζω, επειδή το, από ό,τι καταλαβαίνω, το προβάδισμα δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο προβάδισμα όπως υπήρχε με τον Χρυστακόπουλο για να είναι στους παίχτες που θα επέλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε μάλλον τις τελευταίες ημέρες, ίσως και την τελευταία στιγμή, αν θα παίξει, ποιος από τον Τσαρμανίδη Ψιρόπουλου θα προτιμήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως ήταν με τον νεαρό τον Χρυστακόπουλο όσον αφορά την ένωση. Αυτά. Ένας φίλος λίγο ακραία πράγματα λέει ότι αν θα στραβοπατήσει ο Ολυμπιακός, το ότι μπορεί να γίνει σήμερα και ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και ότι ο κόσμος βράζει. Διακρίνω μια οργή στα μηνύματά σας, αλλά θα πρέπει να δούμε ολοκληρωμένα τις κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, άλλα τα φιλικά, αλλά το επίσημα παιχνίδια.

Αφού ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Θάνο από την Καλαμάτα για τα καλά του λόγια, να πούμε για τον φίλο που επανέρχεται και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε πραγματικά. Αν περάσει να είμαι και θα είναι θαύμα. Οι Ολλανδοί. Εντάξει, νομίζω. Όψε λίγο κάτι, φίλε. Είναι... Καταλαβαίνω τον ρουλατισμό, αλλά θαύμα δεν νομίζω ότι θα είναι. Οι Ολλανδοί είναι ταχυδυναμική ομάδα, σίγουρα. Ποιο θα του σταματήσει, λέει ο Μουζακίτης με τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν ξέρω, το σούλο δεν ξέρω αν θα είναι θαύμα. Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Θα είναι το πρώτο τεστ σήμερα. Διότι είπαμε άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σύριαλ των ημερών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που είναι ο Ινφαντίνο και το πώς χειρίστηκε το θέμα της FIFA με το ενδεχόμενο να πουλήσει δικαιώματα του Μουντιάλ κλπ. Είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν απέναντι στη FIFA και στον Ινφαντίνο η UEFA. Ακολούθησαν αρκετές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου. Υπήρξαν κάποιες λίγες οποίες στήριξαν τον Ινφαντίνο και τη FIFA. Από εκεί και πέρα σήμερα γίνεται γνωστό ότι κόντρα στον Ινφαντίνο είναι και η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία έστειλε επιστολή το μεσημέρι της Τρίτης και απέστειλε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική είδηση στο site του Big Win Sport FM.

0: 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η θέση του Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate, πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο νεοαποκτητής Ορτέγκα. Σέντρα του αγώνα στις 9, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Κρίσιμα 24ωρα στον Άρη για τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού. Νέο όνομα στη λίστα, αυτό του Γάλλου Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα, που αποδεσμεύτηκε από τη Σανσουσπόρ. Περνάει ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται ο Ισπανός επιθετικός Ραφαμίρ. Ο Όφη αντιμετωπίζει στις 6 την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Νωρίτερα μέσα στη μέρα οι κριτικοί ιτήθηκαν 2-1 από τη Βελγική Μπέρσοτ σε φιλικό διάρκειας 70 λεπτών. Πρώτο γκολ με τα ασπρόμαυρα για τον Αϊτόρ, ανεπίσημο ντεμπούτο για Νικολάου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με την ΑΕΚ. Οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ουνιόν Σένζι Λουάς Μπόντογκλιν ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 9. Μισή ώρα νωρίτερα παίζουν Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη, οι Τούρκοι αναμένεται να αποκτήσουν τον Ουρουγουανό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

κερδίζει εδώ την μπάλα και η πάσα είναι καλή, πάρα πολύ καλή. Kennedy, το shooting goal για τη Newcastle. Γλυκό σουτ στη γωνία από τον Kennedy, δεν μπορεί ο Ντεχέα. Η Newcastle παίρνει προβάδισμα μέσα στο Old Trafford με 1-0. Σέντρα, προσπαθεί ο Μουτό, γυρίζει 2-0 η Newcastle. Με τον Ιαπωνέζο, περνάει η μπάλα, γυρίζει, στρίβει, δεν υπάρχει κανείς. Πού πηγαίνει ο Γιάνγκ? Ο Μάτα 2-1. Μειώνει η United στο 70 με τον Χουάν Μάτα. Πάρα πολύ ωραίο φάουλ. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ποκμπά, Μαρσιάλ. Ποκμπά, Μαρσιάλ. Υπέροχα το σούτ. 2-2 στο 76. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ για τη Manchester United. Λουκάκου, Ποκμπά. Πετάει ωραία. Γιάνγκ, η σέντρα, η κεφαλιά, 3-2. Ο Σάντσες, η ολική ανατροπή για την Manchester United. Ο Μουρίνιο ανασένει. Ο Μουρίνιο είναι πάντα εκεί και είναι πάντα ολοζώντανος.

Λοιπόν, επανέλθαμε. Μπηγούν οι σπόροι FM 94,6. Είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 5. Ακούσατε και την αθλητική ενημέρωση μέσω από τον Τάσο Νικολόπουλο. Τις απαραίτητες διαφημίσεις. Έχουμε και αλλαγή σκητάλης. Ο Γιώργος Γιαννής πλέον είναι στην κονσόλα του ήχου αντί του Χάρη Χριστόγλου, με την Βάλτη Νικολακοπούλου να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τον Αποστόλη Βάνιο στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει και βάλει αρκετά μηνυματάκια. Ένας φίλος λέει ότι δεν έχει εξτρέμ Ολυμπιακός. Πονάει γενικότερα, πόσο γρήγορα το λέει, πονάμε σε πολλές θέσεις, λέει ο φίλος. Εξτρέμ, η αλήθεια είναι, μέχρι να παραχωρηθεί και ακόμα δεν έχει γίνει τυπικά. Ο Αντρέα Λουίς ότι έχει αρκετούς παίχτες Ολυμπιακός. Τώρα το αν κάνουν όλοι για αυτό που έχεις στο μυαλό σου, το αν για παράδειγμα μπορεί να ανταπεξέλθει και ο Ροντινέ, ο οποίος προφανώς έχει πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, αλλά είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι ως μπακ, διαφορετικό να αγωνίζεσαι ως εξτρέμ, είναι διαφορετικό να παίζεις με κλειστές άμενες με εξτρέμ το Ροντινέ. Και εντάξει, δεν έχουμε αυτή την κουβέντα, αλλά δεν είναι ότι έχει και λίγους αριθμητικά εξτρέμ και περιμένει να πάρει και πράγματα και από τον Ρόκα. Να δούμε που θα χρησιμοποιείται ο Ζωτα Σίλβα, να δούμε που θα χρησιμοποιείται και ο Φορτούνης, ο οποίος με την Λίμπαρ την προηγούμενη θητεία του Φορτούνη έπαιζε ως εξτρέμ, δεν τον βάζει ως δεκάρι τον Φορτούνη, παρότι όλα αυτά χρόνια ήταν κλασικό δεκάρι ο Φορτούνης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στα πλάγια από τον Μεντιλίμπαρ, διότι στον άξονα θέλει πιο πολλοί παίχτες με ένταση. Κάτι παρόμοιο θα θυμάστε τι έκανε και με τον Γιαζίτσι όταν τον χρησιμοποιούσε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές τον είχε ξεχασμένο στον πάγκο τον Τουρκό, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και θα λείψει για καιρό ακόμα. Αρκετό καιρό ακόμα, αλλά έχει αρκετούς παίχτες. Τώρα το αν θα χρησιμοποιηθεί, το αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν όλοι, θα το δούμε στην συνέχεια. Ένας άλλος φίλος, γιατί έχει πάρει πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακός, και ότι υπάρχει και ότι δεν θα μείνει τίποτα όρθιο να φέρει. Τι άλλο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κάτι άλλο θα αναφέρω, ναι, για τον υπάρχει μια ανάρτηση από τον έγκυρο ρεπορτέρ από την Τουρκία, τον Yazid Çavuşoğlu, ο οποίος αναφέρεται στο Σαλάχ και στο μέλλον του Αιγύπτου Άσου, ο οποίος αποτελεί υπάλληλον κάποιους μήνες για τη Λίβερπουλ. Είχε ακουστεί έντονα ότι θα πάει στην Μπεσίκτα. Σύμφωνα όμως με τον Τούρκο ρεπόρτερ, η Τράπεζοσπορ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μπει στο κόλπο, έχει πλέον συμφωνία στα χέρια της με τον Αιγύπτιο επιθετικό και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και της Τσέλσι και της Φιωρεντίνα και της Ρώμα, και αναμένεται να έχει τρομερές αιτήσεις απολαβές ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρεται ότι θα υπογράψει, θα πάρει και 5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους ο Αιγύπτος σας, και παράλληλα θα έχει κέρδος 20% από τις πωλήσεις των εμφανίσεων με το όνομά του της Τράπεζοσπορ. Οπότε μιλάμε για ένα χρυσό συμβόλαιο, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, το οποίο πρόκειται να υπογράψει ο διεθνής άσος, ο οποίος ήταν παρόν και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, και αναμένεται λοιπόν να γίνει πλέον κάτοικος Τουρκίας.

Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Ντούσαν Τάντιτς, ο άσος της Νάιμέγκερ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από την Ολλανδική ομάδα, την αντίπαλη του Ολυμπιακού, στα προγραμματικά του Champions League. Αναφερόμενος λοιπόν στην πρόκληση του Champions League, είπε σε ερώτηση αν είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Ναι, είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Champions League. Ναι, μπορούμε, είπε ο Ντούσαν Τάντιτς με κάποια δόση υπερβολής. Μπορείτε να βρείτε στο sportpavlefm.gr και να δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Σέρβου Άσο, ο οποίος επέστρεψε sportpavlefm.gr και να δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Σέρβου Άσο, ο οποίος επέστρεψε.

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λόγω και του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΜ και βλέπω ότι τα περισσότερα μηνύματα από εσάς είναι για τους Πειραιώτες. Οι περισσότεροι γκρινιάζεται πάντως, λέτε για τα μεταγραφικά και για την εικόνα του Ολυμπιακού. Είπαμε αυτά θα τα δούμε και στο γήπεδο. Πάντως ένας φίλος λέει ότι όλος ο κινδυνασμός είναι γεμάτος λάθη και αστοχίες από την αρχή της προετοιμασίας. Μα κάνει να διαψευστούμε. Αλλά θα την πάθουμε την Αϊμέγγεν στην κατάσταση που είναι τώρα η ομάδα. Ένας άλλος φίλος λέει, ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Αποστόλη, από τη Νέα Μάρκη, από τη Νέα Μάκρη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα ως αριστερό μπακ, Σαλάχεντίν ή της Γκινιάν. Για τον Σαλάχεντίν, ο οποίος ζητάει επιπλέον χρόνο για να πατήσει και αυτός και δεν έχει υπάρξει και κάποιο deal με τη Ρώμα. Αν έχετε διαβάσει και νωρίτερα στο άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου στο site του Big One Sport FM, αναφέρει ότι με βάση αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με το γεγονός ότι ζητάει χρόνο Σαλάχεντίν της Ρώμα και ότι και με τον Αρμένιο δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, δηλαδή κάποια στιγμή που έχει υποχρεώσει με τον Ερυθρό Αστέρα στα προγραμματικά του Champions League, παίζει σήμερα στην έδρα της, παίζει εκτός έδρας με τη Χάπολ. Δεν θέλω να περιμένω άλλο στο Ολυμπιακό από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και deal με την River για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πάει για άλλο αριστερό back. Μπορείτε να μπείτε και στο site Big One Sport FM και να δείτε το σχετικό άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου. Από εκεί και πέρα, ένας φίλος της ΑΕΚ ρωτάει

Αποστόλη, καλησπέρα. Λέει αν για την ΑΕΚ υπάρχει κάποια εξέλιξη με το δεξιμπακ για να υπάρχει δεύτερη λύση μετά τον Ρώτα. Αν το έχουμε γράψει το χιόνι και φέτος μόνο με Ρώτα ή αν γίνεται για να μην χαλάσει το γούρι. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχει και η safe λύση του Γεωργιέφ, ο οποίος πιο πολύ βέβαια υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ως στόπερ από τον Μάρκο Νίκολης, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο δεξιμπακ για τον χύψη λόγο, υπάρχει και ο Γεωργιέφ, ο οποίος δεν είναι ασφαλώς μέσα στις δύο πρώτες λύσεις για τα στόπερ, οπότε υπάρχει αυτή η ασφάλεια από πλευρά ΣΑΚ. Για να δούμε στην πορεία, νομίζω κάτι θα κάνει αν βρει κάτι το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να είναι παίχτης επίπεδου ΑΕΚ και ως εναλλακτική λύση. Αν βρει κάποιον παίχτη με αυτά τα δεδομένα, σε αυτό το προφίλ ΑΕΚ, πιστεύω θα την κάνει την κίνησή της. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην έχει μαθευτεί κάτι συγκεκριμένο τελευταία, αλλά ξέρετε ότι και ο Χαβιέρ Μπάλτα λειτουργεί έτσι, δεν αφήνει να διαρρεύσει κάποιο όνομα μέχρι να είναι, ακόμα και πολύ προχωρημένο να είναι, το διαρρέει. Και την υπόθεση του Κάνγκον, θα θυμάστε, τη διέρευσαν οι Ισραηλινοί. Αλλιώς θα το είχαμε μάθει. Μπορεί να μην το είχαμε μάθει και καθόλου. Από τη στιγμή που ο παίχτης ήταν για αυτός ένα όνομα που απασχολεί ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό. Αυτά θα δούμε για το δεξιμπάκ της ΑΕΚ.

Υπενθυμίζω ότι επειδή δεν έχουμε πει και πολλά για τον Παναθηναϊκό, όπως έχει γίνει γνωστό από πιο νωρίς το μεσημέρι, ότι στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο στο ΆΚΑ, θα απουσιάσει ο Ανδρέας Τετέι. Έγινε γνωστό μέσω της συνέντευξης τύπου ότι δεν θα παίξει. Είχε απουσιάσει σήμερα από την προπόνηση λόγω ίωσης. Από την προπόνηση Δευτέρας λόγω ίωσης. Και ρωτήθηκε σήμερα ο Ιώσεφ Νίστρουπ, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε ότι ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο για να τσεκαριστεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι, είναι εκτός, ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ούτως ή άλλως σε λίγο θα οδηγηθούμε στην πολιτική σας ενημέρωση μέσω του Sky. Απλά εγώ να σας πω στο θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετά 24 ώρα. Έχουν περάσει ήδη ούτως ή άλλως 5 ημέρες από τη στιγμή που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε η πυρκαγιά από την Βιωτία στην Δυτική Αττική. Η εικόνα στα σημεία που έχει περάσει φωτιά έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό καταστροφή στην Δυτική Αττική, αφού και για το πρωί μέχρι το βράδυ για 5 ημέρες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει αναζωπήρωση πάνω από τη Βενίζα. Αυτό είναι το τελευταίο που κρατάμε και σιγά σιγά θα πάμε σε διακοπή για την πολιτική σας ενημέρωση μέσω του Sky και τις απαραίτητες διαφημίσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Το αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανέλθαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ του Όφη από τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Μας μίλησε για το φιλικό με την Μπέρσοτ, για τη φιλική ήταν με 2-1 για τον Όφη, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Αϊτόρ, ο οποίος συνεχίζει να έχει καλή παρουσία στα φιλικά του Όφη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζουμε και την ποιότητα του Ισπανού. Το θέμα είναι να είναι καλά ο Αϊτόρ και να σίγουρα θα δώσει, άμα δεν έχει προβλήματα, θα δώσει ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει την παρουσία της στην Ολλανδία, έχει και άλλο ένα φιλικό σήμερα, δεύτερο φιλικό μέσα στη μέρα, αντιμετωπίζει σε 6 ώρα την Αλσαμάλ. Θα μπορείτε, μπαίνοντας και στο site του Bwin Sport FM, να δείτε, όσοι επιθυμείτε, να παρακολουθήσετε μέσω live streaming το συγκεκριμένο φιλικό. Μέσω YouTube υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του Όφη. Έχει βγει και η ενδεκάδα, η οποία παρατάσει ο Χρήστος Χώτης για το συγκεκριμένο φιλικό. Είναι Χρήστο Γιώργος, Αθανασίου, Κρίσμανη, Τσιέλης, Κοστούλας, Αποστολάκης, Καραχάλης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Ισέκα. Οπότε, με τον Χρήστο Γιώργο να είναι στο τέρμα ο Όφη. Στην άμυνα η τριάδα θα είναι Κρίσμανη, Τσιέλης και Κοστούλας. Θα έχει προφανώς δύο πλάγια back half, τον Αθανασίου αριστερά και τον Αποστολάκη δεξιά. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο θα είναι στα half, εκτός αν ο Ανδρούτσος πάει δεξιά και χρησιμοποιήσει τον Αποστολάκη στα half. Ο Νους με τον Φούντα θα είναι στα δύο φτερά και ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Κρήτης για τον κυπελλούχο Ελλάδος.

Ρωτάει ένας φίλος του Παναθηναϊκού αν υπάρχει, μάλλον το τι λέει το ρεπορτάζ για τον Λιβάη Γκαρσία και το Τριφύλλη. Είναι δεδομένο ότι απασχολεί έντονα ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ της Σπαρτάκ, τους Πράσινους. Τα τελευταία 24 ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για να έχει προχωρήσει άλλο υπόθεση ή να έχει συμβεί το οτιδήποτε άλλο. Να περάσουν νομίζω και τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ και να δούμε από εκεί και πέρα αν θα υπάρξει κάτι πιο έντονο στα μεταγραφικά. Φυσικά και τρέχουν παράλληλα τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι περισσότερο το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 και όχι τα μεταγραφικά για τους Πράσινους.

Ένας φίλος εικάζει ότι για να θέλει ο Παναθηναϊκός τον Λιβάη, ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον Τέζερ. Τώρα χτύπα ξύλο, μόλις επέστρεψε δυνατά, έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, μην το γρουσουζεύει, μια χαρά είναι, δεν έχει υπάρξει κάποια πληροφόρηση να έχει ενοχλήσει, δεν χρειάζεται να το γρουσουζεύουμε, απλά θέλει να έχει μια πολύ δυνατή γραμμή κρούσης ο Παναθηναϊκός και θέλει να έχει και δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σε κάποιες περιπτώσεις ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Γιακουμ Νίκστρουμ, ένα σύστημα με δύο φορ μπροστά, οπότε αυτή είναι η εξήγηση για το γεγονός ότι ψάχνει ένα παίχτη τέτοιο επίπεδου ο Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι υπάρχει και δυνατότητα να χτυπήσει μια περίπτωση όπως είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι της ημέρας. Έχουμε αρκετές καλές επιλογές σήμερα. Χθες ήταν πολύ περιορισμένες οι επιλογές μας. Ασφαλώς βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι της ημέρας είναι το Ολυμπιακό Σνέμεγγεν για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι το πήρε τη φετινή σεζόν. Ένα υπούλο παιχνίδι για τους πυρεώτες, διότι το όνομα της Σνέμεγγεν μπορεί να μην εντυπωσιάζει πολλούς, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία αξίζει προσοχής και σεβασμού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν τερμάτισε τόσο ψηλά στην Ολλανδία με πολύ αξιόλογους αντιπάλους. Έκανε πολύ υψηλές πτήσεις και έτσι κατάφερε να πάρει ένα εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την προσέξει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Είναι δύο ομάδες που σε διάφορα στοιχεία, αλλά κυρίως αυτό, μοιάζουν πολύ. Ένα είναι αυτό λοιπόν το κρατούμενο, ότι είναι δύο ομάδες που παίζουν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Είναι δύο ομάδες που ποντάρουν πολύ στο pressing, το ξέρουμε από τον Ολυμπιακό του Μοντιλίμπαρ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει ψηλά και πρεσάρει ψηλά και είναι η Μέγεν. Το είπε και ο Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ, ότι είναι μια τολμηρή ομάδα, οπότε βάσει λογικής θα έχει φάσει το match, εκτός τι να πω αν αλληλεξιδωτερωθούν οι δύο ομάδες. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά πολύ δύσκολο σίγουρα, παίζοντας με τέτοιο ρίσκο, θα δώσουν πράγματα και οι δύο ομάδες στην αντίπαλη όχθη. Πάντως, το να παίζει ο Ολυμπιακός με ομάδες οι οποίες αγωνίζονται ψηλά και δεν κλείνονται πίσω, συνήθως τον βολεύει, διότι όταν οι ομάδες κλείνονται πίσω, βλέπουμε ότι βράχει κυκλώνει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ. Η Μέγεν πρέπει να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία πέρσι στην Ολλανδία πέτυχε 77 γκολ. Μόνο η πρωταθλήτρια Ετχόφεν πέτυχε περισσότερα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά δέχτηκε και 53. Είναι και μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του over 2,5. Στα 8 από τα τελευταία 10 παιχνίδια της κλείδωσαν στο over 2,5. Όπως είδαμε παράλληλα και τον Ολυμπιακό να έχει θεματάκια αμυντικά στα φιλικά του. Στα δύο τελευταία, και δηλαδή με Αλκμαρ και με Αντβέρπ, δέχτηκε 3 γκολ. Ενώ και στο. Είναι και ο Ολυμπιακός σου, πέτυχε αυτός γκολ στα φιλικά του. Οπότε, βάσει των όσων προαναφέραμε και βάσει και των όσων έχουν παρουσιάσει το πρόσφατο παρελθόν δύο ομάδες, περιμένω το παιχνίδι να κλειδώσει στο over 2,5.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσακίρη. Κάτι μας έχει από πλευρά ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Τι έχουμε?
1: Θέλετε να επιβεβαιώνετε αυτό που είπαμε το μεσημέρι, ότι ίσως και σήμερα να έρθει στην Αθήνα ο Βιτάλης. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ μας αναφέρουν ότι στις 10 η ώρα να μένετε απόψε το βράδυ να προσγειωθεί στην Αθήνα. Από την Ουγγαρία βέβαια και από την Βουδαπέστη προφανέστατα. Προκειμένου να περάσει, να μείνει και για την και τα τυπικά, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Γι' αυτό ήθελα να σε ενοχλήσω, κύριε Λιβάνη.
0: Καθόλου, καθόλου. Ωραία, οπότε κλείνω ένα μέτωπο για την ΑΕΚ, μέσο τέλος.
1: Σωστά. Το άλλο περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Κάτι επίσημο, πάντως φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει, όπως λέγαμε και από την Παρασκευή, ότι όταν ένα όνομα βγαίνει και φαίνεται ότι μπορεί να έρθει, σημαίνει το αντίθετο με Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Και να αναφέρουμε στον Κώστιτς, αυτό φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει. Στην Ολλανδία λένε ότι έχει πει τον Έστιν Αιτχόφεν. Περιμένουμε απλά να δούμε αν θα αν ισχύει αυτό και αν είναι γεγονός. Εμείς στον πηγούς προεθαμένο 3,6 μέχρι και χθες ενημερώνουμε για τον κόσμο, νομίζω ουσιαστικά και σωστά, λέγοντας την ανοιχτή υπόθεση, υπάρχει το ενδιαφέρον, ήταν πάντα στο 50-50 και δεν υπήρχε αυτό που λεγόταν ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ.
0: Κύριε Σκυρός, αντίπαλος του Αιτχόφεν, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, σωστά. Πρωταλήτες και αυτοί,
0: Ναι.
1: Ολλανδία, σιγά.
0: Ναι. Ο Βιτάλης, ξέρουμε διάρκεια συμβολαίου.
1: Περιμένουμε να τα δούμε αυτό μόλις τελειώσει η συμφωνία. Ναι. Λέγεται για 3-4 χρόνια. Okay. Καλό είναι να περιμένουμε λίγο τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, σε αυτές είμαστε για να τελειώσει και τυπικά το θέμα.
0: Ναι. Ωραία.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται θα είναι η αγορά του από την Γιόρ, ναι, τους πρωταλλητές της Ουγγαρίας, ή τουλάχιστον αυτό αναφέρουν και στην Ουγγαρία. Θα περιμένουμε να τελειώσει και εδώ όμως για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την ΑΕΚ, γιατί δεν αναφέρει τίποτα η ΑΕΚ, ούτε επιβεβαιώνει ότι έρχεται ο παίκτης για παράδειγμα. Εν πάση, οι πληροφορίες μας έρχονται από το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την πτήση και την άφηξη.
0: Ωραία. Οπότε έτοιμος να βάλει την κίτρινο μαύρη ο Βιτάλης. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Γιώργο Τσακίρο, ο οποίος μας μετέφερε ότι αναμένεται το βράδυ στην Αθήνα ο Βιτάλης, ώστε να σφραγιστεί η συμφωνία ανάμεσα στην Γιόρ και την ΑΕΚ και φυσικά τον ίδιο τον παίκτη, τον 24χρονο Χαφ, ο οποίος θα έχει βρει με την Ένωση το ποσό της μεταγραφής. Φαίνεται ότι είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε πόση θα είναι η διάρκεια του συμβολέου του 24χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι έτοιμος να φορέσει την κίτρινο μαύρη φανέλα.

Ο Βιτάλης, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί το στο ευρύ κοινό να μην είναι τόσο γνωστός, παρότι είναι βέβαια και διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας και είναι σε μια ομάδα οποία ήταν από τις δυνατές της Ουγγαρίας και το απέδειξε κατακτώντας πέρσι το πρωτάθλημα. Ο Βιτάλης όμως, ο οποίος στα 24 του, εκτός από την Γκιόρ, στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του 2018 σε επαγγελματικό επίπεδο, νωρίτερα είχε βγει από τα τμήματα υποδομής της ομάδας, έχοντας πέρασει και από τις ακαδημίες της Ντέμπερτζεν, η οποία είναι πολύ γνωστή ομάδα στην χώρα. Από το 18 στο 22 ήταν στην Γκιόρ, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Ντουνέσκα Στρέντα. Αγωνίστηκε παράλληλα δανεικός ξανά στην Γκιόρ και στην Σαμορίν, πρωτού επιστρέψει οριστικά το 2025 στην Γκιόρ, η οποία τον παραχωρεί πλέον στην ΑΕΚ μεταγραφή που είπαμε, η οποία κοστολογείται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

σταματήστε να στέλνετε μηνύματα ότι πρέπει να κλειδώσουμε στο στούντιο το Σταματέλο, ότι είναι γρουσούς, θα νομίζει ότι σας βάζω εγώ να στέλνετε, ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Πάντως υπάρχουν εδώ κανονικά στον υπολογιστή, όποιος θέλει τα μηνύματα, αλλά θα νομίζουν ότι σας έχω βάλει εγώ, οπότε σταματήστε.

Ακούσατε λίγο πριν στον Big Win Sport FM τον Γιώργο Τσακή να λέει ότι ο Βιτάλης αναμένεται σήμερα το βράδυ στην Ελλάδα ώστε να σφραγιστεί η συμφωνία της ΑΕΚ με την Γκιόρ, αλλά και τον 24χρονο μέσο ώστε να υπογράψει στην ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η διάρκεια του συμβολέου όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες, τα ιατρικά, θα υπογράψει η συνέχεια του συμβολέου, θα δούμε ποια θα είναι η διάρκεια του συμβολέου. Έχει πράγματα για σήμερα, η αλήθεια είναι. Εκτός από την αγωνιστική δράση που υπάρχει ούτως ή άλλως λόγω των ευρωπαϊκών μάτς, μεταξύ αυτών και το Ολυμπιακός Νάιμέγκεν, αλλά υπάρχει γενικότερα και στα μεταγραφικά εξελίξεις. Ακούσαμε και νωρίτερα και την πληροφορία που μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Άουσμπουργκ έπειτα από, από το σύριαλ που είχε επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Αλλά πλέον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και την γερμανική ομάδα, τον γερμανικό σύλλογο που ήταν το σπίτι του Δημήτρη Γιαννούλη τα τελευταία χρόνια, και έτσι η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει στην Ελλάδα θα γίνει πραγματικότητα και θα φορέσει μάλιστα την ομάδα, θα φορέσει μάλιστα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, της ομάδας δηλαδή όπου έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και αποτέλεσε το διαβατήριο του για να αγωνιστεί στο εξωτερικό με τη φανέλα της Νόριτς και με τη φανέλα της Augsburg.

Λοιπόν, αυτό ήταν σιγά σιγά πριν να τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Χάρη Χριστόγλου, αρχικά να είναι στήριξη των ιδιωτικών μουσικών επιλογών. Ακολούθησε ο Γιώργος Γιάννης στην κονσόλα του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης αρχικά ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Συνέχεια ανέλαβε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, έχοντας πλέον στο πλευρό της και τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Αποστόλης Λιβάνος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και στη συνέχεια ο Γιώργος Μαραθιανός, μια λέρα μόνο σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάου 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197. Στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-3.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel G's. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Patras

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 3 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, σόλο σήμερα, τα είπαμε από χθες. Ο Νίκος Δέρβας θα ακολουθήσει μετά τις 10 με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού και τα σχόλια, το post-game. Εγώ είμαι στο pre-game και στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης φετινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το σημερινό δίωρο, ο Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο της απόψινής εκπομπής θα τρέξουμε λίγο τα ρεπορτάζ. Θα πάμε με ρεπορτάζ δικεφάλων. Και στο ημίχρονο θα έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει πραγματάκια η ημέρα σε πολλούς. Το τελευταίο που μαθαίνουμε είναι το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο της Μόσχας και με τη βαλίτσα στο χέρι ουσιαστικά για να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού και όψιον αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι. Νωρίτερα ακούσαμε για την ότι έκλεισε ουσιαστικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ και απόψε το βράδυ ο ποδοσφαιριστής έρχεται Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει και από νωρίς την μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μετά από μεγάλη επιμονή, υπομονή και παιχνίδι τακτικής. Ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να τα βρει με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται η άφιξή του για να περάσει και αυτός ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με τον Γεώργιο Σκαραϊσκάκης. Εκεί είναι ο Νίκος Σταματέλος, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση. Χαίρετε, κυρία μου, καλή σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Μας ακούει ο Νίκος Σταματέλος.
1: Σας ακούω μια χαρά.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Και εμείς ακούμε εξαιρετικά. Καλή σεζόν, κύριε μου.
1: Καλή σεζόν έχουμε. Με υγεία και επιτυχίες.
0: Τι κάνεις?
1: Περιμένουμε να δούμε τα αποκαλυπτήρια του Ολυμπιακού. Επίσημα αποκαλυπτήρια την εφετινή σεζόν. Με ελάχιστο περιθώριο λάθος. Και λέω ελάχιστο γιατί υπάρχει και ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγκεν. Αλλά όπως τονίζουν άπαντες στο Ερυθρόλευκο Στρατόπεδο, από τη στιγμή που ο στόχος είναι η πρόκριση στους ομίλους στη League Phase του Champions League, απόψε ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα, να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Απλά τα πράγματα. Αν κρατήσουμε το τελευταίο δείγμα γραφής στις φιλικές αναμετρήσεις και τα παράπονα που είχε ο Μεντιλίμπαρ, φαντάζομαι ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Βάσκος προπονητής για να πετύχει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν έχει το χρόνο που ο ίδιος θα ήθελε. Στη λογική ότι αρχίζουμε. Απόψε τελειώσανε τα φιλικά, αρχίζουν τα επίσημα. Σε αυτή τη λογική. Άρα έχουν στενέψει αρκετά τα περιθώρια για δοκιμές. Η ενδεκάδα που παρατάσει απόψε ο Μεντιλίμπαρ πάντως είναι μια ενδεκάδα.
0: Σε εξέπληξε?
1: Ναι. Δεν περιμέναμε σάλιακα.
0: Ναι.
1: Και θα πω το γιατί. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μας έχει συνηθίσει στη λογική ότι οι παίχτες που γνωρίζει, οι παίχτες που είναι κοντά του στην προετοιμασία, έχουν και τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα. Γι' αυτό περιμέναμε τον Μαφαίο και όχι τον Σάλιακα. Ο Ρέτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Σμαϊλόβιτς φαίνονταν να είχε τον πρώτο λόγο μαζί με τον Πιρόλα. Τελικά είναι ο Ρέτσος με τον Κάρμο. Τον Γκαρσία τον είχαμε σίγουρο και περιμέναμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Μουζακίτης Τσικίνιο μπροστά.
0: Ροντινέιρο, το θεωρούσες δεδομένο εσύ τον Γκαρσία δηλαδή?
1: Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Για να βγάλει τη σκληράδα που απαιτείται σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε.
0: Okay. Απόντος του έσελες τώρα.
1: Ναι, ναι, από τους διαθέσιμους, γι' αυτό το λέω. Ναι. Από τους διαθέσιμους, δεν υπάρχει άλλος. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην δούμε τον Βάσκο. Όσο και αν αυτό που λέμε τώρα δεν αρέσει στον κόσμο, ήταν μονόδρομος. Το να ήταν, ξέρω εγώ, 30 Γενάρη και να κάναμε αυτή την κουβέντα, ναι, να το καταλάβω. Αλλά τώρα ο ΕΣΕ είναι εκτός, ο Σιπιόνι είναι ανέτοιμος, δεν υπήρχε άλλος για να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Okay.
1: Γι' αυτό ξαναλέω ότι ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό έχουμε τον Ντάνι Γκαρσία Μουζακίτη, τον Τζικίνιο μπροστά, ο Ρόκα είναι μια έκπληξη.
0: Άλλη μία.
1: Άλλη μία, ναι, γιατί ο Ζέλσον Μάρτινς φαντάζομαι φάνταζε πιο πιθανό να δώσει το παρόν.
0: Ναι, αν έλεγες μια τριάδα που δεν σπάει, αν μη τι άλλο, θα έλεγες Ροντινέι, Ζέλσον Μάρτινς και Ελκαμπή.
1: Ναι. Νομίζω ότι το Ζέλσον Μάρτινς τον περίμεναν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Για να είναι στο αρχικό σχήμα. Και με τον τρόπο που παίζει, γιατί και οι Ολλανδοί προσπαθούν να πιάσουν μπροστά, άρα θεωρητικά θα βρει ο Ολυμπιακός χώρους, άρα η ταχύτητα του Πορτογάλου παίζει τον ρόλο της. Δεν τα είδαμε όλα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε κατάμεστο ο Καραϊσκάκης, σωστά?
1: Κοίταξε, με βάση τους αριθμούς ναι, με βάση τη λογική όχι.
0: Ναι, okay.
1: Τι θέλω να πω,
0: 21.000 διαρκείας,
1: ακριβώς, ναι. 21.000 διαρκείας έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια σχεδόν έχουν πουληθεί. Φαντάζομαι μπορεί και σήμερα να ανακοινώσει το sold out, είχαν μείνει ελάχιστα απόλυτα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Πόσοι από αυτούς θα είναι εδώ και πόσοι θα έχουν μεταβιβάσει το διαρκείας τους. Αν το κάνει η πλειοψηφία, τότε θα έχουμε σχεδόν γεμάτο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, κάτι πολύ σημαντικό στην πρεμιέρα της σεζόν. 4 Αυγούστου, 32-33 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αλλά οκ, okay, ποδόσφαιρο βλέπεις. Αλλιώς θα πηγαίναμε θέατρο με το ερκοντήσιο, να ήμασταν άνετοι.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα για την ώρα.
0: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και στην συνέχεια σε 48 λεπτά από τώρα. Η σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν. Θυμίζω την εντεκάδα της Νέιμέγκεν για την σημερινή αναμέτρηση, με τον Ντίκ Σρούντερ να αφήνει στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είναι από τις τελευταίες προσθήκες της Ολλανδικής ομάδας, η οποία ουσιαστικά την τελευταία στιγμή έχασε σε εισαγωγικά και τον ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, τον Κοντάι Σάνο, ο οποίος παρότι είναι στην αποστολή δεν θα αγωνιστεί, μιας και υπάρχει, όπως γράφουν στην χώρα της Τουλίπας, συμφωνία με την Eindhoven προκειμένου στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μετακινηθεί εκεί και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Λοιπόν, η εντεκάδα των Ολλανδών είναι Ορτέγκα στο τέρμα, Storm, Sadler και Φόιμβιλ, η τριάδα στην άμυνα, Ουάι, Σαμοντέρο, Νέγια Σμιτς και Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και στην κορυφή ο Λίντσεν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εντάχει τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε πρώτα Θεσσαλονίκη, στην παρέα μας ο Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ με επιμονή, υπομονή, εγώ αυτό είπα στον πρόλογο, και πολύ καλό όπως αποδείχθηκε παιχνίδι τακτικής, καταφέρνει να φέρει σε πέρα στην αποστολή της συμφωνίας με την Augsburg και να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σ' ακούω που το περιγράφεις και λέω πώς είναι το ποδόσφαιρο και όλα δηλαδή, γιατί όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Ξέρεις, αν είχαμε φτάσει τώρα πράγματι 4 Αυγούστου και ανακοινώνονταν ο Γιαννούλης που θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί για άσχητους λόγους.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχει 10 δοκάρια από την Δυναμό Κιέβου. Θα υπήρχαν τα σχόλια ότι μα χάθηκε η πρόκληση τώρα, ποιος Γιαννούλης απέτυχε και άργησε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καλά, ναι. Όπως είπες για τα προκριματικά, ότι είναι στιγμές, είναι και θέμα συγκυριών, το πότε θα πάρεις έναν, θα κάνεις μια μεταγραφή.
2: Και είναι βέβαιο ότι και πάρα πολλοί το περίμεναν αυτό. Ίσως και πάρα πολλοί να εύχονταν να πάει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Είναι αυτά τα οποία παίζουν. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ τον Γιαννούλη. Όλο το καλοκαίρι τον περιμένει, αν δεν το πήρε χαμπάρι βέβαια από νωρίς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί πήγε να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα ψάχνει για αριστερό μπακ. Λοιπόν, επί της ουσίας, με ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά ξεπερνάει τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Γιαννούλη. Για 3 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας διεθνής. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τα πάντα. Πράγματα τα οποία σαφώς πρέπει να καταγραφούν κάποια στιγμή για να πετύχει την μεταγραφή του και την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Τον παρομοιάζω με τον Βιερίνια. Και ο Βιερίνια τότε το 18, πότε ήταν, έκανε απίστευτα πράγματα στη Βόλφσμπουργκ για να πετύχει την μεταγραφή του, έτσι και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει φτάσει για να πετύχει την μεταγραφή του, έτσι και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει φτάσει.

0: εκατομμύρια ευρώ. 3,7 το φίξ ποσό που δίνει ο ΠΑΟΚ στους Γερμανούς, 500.000 μπόνους και ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα κλείσουν και θα φέρει βεβαίως έσοδα επίσης στους Γερμανούς. Άλλη μία μεγάλη μεταγραφή Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή μετά τον Ζαφίρη, την περσινή που ήταν, έγραψε ιστορία και ήταν μεταγραφή ρεκόρ. Την παρουσία του Χατζηδιάκου βεβαίως και ο Γιαννούλης που έχει απόλυτη εξοικείωση με τον ΠΑΟΚ και έρχεται τώρα το ότι θα μπει στη λίστα ή θα έχει δικαίωμα να παίξει με την Άντερλεχτ. Δεν είναι το πιο κομβικό, γιατί ο Γιαννούλης είναι πίσω αγωνιστικά και σε φυσική κατάσταση. Okay, μπορεί και να προλάβουν και να γίνει μια αλλαγή και να είναι διαθέσιμος ειδικά για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, αλλά δεν είναι το πιο κομβικό σε αυτή την υπόθεση. Στο κάτω-κάτω ΠΑΟΚ από αριστερά μπακ δεν πάσχει, δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω μάλιστα ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει κανονικά ο Μπάμπα, θα πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα. Πολύ μεγάλη, τις μεγαλύτερες κινήσεις όπως και να το κάνουμε του καλοκαιριού για έναν μπακ τέτοιου επίπεδου και θα έλεγα και με μηδενικό ρίσκο για τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο προσαρμογής, εξοικείωσης ή του τι θα δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θα είναι η έκτη κίνηση εφόσον ο Λουσέ, άλλη μια σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ήταν η πέμπτη, θα είναι η έκτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μία προς μία, άμα τις πιάσουμε, είναι πολύ καλό το επίπεδο επιτυχίας μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, γιατί στο γήπεδο σαφώς θα κριθούν όλα, αλλά ακόμα και η αναβάθμιση του ρόστερ φαίνεται σιγά σιγά συγκριτικά με το ποιοι έφυγαν και το ποιοι έρχονται και εννοείται ότι πάρα πολλά θα κριθούν με τον Φορ. Εννοείται ότι είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του Φορ. Καταλαβαίνω ότι σήμερα έχει εντοπιστεί ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Χωσέλου, για τον οποίο δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα υποκύψει, ώστε να δώσει συμβόλαιο 2 ετών σε ποδοσφαιριστή 36 χρονών που είναι και ανενεργός αυτή την στιγμή. Το ζήγησαν και μάλλον επειδή βρέθηκε άλλος, γι' αυτό μάλλον προχωρούν σε άλλες συζητήσεις. Δεν είναι κοντά, δεν είναι μεταγραφή που θα γίνει σήμερα αύριο. Θα περιμένουμε στην πορεία των εβδομάδων. Φυσικά υπάρχει εκκρεμότητα με τον Μικέλ Μπρεσί, εννοείται.
1: Σε ποια έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Εξέλιξη δεν έχουμε προς στιγμή. Μπορεί να έχουμε πάντως και μέχρι το βράδυ. Είναι φανερό ότι ο ποδοσφαιριστής κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει η οριστικοποίηση της άφηξής του έτσι ώστε να υπογράψει. Αρκετά πράγματα μπορεί να παίζουν ρόλο σε αυτή τη δεύτερη σκέψη του ακόμα και ο ανταγωνισμός που ξέρει ότι θα έχει εδώ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βασικό δεξιμπακ, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κένι. Λογικά θα οριστικοποιηθεί, λογικά εξακολουθεί να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα οριστικοποιηθεί η άφηξή του έτσι ώστε να υπογράψει και αυτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής για να είναι η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, που μετά θα θέλει φορ, οπωσδήποτε 8η, στοπ, χαφ, οπωσδήποτε εξάρι, άλλη μια κίνηση εξαιτίας του ΜΕΙΤΕ βεβαίως, και να δούμε στην πορεία για τον στόπερ και έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ, αλλά με τον Γιαννούλη και τον Λουσέ κλείνει ένα σημαντικός κύκλος, δεύτερος, έτσι ώστε ο τρίτος να σημαδευτεί οπωσδήποτε από τον Φορ κυρίως και τους υπόλοιπους. Και θα δούμε τον Αύγουστο τι άλλο μπορεί να προκύψει με αποχωρήσεις. Έγραψε ο Ντιμάρτζι ότι σήμερα, όχι σήμερα, ότι παρακολουθεί τον Κωνσταντέλιας από την Ντόρτμουντ, την Τζέλσι και την Γιουβέντους. Okay, είναι μια καλή προβολή και σε αυτό το επίπεδο του Κωνσταντέλια.
1: Δεν κάνει νομίζω και εντύπωση το παρακολουθούν συγκεκριμένες ομάδες.
0: Καμία εντύπωση. Εντύπωση κάνει κάθε Πέμπτη στα γήπεδα προς το παρόν. ο Έλληνας Άσος, που είναι αποφασισμένο από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ ότι δεν πρόκειται να φύγει. Απλά

0: Είναι βέβαιο ότι άμα συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς φέτος και πρωταγωνιστεί σε τέτοιο επίπεδο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα ποσά που θα έρχονται δεν θα έχουν καμία μα καμία σχέση με τα μόλις 18 εκατομμύρια τα περσινά της Στουτγκάρδης που όλος παραδόξως ο ΠΑΟΚ τα συζητούσε. Χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Με κάποια Στουτγκάρδη θα πω εγώ. Έτσι, γιατί όλο το περσινό ήταν πάρα πολύ παράδοξο σε σχέση με αυτό που μπορεί να φτάσει ο Κωνσταντέλιας. Για τον οποίο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει τώρα κανένα ζήτημα. Απλά από περιέργεια θα βλέπουμε τι θα σκάει, τι θα έρχεται αυτή τη χρονιά.
1: Δημήτρη, ο Λουσέ που έκανε την πρώτη προπόνηση θα μπει στη λίστα για τα μάτς με την Άντερλεχτ.
0: Ναι, το περιμένουμε.
1: Okay.
0: Δεν νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ούτε θα παίξει το πιο μεγάλο ρόλο.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτή τη στιγμή θα αλλάξει την τύχη και τη μοίρα των αγώνων. Είναι ένας ποδοσφαιρής πάντως που ακόμα και στην ανάγκη θα μπορούσε να καλύψει και άλλες θέσεις. Τώρα, μέχρι να οριστικοποιηθεί στη χρονιά ο ρόλος του, που προφανώς θα είναι οχτάρι, με τον ΠΑΟΚ ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια κάποια στιγμή στη σεζόν να παίζει και με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, χωρίς δέκα, αν ο Κωνσταντέλιας πάει στα αριστερά. Και αυτό είναι εφικτό πλέον, γιατί έχει αλλάξει και προπονητή και ο προπονητής του είναι πιο ευέλικτος σε αυτό το κομμάτι. Και μένει το αγωνιστικό.
1: Υπάρχει ανησυχία για Ζίβκοβιτς.
0: Χθες υπήρχε πιο πολύ από ό,τι έμαθα. Σήμερα είναι λίγο πιο ήσυχη για ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Σέρβος στην προπόνηση. Λογικά θα είναι διαθέσιμος. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για να παίξει. Ο Λουσέ προπονήθηκε κανονικά, γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους. Τον Γιαννούλη είπαμε τον περιμένουμε μάλλον αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να υπογράψει και να γίνουν όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Και όλα αυτά δημιουργούν ακόμη καλύτερη άβρα για τον αγώνα της Πέμπτης σε μια γεμάτη προφανώς τούμπα.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Κριστιαν Καρεμπέ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. 35 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν, γεμίζει σιγά σιγά το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία μιλάμε πλέον για οριστική συμφωνία με την Γκιόρ και από ώρα σε ώρα θα έχουμε την άφηξη του Μίλαν Βιτάλη στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Χαίρετε, κυρία μου.
4: Χαίρετε. Ναι, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, 10 ώρα προσγειώνεται ή τέλος πάντων είναι να προσγειωθεί από την Βουδαπέστη στην Αθήνα, το πράγμα που θα μεταφέρει τον Βιτάλη, τον Μίλαν Βιτάλη, για να προχωρήσει τα διαδικαστικά θέματα της ολοκλήρωσης μεταγραφής. Πρέπει να πω εδώ ότι, όπως λέω και χθες, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μας ενημέρωσε ο Ντάνιελ Τόζερ, για να το πιο σωστά, έτσι, γιατί δεν είναι, πρέπει να λέμε και τα ρεπορτάζ και τις πηγές, έτσι δεν είναι, κάποιες φορές που μπορούμε, ότι έχει φτάσει σε συμφωνία τα δύο κλαμπ μεταξύ τους, αλλά και η ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Εκτός γνωστικού απρόβλητου λοιπόν, θα περάσει τα ιατρικά, θα ανακοινωθεί και θα δύναται να προπονηθεί και την Πέμπτη, εφόσον όλα πάνε καλά, το απόγευμα με τους κοιτινόμαυρους να κάνει την πρώτη προπόνηση. Ο MVP, θυμίζω, του Αγγλικού Πρωταθλήματος και μέλος των πρωταθλητών της Γκιόρ. Μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για μένα και για το αγωνιστικό και για το ηλικιακό, αλλά και για το background του ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε να εξελιχθούν όλα όπως είπαμε πριν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να θυμίσω εδώ ότι οι λεπτομέρειες που έχουν διαφορά που δεν ξέρει ο κόσμος, ξέρει το πολύ στο ρεπορτάζ τάσο μου, ο Γκόραν Φιλίπποβιτς είναι ατζέντης του ποδοσφαιριστή, όπως ήταν και του Ντάνιελ Τόζερ, και γενικά στην Ουγγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλο παιδιατρολόγιο συγκεκριμένος. Από το Φιλίπποβιτς νομίζω καταλαβαίνουμε πολλά. σε ό,τι αφορά τη χώρα προσέλευσης του συγκεκριμένου τέτοιου. Οπότε τα λέω αυτά κατόπιν για να μπορείς να καταλάβει στο background και ο κόσμος καμιά φορά πώς τρέχουν τα πράγματα και πόσο μπορεί να υλοποιηθούν κάποια ανάλογα τους ατζέντες ή όχι.
1: Ευκολότερα ή δυσκολότερα.
4: Έτσι ακριβώς. Και γιατί έλεγα χθες και αποκαλύπταμε χθες τον Big Wings Sport 94,6 ότι παρουσιάζεται ολοκληρωμένο deal από, από την πλευρά της Ουγγαρίας, κυρίως ξαναλέω την πληροφόρηση που είχαμε σε προσωπικό επίπεδο από τον Ντάνιελ Τόσας.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε και επιβεβαιώνεται και σήμερα φαίνεται να τελειώνει και όλα αρνητικά για την ΑΕΚ, θα το δούμε αυτό, ξαναλέω εγώ,
1: ναι.
4: Ποτέ μιλες ποτέ. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέγαμε και τις επόμενες μέρες, θυμάσαι και την Παρασκευή και το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια φημολογία ότι ο παίκτης έχει κλείσει για την ΑΕΚ, ότι επιλέγει ΑΕΚ και από τη Σερβία και από εντός συνόρων μέσα, λαθασμένη, όπως επιβεβαιώνεται και αποδείχθηκε, εμείς λέγαμε ότι το θέμα του Κώστιτς είναι ανοιχτομέν, είναι υπαρκτό δε, δεν είναι ολοκληρωμένο σε κανένα των περιπτώσεων. Και όπως αποδεικνύεται, δεν ήτανε, γιατί αυτό που τονίζονταν τότε ήταν ότι μέχρι το Σάββατο ή τον Παριά Κυριακή θα γίνει λίγα υπόθεση. Φτάσαμε Τρίτη, υπέρ της Άκενο. Φτάσαμε Τρίτη και από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι ο παίχτης θα καταλήξει να ετοιμάζεται, τέλος πάντων αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και των Ολλανδών και των Σέρβων πλέον. Που μέχρι πρότινος, ειδικά οι Σέρβοι έλεγαν
1: ότι είναι φαβορί την ΑΕΚ.
4: Έτσι ακριβώς. Ναι. Όμως το ρεπορτάζ δεν είναι τι λένε μόνο οι Σέρβοι ή τι λέει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το ρεπορτάζ είναι αν το παρακολουθείς κοινό και γενικό. Θα πρέπει να παρακολουθείς και τη μία και τη δεύτερη αλλά και τη δίδυ πλευρά από την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
4: Και από την ΑΕΚ ξεκαθαριζόταν σε απόλυτο βαθμό ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από το ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή και περιμένουμε. Και αυτό έγινε. Αυτό μένει να μας δείξει αν η ΑΕΚ θα κινηθεί για άλλη περίπτωση αριστερού αμυντικού. Διότι θυμίζω ότι αυτό που είχε πει, εγώ τα μεταλόγια μένω και τα επίσημα, αυτό που είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι αν υπάρξει ευκαιρία για οποιαδήποτε άλλη θέση, η ΑΕΚ θα κινηθεί.
1: Ναι.
4: Ο Κώστιτς είναι ξεκάθαρο ότι συνιστούσε μια πολύ μεγάλη
1: μια ευκαιρία.
4: Ναι.
1: ΑΕΚ,
4: μπράβο, θέλω να δω αν υπάρχει τέτοια άλλη ή αν στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει 100% ότι συνιστά υποχρέωση Παύλα Ανάγκη να αποκτήσουν αριστερό μπακ.
1: Και κατ' επέκταση να αποχωρήσει ο Πενράις. Θα πω εγώ,
4: θα
1: προσθέσω εγώ.
4: Αυτό γιατί για να αποχωρήσει κάποιος όπως
1: ναι, θέλω να σου πρέπει πω. Να έρθει ναι, κάτι. Okay. Ναι, εννοείται
4: αυτό. Μαζί σου είμαι 100% θα πρέπει να ξεπορτωθεί η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί υποθέτω ναι, δεν θα πάει εφόσον βρεθεί ευκαιρία με Πίλιο Πενράις συν την προσθήκη.
4: Φαντάζομαι πως ναι. Απ' την άλλη θυμίζω ότι το την περίπτωση του Γιόνσον δεν βρήκε κάτι. Ή του Ελίασον.
2: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ήρθε άλλη δύο. Ναι. Είσαι απόλυτο δίκαιο. Από εκεί πέρα να πω ότι έγινε γνωστά τα εισιτήρια για το μάτς του Super Cup.
1: Συσταγωγικά γκρινιάζαμε. Και,
4: ναι, και δικαιολογημένα θα πω εγώ γιατί είπαμε έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολο να βρεις για να μεταφερθείς στην
1: κίνηση. Ναι, ναι. Μετακίνηση είναι ζωή.
4: Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι εύκολο και άσχετα για τον Όφη που είναι η έδρα του.
1: Ναι.
4: Για τους φίλους ΣΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και πολλές φορές ανέφικτο έτσι σε οικονομικό επίπεδο γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαι σε μια περίοδο διακοπών και θα πρέπει και οι φίλοι της ΑΕΚ να οργανώσουν το πρόγραμμά τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό έτσι, με οικογένειες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, γνωστό έγινε και αυτό με τα εισιτήρια. Αυτό που δεν έγινε γνωστό και κακός για μένα είναι το γεγονός του φιλικού και το πώς θα διεξαχθεί αυτό με την Καλυθέα στην Αθηνά. Είτε έχει να κάνει με τη Νέα Φιλαδέλφια όπως είχε ανακοινώσει η ίδια η Καλυθέα, είτε στην...
1: Και εγώ θυμίσαι μου πότε είναι αυτό το φιλικό.
4: 8 Αυγούστου.
1: Α, αυτό. Okay.
4: Ναι, και ο κόσμος ρωτάει πολλοί κόσμος να δει αν θα είναι ανοιχτό για την Νέα Φιλαδέλφια ώστε να είναι εδώ, ξέρεις, και να πάει να το δει το μάτς.
1: Σαν πρόβα τζενεράλε, ας πούμε.
4: Ναι, θυματικά.
1: Ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, και είναι το πρώτο μάτς που θα μπορεί να δει ο κόσμος από κοντά.
4: Θα είναι, αν όχι πρόβα τζενεράλε για το Champions League, θα είναι πρόβα τζενεράλε σίγουρα για το Super Cup.
1: Ναι, από αυτή την άποψη.
4: Έτσι ακριβώς, καλά το λες, περιμένουμε. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την άλλη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Για το Super Cup, 8 κάτι τα εισιτήρια. 8.000 κάτι κάθε
4: εγώ
1: ομάδα.
4: Εγώ για 7.500 εισιτήρια ήξερα για την ΑΕΚ.
1: Α, okay.
4: Τώρα αριθμό δεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Okay.
4: Στην ανακοίνωσή της. Μπορεί να είναι στα 8.000, ένα μην 7.500, ένα 8. Εντάξει, μικρή διαφορά.
1: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
4: Αυτά. Να σε καλά,
5: να σε καλά και
4: καλή
5: εσύ.
4: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Στέλνετε να βγάλω Νίκο Αθανασίου να μας πει για Λιβάη Γκαρσία. Νίκο Αθανασίου δεν έχουμε. Είναι σε άδεια. Θα βγει, είπα στο ξεκίνημα, ο Νίκος Παγκάκης δεν μπορεί να βγει, δεν μπορούσε να βγει την πρώτη ώρα. Θα βγει στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμεγγεν. Κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχει αυτό το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο παίκτης εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μόσχας με τη βαλίζα στο χέρι, έτοιμος να έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του Big Wins Sport FM 94,6.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, ανακοινώθηκε πριν από μερικά λεπτά, την ώρα που πήγαμε σε διάλειμμα, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την CSKA 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σέντρα στις 9.30, τρίτος προκληματικός του UEFA Conference League. Λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Jacob Nistrup στην συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, δεν βρίσκεται σε αυτή ο Ανδρέας Τετέι, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ είναι η αποστολή των πράσινων για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα, η οποία νομίζω αυτή την ώρα κάνει την προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν από λίγα λεπτά ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πάμε ξανά εκεί, στον Γιώργο Τσανάκα αυτή τη φορά, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για την, και για τις επιλογές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, το πώς περιμένει το παιχνίδι, αλλά να κουβεντιάσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί αρκετά και ανοιχτά πολλά. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, τον πηγανή.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Νομίζω ότι μας εξέπληξε λίγο για ακόμη μια φορά.
0: Καλή σεζόν και σε σένα.
1: Καλή σεζόν, εννοείται. Μας εξέπληξε ο προπονητής άλλη μια φορά, νομίζω. Γιατί περιμέναμε να έχει προβάδισμα ο Μαφέδη του Σάλιακα, επειδή είχε βγάλει ολόκληρη την προετοιμασία. Τι είναι ο Σάλιακας, γιατί προφανώς ο προπονητής δεν είναι ικανοποιημένος, έτσι, από την εικόνα του Ισπανού Μπακ σε όλη την προετοιμασία. Έκλειξε ο Κάρμο, ειδικά τον Πιρόλα, δεν περιμέναμε τον αφήσει εκτός.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, αλλά νομίζω τόσο ότι στοχεύει ξεκάθαρα στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω και να μπορέσει να αποφύγει την πίεση της Ναεμέγκες. Νομίζω επειδή είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Κάρμου και επειδή με τις μεγάλες θα προσπαθήσει να παίξει πολύ στην πλάση της αντιπαλής άμυνας, νομίζω αυτός είναι ο λόγος που τον επιλέγει στο πλάι του Ρέτσου, βάζει ένα πιο μπαλάτο, να το πω έτσι, δίδυμο σαν στόπερ ο προπονητής. Όταν η Γκαρσία...
0: Ο Ρέτσος είναι προφανώς για να τον ξεκινά, είναι στο 100% πλέον. Επειδή ναι, είπες ότι προπονείται τις δεύτερες μέρες κανονικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στο 100% και με τον Μπρούνο, έτσι, το μοναδικό αριστερό μπακ στα αριστερά. Ο Μουζακίτης και ο Γκαρσία δεν μας κάνουν μεγάλη έκπληξη. Ήταν σίγουρος ο Μουζακίτης. Θέλαμε να δούμε αν θα επιλέξει τον Γκαρσία ο προπονητής ή τον Τσικίνιο. Επιλέγει τον Γκαρσία. Ο Τσικίνιο θα βγει από την 11 ως άλλος. Στο 10, Ροντινή περιμέναμε, Ελκαμπή περιμέναμε, Ρόκα δεν περιμέναμε. Είναι μια έκπληξη. Είναι έκπληξη το γεγονός ότι μένει στον πάγκο Ζέλσον περισσότερο, όχι ότι ξεκινάει ο Ρόκα, αλλά ότι μένει ο Ζέλσον στον πάγκο, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα ποντάρει και στην ταχύτητά του, αλλά και στο γεγονός πως τα δύο μπακ παίζουν πάρα πολύ ψηλά στο κήπεδο της Ναεμέγκεν, είναι full back και είναι πάρα πολύ καλός τακτικά ο Ρόκα, οπότε θέλει να ακολουθεί τον full back που παίζει από τα δεξιά, είναι ο Γουαΐτσα, είναι ο scorer της Ναεμέγκεν στο τελευταίο φιλικό, ένας από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές, ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της Ναεμέγκεν και σίγουρα θέλει αυτό να το αποφύγει. Θέλει να αποφύγει, ξέρεις, τα πολλά ανεβάσματα, να αποφύγει τις πολλές επικίνδυνες στιγμές που μπορεί να δημιουργήσει ο Βαΐσα. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Τρεις καινούργοι.
1: Ακριβώς.
0: Συν τον Γκάρμου θα πω εγώ, που okay, ναι μεν καινούργιος, αλλά... ναι, αλλά γνώσεις του περιβάλλοντος, του συγκεκριμένου.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Φρεσκάρει την ομάδα, να δούμε πώς θα του πάει όλο αυτό, έτσι. Του Χωσέλης με τη Λίμπαρ, απέναντι σε μια ομάδα που τάσσεται είναι πάρα πολύ γρήγορη, παίζει πάρα πολύ άμεσα, θυμίζει τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ, αλλά με τριάδα στα στόπερ, παίζει υπερβολικά ψηλά στο γήπεδο και αυτό είναι ένα ζήτημα για τους ίδιους, γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί. Πρέπει να χτυπήσει πολύ στην πλάτη τον μπακ, τον στόπερ, για να καταφέρει έτσι να δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις. Σίγουρα, Τάσο, να μην τους δώσει πολλές ευκαιρίες, εγώ θα πω, πάνω απ' όλα, γιατί έχουν καλούς εκτελεστές, όπως το Σερί, αλλά και ο Σεντερφόρο Λίντσεν, που είναι ένα killer.
0: Δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστούν οι Ολλανδοί από την μη χρησιμοποίηση ουσιαστικά του Σανό, ο οποίος, ενώ ήταν στην αποστολή, ουσιαστικά δεν θα παίξει γιατί, γιατί είναι πρώτον πιλόν της Eindhoven και σίγουρα
1: αυτό είναι πολύ καλό μαντάτι
0: για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Κακό για τους ίδιους γιατί πρόκειται για τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.
0: Ναι, και προφανώς τα πλάνα για να είναι στην αποστολή, για να φτάσει δηλαδή, για να έρθει στην Αθήνα, πάει να πει ότι τα πλάνα του προπονητή, στα πλάνα του προπονητή συμπεριλαμβανόταν και αυτός.
1: Ακριβώς, για να καταλάβεις τόσο τι παίχτης είναι, ήταν ο νούμερο ένας παίχτης σε κλεψίματα, σε κερδισμένες κατοχές. Ήταν ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής που πολλές φορές, περισσότερες φορές τον άφησε να έβγαινε πρώτος την μπάλα, έκλεβε και έπαιζε άμεσα για να χτυπήσει γρήγορα η Μέγκερ. Στη θέση του μπαίνει ο Μοντέιρο, ένας παίχτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι 32 ετών, είναι το πράσινο ακροτήρι, έπαιξε στο Μουντιάλ, είναι πιο θεσσαγωγικά καταστροφέας, καταλαβαίνεις, πιο... αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, αλλά σίγουρα εντάξει, θέλει ο προπονητής να προσπαθήσει να βρει ένα παίχτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο προπονητής, ο Σρούντερ, δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ο Ιάπωνος ήταν υπερβολικά ποιοτικός.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και στα της καθημερινότητας, ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Είδαμε το τελευταίο όνομα που είδαμε είναι αυτό του Πουέρτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Racing Santander. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε πλέον οριστικές εξελίξεις με τον Ορτέγκα και την River Plate. Και το τελευταίο που είδα εδώ ένα δημοσίευμα ότι ο Σαλάχ Εντίν απάντησε τελικά αρνητικά. Θες να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Ναι, να συγκρίσω το τελευταίο που το είπες. Ο Σαλάχ Εντίν δεν είχε απάντησε αρνητικά, αλλά είχε ζητήσει παραπάνω χρόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Παρότι ο ίδιος αρχικά είχε δώσει μια συγκατάθεση για να μιλήσει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα, φαίνεται πως περιμένει κάτι τάσο από Ισπανία. Η πληροφόρηση που έχω εγώ αυτή είναι ότι από Ισπανία περιμένει κάτι. Και έχει βάλει τον Ολυμπιακό στο περίμενο. Περιμένει δηλαδή ένα καλύτερο πρωτάθλημα για αρχή. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαθέσιμο να το περιμένει για πολύ ακόμα. Οπότε νομίζω πως θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση. Φυσικά για τον Ορτέγκα, όπως το είπαμε αυτό, εφάσω στα 5 εκατομμύρια κλείνει. Θα υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών με την River Plate. Άμεσα θα μεταβεί στην Αργεντινή να περάσει ιατρικά. Μάλιστα, πληροφορίες τελευταίες λένε ότι μπορεί ακόμα και να έχει την αποστολή της ομάδας σου για το μάτς που παίζει σε λίγες ημέρες με την Τίγκρε. Γιατί καταλαβαίνεις, Τάσο είναι έτοιμος.
0: Ναι,
1: σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπορεί ακόμα και να είναι στην αποστολή για παραπάνω. Τώρα, οι προτεραιότητες όπως έχουμε πει είναι αριστερό back half και center for για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να είναι όνομα για τα half. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μόνιμα στην λίστα του τον Μπραγκάντα και αρκετά ψηλά. Αλλά έχει προκύψει το όνομα του Γκουστάβο Πουέρτα, του Κολομβιανού της Racing Santander. Πανάκριβος, νομίζω είναι 15 μίνιμουμ τα εκατομμύρια που θα συζητούσε για πώληση η Santander. Γράφεται ότι ξεκινάει την κουβέντα από τα 10, δεν νομίζω, είναι χαμηλό το ποσό. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά με διάθεση ο Ολυμπιακός θα την παλέψει, γιατί για τον Χάφτου θέλει να δώσει αρκετά χρήματα, η αλήθεια.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό μάτς και στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος βρίσκεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 15 λεπτά πλέον για τη σέντρα. Μετράμε αντίστροφα. Τι έχουμε, διάλειμμα και άλλο. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. 12 λεπτά πριν τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Τάσο Νικολόπουλο στο μικρόφωνο. Με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου για τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Γιώργο Καραϊσκάκης. Νίκο Σταματέλος. Έλα, Νικόλα.
1: Λιγότερο από 15 λεπτά για το πρώτο σφύριγμα του Σάντσες του Ισπανού διαιτητή για να αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΜΕΚ. Είναι πρώτη αναμέτρηση για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την ερχόμενη Τρίτη η ρεβάνς στην Ολλανδία και το Καραϊσκάκη είναι σχεδόν γεμάτο. Όσο και αν ακούγεται.
0: Σε διέψευσαν.
1: Ναι. Όπως ο Μετιλίμπαρ δεν μας άφησε να πετύχουμε πέρσι πλέον λόγω στην ενδεκάδα. Έτσι και ο κόσμος. Δηλαδή έχει 27-28.000 θεατές σίγουρα.
0: Κοίτα, είδες, να σου πω κάτι. Είναι πρωτόγνωρο γενικά, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια για τον οργανισμό. Γιατί είδες, μετά το 23 είναι ουσιαστικά το τρίτο καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει μπει στη διαδικασία των προκριματικών. Με Μεντιλίμπαρ είναι η πρώτη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γιατί είχε πάρει το conference και μετά είχε βγει και στη League Phase Champions League. Δεν είχε άπλε το καλοκαίρι. Δηλαδή τέτοια εποχή ήταν διακοπές. Προετοιμασία ήταν. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού διακοπές, οι παίχτες προετοιμασία στο εξωτερικό. Γυρνάμε κάποια χρόνια πίσω, αλλά ο κόσμος είναι εδώ. Mm-hmm. Παρά τη ζέστη, είναι αφόρητη ζέστη. Έχει πέσει ο ήλιος και έχει 31-32 βαθμούς. Δεν λες ότι είναι και ότι καλύτερο, όχι, αλλά οκ. Okay. Όταν θες να δεις ποδόσφαιρο, δεν σε απασχολούν αυτά. Mm-hmm. Ο Κρέτα Ζορτέγκα είναι τερματοφύλακας της Νάιμέγκεν. Ο Στόρμο, ο Σάντλερ και ο Φονβίλ είναι η τριάδα στην άμυνα. Ο Αΐσα δεξιά, ο Λεμπερτόνα αριστερά, Μοντέιρο, Νέγια Σμίτς στα χαφ, ο Τσέρι και ο Μπίσκοφ μπροστά από το δύο χαφ, το Μοντέιρο και τον Νέγια Σμίτς, και ο Λίντσεν στην κορυφή της επίθεσης για τους Ολλανδούς. Αυτή είναι η 11, είναι η επιλογή του Γιάν Ντικ Σρούντερ. Για τον Ολυμπιακό, Πόποβιτς στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο, Κάρμο και Ρέτσο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφη είναι ο Γκαρσία με τον Μουζακίτη. Έχουν μπροστά του τον Τσικίνιο, αριστερά τον Ρόκα, δεξιά τον Ροντινέη και στην κορυφή τον Αγιούμ Ελγκαμπή. Ορτέκα, Τσομπανίδη, Στουρνάρα, Σμαϊλόβιτ, Πυρόλα, Φορτούνι, Σαμ, Μάρτιν, Σιπιόνι, Σίλβα, Μαφέο και Φίλη η αναπληρωματική του Ολυμπιακού. Εντιού, Γενέστε, η αναπληρωματική τερματοφύλακα για του Ολλανδού. Περέιρα, Ουβέγια, Μόρ, Χάνσεν, Τάντιτς, Ουίλμονσον, Σιρχάους και Κέρς, η αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους. Ο διαιτητής είναι ο Σάντσες, ενώ έζησαν τα φώτα προφανώς για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Κάτι που αρκετές φορές είδαμε και πέρσι από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι ξεχωριστό στην παρουσίαση. Ο Σάντσες είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Λόπες Μυρ και ο Καμπανιέρο η βοηθή του.
0: Ωραία, Νικόλα.
1: 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 και μετράμε αντίστροφα για το πρώτο σφύριγμα του Ισπανού. Τάσο.
0: Ωραία, Νικόλα μου, θα επιστρέψουμε ξανά σε σένα σε λίγο για την σέντρα της αναμέτρησης. Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Όχι εδώ και, είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στο Αραράτ Τσέλιε είναι 2-1 και το Μιάλμπι Σλόβαν Βρατισλάβας. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δεύτερο γκολ και προηγούνται 2-1. Επίσης, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, Λεύσκι Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 0-0 και Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας επίσης 0-0. Το Λεύσκι Καϊράτ είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Επίσης στις 9, εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχουμε σέντρα στα Δυνάμο Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκίρις, Ουνιόν Σένζι Λουάζ Μπόντογκλιντ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. With a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake. και αύριο. Τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι τα Άρχους Σαμπάμπακου στις 7.30 και Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς στις 9. Επίσης σήμερα έχει άλλα τρία παιχνίδια για τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις καθυστερήσεις στο Conference Auda Dynamo City 1-0 και στις 10 τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Λάρν Ιμπέρια 1999 και Shamrock Rovers Εγνατία.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, νωρίτερα το απόγευμα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράφα Μιρ με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Σεβίλη και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση του συμβολέου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Για ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο του οποίου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν έχει υπάρξει πρόωρη επέκταση, να υπάρχει δανεισμός σε άλλη ομάδα. Προφανώς υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μάθουμε και γιατί έγινε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους παίκτες μου. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί με τους φιλάθλους να πετύχουμε σπουδαία πράγματα την νέα σεζόν, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Ισπανός επιθετικός. Επίσης, λίγο πριν τις 8, ολοκληρώθηκε και το πρώτο παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Masters του Μόντρεαλ. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε 2-0 σε τον Μάρτιν Ντάμ, τον Αμερικανό νούμερο 100 στον κόσμο, 6-4 σε 1,5 ώρα. Και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκίνησε από τον προκριματικό, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο, τον Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 22. Φονσέκα, ο οποίος πέρασε χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τα εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το κείμενο στο info@trainingcup.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Αραράτ, Τσέλιε 2-1, δεν άλλαξε κάτι. Και Μιάλμπι, Σλόβαν Πρατισλάβα 1-2. Τελικό και στο Άουντα Δυνάμο Σίτι για το Conference, επίση 1-0. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για την Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγεν.
1: Πριν από δύο λεπτά ανακοίνωσε sold out η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το πρώτο sold out της σεζόν, στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις δύο ενδεκάδες, με τα ερυθρόλευκα οι παίκτες του Ολυμπιακού, κόκκινο στο ψάκι, κόκκινες κάλτσες. Ολόμαυρα χωρούν οι Ολλανδοί. Θα απομακρυνθούν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες. Οι δύο αρχηγοί, ο Τσέρι για τους Ολλανδούς και ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Ισπανό τον διαιτητή τον Σάντσες για το στρίψιμο του νομίσματος. Για να δούμε ποιος θα διαλέξει σέντρα, ποιος θα διαλέξει εστία, και να είναι σε λίγο όλα έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει την διαδικασία ο Ισπανός, ο Σάντσες. Τώρα το στρίψιμο του νομίσματος. Ο Ρέτσος κέρδισε το στίχημα, το στρίψιμο του νομίσματος. Κοίταξε τον Πόποβιτς για να τον ρωτήσει αν θέλει κάποια εστία. Πηγαίνει ο Πόποβιτς στην εστία που είναι μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού, στην απέναντι πλευρά ο Ορτέγκα, ο Ισπανός τερματοφύλακας της Νεϊμέγγεν. Φεύγουν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες και έχουμε ένα λεπτό για να δείξει το ρολόι 9 και να αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν. Πρώτος αγώνας για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Κάποιο στήριγμα, ξανά Γκαρσία, ο Βάσκος καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα, Μουζακίτης πίσω στο χώρο του κέντρου, Κάρμπο, Μπρούνο, βαθιά παλιά εκεί που υπάρχει μόνο ο Ορτέγκα. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί ο Μπρούνο με τον Ρόκα. Ορτέγκα με τα πόδια θα αναζητεί στον Λίνσεν. Κάρμο την πρώτη κεφαλιά, πλάγιο out από δεξιά για την Νάιμπέγγεν, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Άισα, Στόρμ, Σάντλερ παίζουν ψηλά οι ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά λανθασμένη από τον Στόρμ, το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρούνο, Κάρμο, Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, χωρίς πίεση από κάποιον αντίπαλο στο δεύτερο λεπτό. Θα φτάσει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής. Στην βαθιά παλιά αναζητά τον Ροντινέη και τον Ελκαμπή. Πήρε ο Ελκαμπή την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη από τον Σάλιακα. Προσπαθούν να κερδίσουν οι ερυθρόλευκοι, πλάγιο out για την Αϊμέγγεν από αριστερά, 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, προς την περιοχή του Ορτέγκα. Λεμπερτόν, Γκαρσία στην κεφαλιά, προσπαθεί ο Ροντινέη, έγινε το λάθος, δυνατές οι μονομαχίες. Φομβίλ κατάφερε να στείλει την μπάλα στο Μοντέιρο, άνοιξαν δεξιά για τον Μπίσχοφ. Στριφογυρίζει, ψάχνει ξεμαρκάριστο και τον βρίσκει στον Νέγια Σμιτς, αλλά η πάσα του είναι κακή. Κακή η απόπειρα συνεργασίας με τον Τσέρι. Μπάλα θα καταλήξει out, χωρίς να απειληθεί η άμυνα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση. Ο Πόποβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Κάρμο, αλλά έχει και τον Λίνσεν και τον Τσέρι στα όρια της περιοχής. Οπότε πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Δεν είναι καλός ο υπολογισμός από τον Σάντλερ. Απομακρύνουν όπως όπως με τον Φόμβιλ. Ρέτσος προσπαθεί για την κεφαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Αϊμέγγεν. Αρκετά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Με τον Λεμπερτόν να ψάχνει το Λίνσεν. Απομακρύνουν οι ερυθρόλευκοι. Γκαρσία δυνατή παλιά. Ο Ορτέγκα εκτός περιοχής ελέγχει. Τρέχει να πιέσει ο Ελκαμπή. Με τεράστια ψυχραιμία ο Ισπανός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαροκινού. Τώρα οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται ότι ο Ελκαμπή δεν ακούμπησε την μπάλα. Το play out όμως, σύμφωνα με τον βοηθό, είναι για τους Ολλανδούς. Και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Λεμπερτόν, αλλά παλιά δεν θα έχει συμπαίκτη αποδέκτη. Ο Ρόκα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Στόρμ. Μπρούνο από αριστερά, Μουζακίτης, ξανά Μπρούνο. Ωραία προσποίηση για να ξεφύγει από τον Ουαΐσα. Κυκλοφορούν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι, δυνατή όμως η παλιά για τον Ρόκα από τον Γκαρσία. Ο Βάσκος ζητά συγγνώμη από τον συμπαίκτη του, το πλάγιο out από δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ουαΐσα απομακρύνει ο Μπρούνο, Μουζακίτης. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μοντέιρο, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, εκτελείται γρήγορα. Θέλει επανάληψη ο Ισπανός διαιτητής, προφανώς γιατί βιάστηκαν οι ερυθρόλευκοι να εκτελέσουν το φάουλ και δεν το εκτέλεσαν και στο σωστό σημείο. Ρέτσος, Σάλιακας από δεξιά, βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Πολύ ωραία ο Ελκαμπή για τον Ροντινέη, συγκλίνει στον άξονα Βραζιλιάνος. Μουζακίτης προλαβαίνει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Μπρούνο και αυτός να γυρίσει στο χώρο του κέντρου στον Κάρμο. Βαθιά του παλιά του Κάρμο για τον Ελκαμπή. Σάλιακας από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρσία, ο Βάσκος ψάχνει τον Σάλιακα, ξανά Γκαρσία, επιμένει. Δυνατές οι μονομαχίες, Τσικίνιο θέλει να κερδίσει ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα και προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Έρχεται ο Γκαρσία να γκρεμίσει τον Μπίσχοφ και να δώσει το φάουλ ο Ισπανός στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα είναι χωρίς σκορ. Το φάουλ είναι πλάγι αριστερά, καμιά δεκαριά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Κρέτα Ορτέγκα. Σάντλερ προσπάθησε ο Μοντέιρο, Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι, οι Ροντινέοι. Πολύ ωραία η παλιά για τον Ελκάμπη. Βγήκε γρήγορα εκτός περιοχής. Σηκωμένη και η σημαία σε αντικανονική θέση ο Ελκάμπη. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν είχε προλάβει να απομακρύνει την μπάλα. Μοντέιρο, Φονβίλ, Σάντλερ, Ορτέγκα πιέζεται από τον Τσικίνιο. Τρέχει ο Πορτογάλος να πιέσει τον Ισπανό. Έγινε το λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out από δεξιά κοντά στο σμιάκι κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Είναι δύο περιπτώσεις που ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν, δεν έχει απομακρύνει την μπάλα. Έχει παίξει με τη φωτιά. Στη μία έδειξε αρκετή ψυχραιμία, του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελκάμπη. Στη δεύτερη κέρδισαν την κατοχή οι Ερυθρόλευκοι. Τώρα ο Πόποβιτς δεν καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Ρόκα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out από δεξιά για τους Ολλανδούς. 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, Στόρμ, Μουζακίτης, Νέγια Σμιτς. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί χωρίς όμως σωστούς συνδυασμούς. Πλάγι out από αριστερά για τον Ολυμπιακό Κάρμου. Πόποβιτς. Κρατά ο Μαυροβούνιος λίγο έξω από την περιοχή του και με τα πόδια αναζητά τον Ροντινέη. Προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Σάντλερ για να απομακρύνει λανθασμένα χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο άτομο από δεξιά για τον Ολυμπιακό Σάλιακας. Ροντινέη θέλει να γυρίσει, κοντράρει μπάλα. Τρέχει ο Σάλιακας, πρόλαβε ο Λεμπερτόν να παραχωρήσει ακόμα ένα πλάγιο άτομο από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Ροντινέη, Ρέτσος, Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει αριστερά στον Μπρούνο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ρόκα, ξανά Μπρούνο, αμυντικός του Ολυμπιακού συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο και αυτός παράλληλα αριστερά, εκεί που κινείται ο Κάρμο, βαθιά παλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόκα στον Στόρμ. Ένα φάουλ πλάγια δεξιά, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα, αλλά αυτά στο 8ο λεπτό, 0-0. Ο Ολυμπιακός Νέιμεγκεν κέρδισε ο Μουζακίτης για τους Ερυθρόλευκους. Στο χώρο του κέντρου ο Ροντινέη με τη μία αναζήτησε τον Ελκάμπη, ελέγχει ο Στόρμ, θα απομακρύνει. Κάρμο με το κεφάλι πάσα αριστερά στον Μπρούνο. Ρόκα, ο Ισπανός θα πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Στόρμ. Μπρούνο έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Απομακρύνουν οι παίχτες της Νέιμεγκεν. Ξανά η κατοχή στους Ερυθρόλευκους με τον Μουζακίτη από αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα ο Χρήστος Μουζακίτης. Στη μεσαία γραμμή ο Κάρμο και τώρα τροφοδοτεί στον χώρο του κέντρου τον Ρέτσο. Βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη. Κακή μπαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Νέιμεγκεν. Λίγο πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με το Φομβίλ. Να ψάχνει τον Λίνσεν. Μπίσχοφ τον πιέζει ο Ροντινέη. Από αριστερά ο Μπίσχοφ δεν θα περάσει παλιά από τον Μπρούνο. Πόποβιτς με τα πόδια ψάχνει τον Ελκάμπη. Έχει πολύ δυνατά πόδια ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ελκάμπη κάνει ωραία κίνηση για να κερδίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω από εκεί που την περίμενε ο Ρόκα. Ο Ισπανός κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάνει την ατομική προσπάθεια στα όρια της περιοχής. Μένει όρθιος. Ζητά φάουλ ο Ισπανός, ο συμπατριώτης του, ο διαιτητής έχει αντίθετη άποψη. Προσπαθεί ο Μπρούνο να ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Στόρμ έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο. Και τώρα προσπαθεί να βγάλει ο Τσέρι την αντεπίθεση. Κέρδισε εύκολα ο Ρέτσος. Γκαρσία πίσω στον Πόποβιτς. Ψύχρεμε ο Πόποβιτς ξανά για τον Γκαρσία. Γκαρσία δεξιά στον Σάλιακα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο, Τσικίνιο, Κάρμο, είναι σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. Ο Κάρμο στη βαθιά μπαλιά, στην πλάτη της άμυνας κινείται ο Ελκάμπη. Ο Μαροκινός από αριστερά θα πατήσει περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κρατά ο Ελκάμπη, Μουζακίτης, κλεισμένος από τον Λεμπερτόν. Κρατούν την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι. Με τον Κάρμο στην βαθιά μπαλιά για τον Τσικίνιο. Υπάρχει πτώση συνέχεια στις φάσεις. Ρόκα προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με τον Σάντλερ. Αν δούμε ένα replay από την Κοσμοτέ, μας ενημερώνεται ότι αν υπήρχε κάτι αντικανονικό στη φάση που διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευτοι. Και τώρα έχουμε φάουλ και κάρτα λογικά στον Κάρμο. Η κάρτα στον Κάρμο νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη. Για την προηγούμενη φάση διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευτοι. Ο Κάρμο τράβηξε τον Λεμπερτόν, τον έριξε στο χόρτο στο 11ο λεπτό. Αυτή η φάση. Ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει κάποιο replay για την προηγούμενη φάση που ζήτησε, που διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι Ερυθρόλευκοι.
0: Όχι, δεν έχει δείξει. Έχει δείξει replay την φάση αυτή του Κάρμο, ο οποίος τράβηξε παρατεταμένα.
1: Ξαναλέω, ήταν ένα καθαρή φάση, φάουλ και κάρτα. Ήταν στη μονομαχία του Νέγια Σμιτς με τον Τσικίνιο.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή.
1: Επαφή, ναι, υπάρχει σίγουρα επαφή.
0: Την πλάτη του Τσικίνιο, ένα μικρό πρόξιμο υπάρχει.
1: Κλέβουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι και τώρα με το Ρόκα από αριστερά. Θέλει να πάει πάνω στο 1-1-2-1. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Κλείστηκε. Άνοιξε στον Ροντινέη στα όρια τη περιοχή. Ανεβαίνει ο Σάλιακα. Θα πάρει την μπάλα από τον Βραζιλιάνο. Ψάχνει χώρο για να βγάλει την σέντρα. Θα πάρει το κόρνερ από το απλωμένο πόδι του Μπίσκοφ. Στο 12ο λεπτό, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ανεβαίνει ο Κάρμο, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Θα μείνει λογικά έξω ο Σάλιακας με τον Μπρούνο εκτός περιοχής. Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Προσπαθεί και ο Κάρμο να πάρει την καλύτερη θέση στην περιοχή και ο Γκαρσία σπρώχνεται με τον Ορτέγκα. Μουζακίτης θα εκτελέσει. Κεφαλιά! Πρόλαβε ο Ορτέγκα στο πρώτο δοκάρι να απομακρύνει. Μουζακίτης ξανά από δεξιά και τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Ρέτσο μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Στο 13ο λεπτό από αυτό το κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Η πρώτη υποψία απειλής. Όχι κάποια μεγάλη φάση, αλλά πρώτη υποψία απειλής από τους Ερυθρόλευκους. Φον Μπιλ πιέζεται από τον Ροντινέη. Γυρνά στην περιοχή στον Ορτέγκα, μπροστά από τον Ελκαμπή θα απομακρύνει ο Ισπανός με τα πόδια. Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά στον χώρο του κέντρου. Ο Λεμπερτόν μονομάχησε με τον Γκαρσία, ήρθε ο Ροντινέη να κερδίσει. Και τώρα ο Τσικίνιο από δεξιά, κλεισμένος, θέλει να γυρίσει εκεί όμως που ο Μπίσκοφ θα βγει πρώτος στην μπάλα. Νέγια Σμιτς, ο Κροάτης, βλέπει στον χώρο του κέντρου τον Τσέρι που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αλλά η κάθετη απομακρύνεται προσωρινά από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ξανά οι Ολλανδοί ψάχνουν χώρο για το σουτ. Ο Τσέρι, το σουτ. Καλή στιγμή για τους Ολλανδούς. Νομίζω σηκώθηκε η σημαία με καθυστέρηση στο σουτ του Λεμπερτόν. Στο 14ο λεπτό. Ναι, υπάρχει offside. Με καθυστέρηση μεν. Καταλογίστηκε δε. Ο Πόποβιτς έτοιμος να εκτελέσει το offside. Για να φέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή εκεί που τρέχει ο Ελκαμπή. Μονομαχή με τον Σάντλερ. Δυνατές οι μονομαχίες ανάμεσα στους δύο. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Κέρδισε ο Ουαΐσα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Πάνω από την μεσαία γραμμή εκτελείται γρήγορα από τον Μπρούνο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Ρέτσος στον άξονα. Δεξιά του δίνει στήριγμα ο Σάλιακας. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Σάλιακας στη βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη. Καλύπτει ο Φομβίλ. Πιέζει ο Ροντινέη. Φομβίλ, Ορτέγκα. Απομακρύνει όπως ο Ισπανός τερματοφύλακας. Θα βρει τον Τσέρι. Θα κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από ο Λεμπερτόν από έναν αντίπαλό του και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Είναι πολύ κακή η πάσα όμως από τον Λίνσεν. Από δεξιά προσπαθούν οι Ολλανδοί να εκμεύσουν κάποιο φάουλ, όχι να εκδηλώσουν επίθεση. Ο Ουαΐσα περισσότερο είχε στο μυαλό του το πώς θα πέσει και λιγότερο το πώς να απειλήσει. Και τώρα ο Γκαρσία ανοίγει πολύ ωραία δεξιά για τον Σάλιακα. Μπαλιά για τον Ελκαμπή, ο οποίος έχει έρθει στη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά. Γκαρσία δεξιά περιμένει ο Ρόκα. Γκαρσία κάνει την παλιά για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δυνατή μονομαχία, θέλει να πατήσει περιοχή. Επιθετικό φάουλ στη μονομαχία με τον Μπίσκοφ που βρέθηκε στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Ο Ισπανός διαιτητής καταλόγησε επιθετικό φάουλ και όχι πέναλτι όπως ζήτησε ο Αγίου Μπελκάμπη στο 16ο λεπτό. Η κίνηση που έκανε ο Ελκάμπη να πιάσει από τον ώμο τον αντίπαλό του για να κερδίσει λίγο χώρο στο χορτάρι, προφανώς αυτό καταλόγησε ως επιθετικό φάουλ ο Ισπανός Σάντλερ. Φομβίλ, Ορτέγκα με το τζικίνιο να κινείται προς το μέρος του. Τσέρι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλαγιώτα από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο στο χώρο του κέντρου, ο Γκαρσία γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ξανά Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, δεν βρήκε λύση μπροστά και έστειλε την μπάλα πίσω στον Πόποβιτς στο 17ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγγεν. Μια βαθιά παλιά από τον Πόποβιτς, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στον έντερο goalkeeper της αναμέτρησης. Ορτέγκα, Storm, Νέγια Σμίτς θα κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ουίσα, πίσω η μπάλα στον Storm. Μοντέιρο, Ορτέγκα, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Λίνσεν. Γένιο Πόποβιτς ελέγχει, απομακρύνει, λάθος ο Τσέρι, ελέγχει ο Ρέτσος. Τρέχει ο Λίνσεν να πιέσει, ψάχνει τον Ροντινέη. Τρέχει ο Λίνσεν να πιέσει, ψάχνει τον Ροντινέη, προσπαθεί να

το Σουρινάμ θα τροφοδίσει τον Ουμαΐσα από δεξιά. Κλείστηκε Storm. Τσέρι από πολύ μακριά πίσω στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Ελκαμπή να πιέσει. Από μάκρυ ο Ισπανός όπως με τα πόδια σε πλάγιο out. Από αριστερά Κάρμο. Νέα βαθιά παλιά για τον Ρόκα. Προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία από τον Storm. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Έχει κοντά του τον Τσικίνιο. Έχει κοντά του τον Μουζακίτη. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα για να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί τώρα ο Μπρούνο. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Κάρμο για τους ερυθρόλευκους που επιμένουν. Δεν είναι καλύτερη δυνατή σέντρα. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό διαιτητή. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί. Ελεύθερο δίνει και την κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς στο 19ο λεπτό. Ορτέγκα με τα πόδια. Κάρμο προσπαθεί για την κεφαλιά. Μπρούνο απομακρύνει. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Τσέρι στον άξονα. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπίσχοφ από αριστερά. Πατά περιοχή. Θέλει να ξεφύγει. Θέλει να κάνει και το σουτ. Κοντράρι μπάλα στο Σάλιακα. Κόρνερ στο 20ο λεπτό. Με το σουτ του Μπίσχοφ. Για την Νέιμεγκεν. Κόρνερ από δεξιά. Ο Τσέρι πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Ουαΐσα είναι κοντά του. Πρώτη στατική φάση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς. Τσέρι θα εκτελέσει. Από μάκρυνο Ελκαμπή. Τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει. Θα πατήσει για Τσικίνιο. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία για τον Ροντινέη από δεξιά. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ροντινέη κρατά την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει ξανά τον Ρόκα. Μουζακίτης. Ροντινέη για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να απειλήσει ξανά. Δεξιά στον Σάλιακα. Έχει μπροστά τον Μπίσχοφ. Θα βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν όπως οι Ολλανδοί. Γκαρσία για τους ερυθρόλευκους που προσπαθούν να γεμίσουν ξανά. Θα κερδίσει ο Νέγια Σμιτς. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει με τα πόδια. Κάρμο μπροστά από το Λίνσεν. Δεύτερη προσπάθεια από τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Η μπάλα στους Ολλανδούς. Και τώρα ο Ουαΐσα από δεξιά θα χάσει τη μονομαχία από τον Ρέτσο. Πόποβιτς. Γκαρσία. Προσπαθεί ο Ρόκα από αριστερά να κερδίσει, να κατεβάσει την μπάλα. Μαθιά μπαλιά από τον Μπρούνο ψάχνοντας δεξιά τον Ελκαμπή. Ελκαμπή μόνος του ανάμεσα σε δύο. Βρίσκει στήριγμα στο πρόσωπο του Σαλιακά. Ροντινέη προλαβαίνει. Όχι, δεν προλαβαίνει την μπαλά του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για την Νέιμεγκεν. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. 22 λεπτά στο Γεώργιος Καρεσκάκης. 0-0 Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Ο Φομβίλ αναζητά το Λίνσεν. Ο Σάλιακας θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Τσικίνιο, Γκαρσία, Μουζακίτης, Κάρμο. Βαθιά μπαλιά δεξιά για το Ροντινέη. Θα κατεβάσει ο Βραζιλιάνος. Μονομαχή με το Φόμπιλ. Μπαλά είναι κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του 22ου λεπτού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει ξανά για να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Κάρμο. Όλοι πριν Σάλιακα και Μπρούνο είναι στην περιοχή του Ορτέγκα. Μουζακίτης από δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω από τον Γκαρσία. Μοντέιρο ελέγχει στο δεξιά άκρο της άμυνας της Νέιμεγκεν. Εύκολα ο Μπρούνο θα κερδίσει από τον Μπίσχοφ και από πολύ

0: μακριά, θα στείλει την μπάλα στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς εκτός περιοχής αρκετά μέτρα για να κερδίσει χώρο στο γήπεδο και με τα πόδια ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο στον άξονα, κλεισμένο, δεν θα φτάσει μπάλα στον Ελκαμπή. Και τώρα ο Λίνσεν στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει σφύριγμα. Η κατοχή της μπάλας είναι για τον Ολυμπιακό. Σηκωμένη σημαία. Υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης για τους Ολλανδούς στο 24ο λεπτό. Ρέτσος. Κάρμο. Μπρούνο. Κάρμο. Ρέτσος. Ο Λίνσεν κινείται προς το μέρος του Πόποβιτς. Λίνσεν θέλει να πιέσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Στόρμ με το κεφάλι μπροστά από τον Ρόκα. Γκαρσία θέλει να γεμίσει προς τον Ρόκα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι ο Άτα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Αρκετά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Το πλάγι ο Άτα ο Ουαΐσα θα το εκτελέσει. Ο Στόρμ άφησε τελικά για τον Ουαΐσα. Έχει στην πλάτη τον Μπρούνο. Έρχεται και ο Μουζακίτης να βοηθήσει. Πλάγι out για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πλάγι out για τους Ερυθρόλευκους. Ο Κάρμος στην βαθιά παλιά. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός στη βαθιά παλιά να ανοίξει δεξιά για τον Σάλιακα. Πόποβιτς. Με τα πόδια Μπρούνο προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δεν τα καταφέρει. Πλάγι out από δεξιά. Για την Αϊμέγγεν ο Στόρμ. Σάντλερ. Προσπαθούν να πιέσουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι για να κερδίσουμε τον Ελκαμπή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ελκαμπή θέλει να πατήσει για Τσικίνιο. Τελευταία στιγμή άπλωσε ο Στόρμ το πόδι του. Σταμάτησε την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Μουζακίτης θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Στατική φάση σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, που θα φέρει κόσμο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Ροντινέι πάνω στην μπάλα. Το τείχος είναι περίπου 2 μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ροντινέι. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο δοκάρι. Στο δεύτερο δοκάρι κινήθηκε ο Ρέτσος, αλλά ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση από το Ροντινέι. Μπάλα πέρασε απευθείας out. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. 0-0. Ολυμπιακός Αϊμέγγεν. Χωρίς κάτι αξιόλογο μπροστά στις δύο εστίες. Ορτέγκα προσπάθησε, ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά. Γκαρσία. Τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει από τον Στόρμ από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μουζακίτη, αλλά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους είναι το πλάγι out από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο. Πίσω η μπάλα στον Πόποβιτς. Πόποβιτς βαθιά μπαλιά, ψάχνοντας τον Ροντινέι. Από μάκρυνο Φόμβιλ, δυνατές οι μονομαχίες, κερδίζει ο Σάλιακας. Θέλει να μείνει όρθιος στο μαρκάρισμα του Μοντέιρο. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με τον Ισπανό και προσπαθούν οι όλα.
1: Τώρα FM Πάτρας 96,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: Από τον Τσέρι. Να προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Ελκαμπή, να πατά περιοχή, να κερδίσει τη μονομαχία από τον Σάντλερ, αλλά δεν έχει κάποιο στήριγμα. Προσπαθεί ξανά ο Ελκαμπή για τον Κάρμο. Παθιά μπαλιά για τον Σάλιακα. Ο Μπίσκοφ αλλάζει την πορεία της μπάλας. Θα κερδίσει από τον Σάλιακα. Μπίσκοφ από αριστερά. Ρόκα ανακτά την κατοχή της μπάλας για λογαριασμό του Ολυμπιακού στο χώρο του κέντρου. Ατομική προσπάθεια από τον Ρόκα. Δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Μπρούνο. Κέρδισαν οι Ολλανδοί και θέλουν να βγάλουν τώρα με τη σειρά τους την αντεπίθεση. Γύρισε ο Μουζακίτης για να πιέσει τον Ουαΐσα και να σταματήσει την προσπάθεια των φιλοξενούμενων με φάουλ στο 30 λεπτό. Στόρμ. Νέγια Σμίτς. Ο Κροάτης θα αφήσει στον Στόρμ. Τσέρι. Η κάθετη για τον Ουαΐσα είναι πολύ δυνατή. Ελέγχει ο Πόποβιτς. Κάρμο. Βαθιά μπαλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Θα απομακρύνει ο Στόρμ. Έρχεται ο Μουζακίτης να κερδίσει τη μονομαχία με τον Λεμπερτόν. Ρόκα. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει ο Μπρούνο.
6: Νίκο μου, στο ίδιο χρονικό σημείο, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην Αϊμέγεν, Ουνιόν Σένζι Λουάς Μπόντογκλιμπτ 1-2. Και τα τρία γκολ έχουν μπει σε διάστημα 10 λεπτών, από το 20 έως το 29.
0: Μάλιστα. Εδώ με το ζόρι βλέπουμε φάση πάντως. Ένα ακόμη φάουλ υπέρ των Ολλανδών, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή της Νέιμέγκεν. Ο Σάντλερ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Θα αφήσει την εκτέλεση τον Ορτέγκα. 31ο λεπτό. Πάντα το 0-0. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Λίνσεν στο δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out από την κεφαλιά του Σάλιακα. Πλάγιο out από αριστερά. Πολύ κοντά στο σημείο του corner για τους Ολλανδούς. Ο Φόμπιλ έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Κάνει κίνηση ο Τσέρι για να υποδεχθεί την μπάλα. Φόμπιλ, Τσέρι με το Λεμπερτόν. Τσέρι τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά δοκάρι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Όχι, ως μη γενόμενη, offside. Στο 32ο λεπτό δοκάρι για τους Ολλανδούς, αλλά σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό. Ως μη γενόμενη φάση με τον Ουαΐσα να μην πιστεύει. Προφανώς και αυτός δεν έχει αντιληφθεί όμως ότι υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης των Τσέρι που έβγαλε την σέντρα. Άρα αυτό που βαφτίσαμε ως καλύτερη στιγμή για τους Ολλανδούς για μερικά δευτερόλεπτα είναι ως μη γενόμενη φάση.
6: Σωστή η απόφαση του βοηθού.
0: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αρκετά στο να κυκλοφορεί στην μπάλα. Οι βαθιές παλιές του Πόποβιτς δεν έχουν αποτέλεσμα. Ακόμα ένα πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Από αριστερά με τον Φόμβιλ να γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα. Τη βαθιά παλιά ο Ορτέγκα αναζήτησε τον Λίνσεν. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Σάλιακας απομάκρυνε όπως όπως. Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση για τους Ερυθρόλευκους. Ρόκα θέλει να ξεφύγει από τον Στόρμ. Πατά περιοχή ο Ρόκα. Ψάχνει στήριγμα. Θα γυρίσει. Μουζακίτη. Αδύναμο σουτ στο 33ο λεπτό από τα όρια της περιοχής. Ήταν καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αλλά το σουτ από τον Μουζακίτη δεν είχε δύναμη. Πόποβιτς με τα πόδια για τον Μπρούνο. Τσικίνιο, φάουλ ή πλάγιο out. Ό,τι και αν είναι για τον Ολυμπιακό πάντως, φάουλ για τους Ερυθρόλευκους. Καμιά δεκαριά μέτρα, 12 έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Στο 34ο λεπτό. Με τον Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Συμπαίχτες και αντίπαλοι του Βραζιλιάνου στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Μόνο ο Ουαΐσα στο τείχος για τους φιλοξενούμενους. Ροντινέη θα εκτελέσει ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Αναζήτησε ξανά τον Ρέτσο. Ορτέγκα μπλόκαρε. Και με τα πόδια στη βαθιά παλιά, εκεί που τρέχει ο Μπρούνο να κερδίσει τη μονομαχία από το Λεμπερτόν και θα τα καταφέρει. Σάλιακας πίσω στον Πόποβιτς. Τα πόδια ο Μαυροβούνιος αναζητά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο, Γκαρσία, Ρόκα από αριστερά πάει ξανά στο ένας εναντίον ενός, θέλει να πατήσει περιοχή. Ωραία κίνηση, μένει όρθιος. Δεν υπάρχει παράβαση όπως λέει ο συμπατριός του ο Σάντσες. Και τώρα αναζητούν την αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Βίνσεν, κεφαλιά πάσα για τον Νέγια Σμίτς. Μπίσκοφ, Μοντέιρο στον άξονα, Λεμπερτόν, Νέγια Σμίτς, Μπίσκοφ από αριστερά. Τσέρι, Μπίσκοφ. Ψάχνουν διάδρομο προς την περιοχή του Ολυμπιακού οι φιλοξενούμενοι. Μοντέιρο, εκεί που έστειλε την μπάλα, δεν υπάρχει Ολλανδός. Μόνο ο Πόποβιτς, ο οποίος θα μπλοκάρει. Σήκωσε το κεφάλι του ο Μαυροβούνιος να δει τι επιλογές έχει. Δεν είδε μπροστά πάνω από τη μεσαία γραμμή κανέναν. Τώρα το βολέ αναζητώντας τον Ελκαμπή. Κεφαλιά πάσα ωραία για τον Τσικίνιο. Η κάθετη πολύ ωραία για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή για τον Ροντινέη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει χώρο για το σούτ. Το πραγματοποιείται. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ορτέγκα. Ρόκα κόρνερ. Στο 36ο λεπτό το σούτ από τον Ροντινέη είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Σε ετοιμότητα ο Ορτέγκα διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του και στη συνέχεια ο Ρόκα κέρδισε το κόρνερ από τον Στόρμ. Κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος περιμένει τους συμπαίκτες να πατήσουν στην περιοχή. Τώρα θα εκτελέσει ο Ροντινέη, πρωτοδοκάρι, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Το σουτ, κοντράρι μπάλα, απομακρύνουν τώρα οι Ολλανδοί όπως όπως. Με τον Μπρούνο να προσπαθεί να γεμίσει ξανά εκεί που κινείται ο Τσικίνιο στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Σάλιακας, νέο γέμισμα, απομακρύνουν οι Ολλανδοί, Μουζακίτη shoot out. Σουτ στην κίνηση από το Μουζακίτη στο 37ο λεπτό. Η μπάλα θα καταλήξει out χωρίς απειλή για την εστία του Ορτέγκα. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να φανεί απειλητικός, να βγάλει ωραία αντεπίθεση. Τα κατάφερε. Αλλά στο σουτ του Ροντινέη. Ο Ορτέγκα ήταν σε ετοιμότητα. Σπάνω στο τερματοφύλακα στο ελεύθερο βολέ για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Τσικίνιο από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Γκαρσία για τον Ροντινέη. Ξανά για τον Βάσκο. Αυτός τροφοδοτεί τον Ελκαμπή. Δυνατές οι μονομαχίες. Νέγια Σμίτς κέρδισε Επιμένει ο Μουζακίτης για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ελκαμπή έχει χώρο για το σούτ. Τα πραγματοποιεί. Δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνία ο Ορτέγκα στο 38ο λεπτό. Νέο γέμισμα. Κόρνερ πρόλαβε ο Σάντλερ πριν την μπάλα καταλέξει τον Ελκαμπή. Έχει κάνει ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο Ολυμπιακός που έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Απειλεί την εστία του Ορτέγκα. Δεν έχει καταφέρει να την παραβιάσει. Ροντινέι στο κόρνερ από δεξιά. Ο Βραζιλιάνος έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Στο 38ο λεπτό είμαστε. Αρκετά μέτρα φόρα από τον Ροντινέι. Τώρα θα εκτελέσει. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ψύχρεμα όμως οι Ολλανδοί θα την βγάλουν από την περιοχή του Ορτέγκα. Πιέζει ο Τσικίνιο. Θα κάνει το φάουλ στον Μπίσκοφ. Στο 31ο λεπτό, 6 λεπτά ακόμη χωρίς τις καθυστερήσεις για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0. Το φάουλ είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Αναζητά τον Λίνσεν. Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και είναι εκνευρισμένος από την συμπεριφορά του αντιπάλου του. Λέει ότι τον χτύπησε με τον αγκώνα. Να δούμε ένα replay. Αρκετά εκνευρισμένος ο Ρέτσος. Να δούμε. Από αυτό το replay δεν είδαμε κάτι. Ήταν στον αέρα βέβαια και οποιαδήποτε επαφή θα μπορούσε να του χαλάσει την ισορροπία του αρχηγού του Ολυμπιακού. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Λίνσεν απολογείται. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους είναι πλάγια δεξιά, 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Ο Σάντλερ ελέγχει. Κακή μπαλιά για τον Λίνσεν. Το πλάγιο out από δεξιά. Στο ύψος μεσαίας γραμμής είναι για τον Ολυμπιακό. Αφήνει ο Ρέτσος τον Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Πίσω στον Ρέτσο. Ο Λίνσεν ανεβαίνει να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πόποβιτς στο εμικύκλιο της περιοχής του. Τα πόδια θα απομακρύνει ο Νέγιασμιτς στην ενέαρια μονομαχία με τον Τσικίνιο. Τρέχει ο Ρόκα, τρέχει και ο Στόρμ. Κέρδισε ο Ολλανδός. Μπρούνο πολύ δυνατά θα κερδίσει τη μονομαχία ο αμυντικός του Ολυμπιακού και προσπαθεί να βγάλει και την αντεπίθεση. Δυνατή μπαλιά για τον Τσικίνιο. Κάλυψε ο Σάντλερ στο δεξί άκρο της άμυνας. Θέλει να κερδίσει και την κόντρα. Σε δύο χρόνους απομακρύνει ο αμυντικός της Νέιμέγκεν. Γκαρσία γεμίζει ξανά με το κεφάλι. Μουζακίτης από αριστερά. Κρατά ο Μουζακίτης. Έχει δίπλα τον Μπρούνο. Θέλει να περάσει για τον Ρόκα. Κακό κοντρόλ από τον Ρόκα. Μοντέιρο απομάκρυνε. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ρόκα ξανά. Έχει χώρο για το σουτ. Το πραγματοποιεί. Αδύναμο μπλοκάρι στο 41ο λεπτό. Ο Ορτέγκα. Σχεδόν από το ημικύκλιο της περιοχής της Νέιμέγκεν το σουτ από τον Ισπανό. Δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού θα απομακρύνει όπως όπως. Τσικίνιο δεν θα κάνει το κοντρόλ που θα ήθελε. Μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή απομάκρυνση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Μπίσκοφ. Εκεί που έστειλε την μπάλα είναι μόνο ο Ρέτσος. Πόποβιτς. Αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Σάντλερ προσπαθεί ο Ροντινέι με το χέρι, κέρδισε την μπάλα στη μονομαχία με τον Φόμβιλ. Το φάουλ είναι για τους Ολλανδούς. Ο Φόμβιλ πίσω στον Ορτέγκα, τρέχει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Αναζητά τον Ουάισα από δεξιά. Κατέβασε ο Ουάισα, βρίσκει μπροστά τον Μπρούνο. Είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Νέγιασμιτς, Μοντέιρο. Ανοίγει αριστερά στο Φόμβιλ. Κάθε τι είναι για τον Λεμπερτόν. Από αριστερά Μπίσχοφ. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή με το Φόμβιλ. Τσέρι, Μοντέιρο, Μπίσχοφ από αριστερά. Το γέμισμα, Ουαΐσα μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς στο 43ο λεπτό. Ξεχασμένος από την άμυνα του Ολυμπιακού Ουαΐσα. Αλλά το πλασέ στην κίνηση δεν είχε δύναμη. Ρέτσος, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σάλιακας, βαθιά παλιά αναζητώντας τον Ελκαμπή. Θέλει να κερδίσει ο Μαροκινός ανάμεσα σε δύο. Έρχεται και ο Ρόκα. Ο Στόρμ κέρδισε τη μονομαχία. Το flag out είναι για την Νάιμεγκεν. Flag out από δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ακόμα δύο λεπτά για τα 45. 0-0 σε ένα μάτς με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις ιδιωστίες μέχρι τώρα. Προσπαθεί ο Κάρμο για την κεφαλιά. Σε δεύτερο χρόνο θα απομακρύνει σε πλάγια. Ό,τι διαμαρτύρεται ότι ο αντίπαλός του Ουαΐσα τον έσπρωξε. Ο Ισπανός διαιτής έχει αντίθετη άποψη. Πλάγια ό,τι από δεξιά 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για τους Ολλανδούς. Ο Στόρμ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αναζητά το Λίνσεν. Κέρδισε ο Κάρμο. Κακή απομάκρυνση. Μπρούνο, Κάρμο. Με το δεξί απομάκρυνε ξανά. Μουζακίτης. Μπρούνο ψύχρεμα πίσω στον Πόποβιτς. Με τα πόδια ο Πόποβιτς αναζητά τον Ροντινέη. Σάντλερ απομακρύνει. Αλλά η κατοχή της μπάλας περνά στους ερυθρόλευκους, καθώς ο Μπίσχοφ δεν μπόρεσε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ρέτσος, Πόποβιτς, με τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή, από μάκρυνο Στόρμ, Μοντέιρο, Κάρμο, Σάντλερ, λάθη επιλαθών, στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού, προσπαθεί να κερδίσει την κατοχή της μπάλας ο Μπρούνο, να γυρίσει στον Πόποβιτς. Ελκαμπή προσπάθησε, κέρδισαν οι Ολλανδοί. Λίνσεν πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς από αριστερά, ο Κροάτης. Μπίσχοφ, πλάγια αριστερά, προσπαθεί να πλησιάσει στην περιοχή. Τσέρι, Μοντέιρο, πλασαριστό σούτ σε ετοιμότητα. Ο Πόποβιτς στο 45ο λεπτό. Καλή στιγμή για την Νάιμεγκεν. Κόρνερ. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 και δεν έχω δει τον τέταρτο να δείχνει καθυστερήσεις. Θα αφήσει το κόρνερ ο Ισπανός λογικά και θα σφυρίξει. Κόρνερ από δεξιά με τον Ουαΐσα για την Νάιμεγκεν. Με πάσα Τσέρι βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Λεμπερτόν. Η μπάλα θα καταλήξει out. Τέλος πρώτη μηχρόνου, 0-0 ο Ολυμπιακός Νάιμεγκεν, σε ένα μάτς όπου νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι ξεκίνημα σεζόν χωρίς ρυθμό και οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει κάποιες καλές στιγμές με τον Ροντινέη και τον Ελκαμπή, με τους Ολλανδούς να προσπαθούν ας πούμε, στη φάση όπου με τον Μοντέιρο πριν από λίγο και τον Λεμπερτόν την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα out. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει αρκετά την εικόνα του για να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να παραβιάσει την αιστεία του Ορτέγκα, να πάρει το προβάδισμα στο σκορ και να πάει με άλλο αέρα στη ρεβάνση ερχόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία. Αυτά για την ώρα από τον κύριο Καραϊσκάκης, σε λιγότερο από 15 λεπτά και πάλι μαζί.
6: Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ολυμπιακός Νάιμεγκεν 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μια σε γενικές γραμμές μέτρια εικόνα. Λίγο προς το τέλος του ημιχρόνου ανέβασαν στροφές και είχαν κάποιες καλές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ. Έκλεψαν, είχαν την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του 45 λεπτού. Έκλεψαν κάποιες μπάλες χάρη στην πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες, όπως επίσης και οι όποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τα χαλούσαν στην τελική πάσα. Όντως χρειάζεται να αλλάξουν αρκετά πράγματα στο δεύτερο 45 λεπτό προκειμένου να έρθει το γκολ, ταυτόχρονα να διατηρηθεί το 0 και να πάρουμε προβάδισμα την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 11 λεπτά πριν τις 10. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια στο Champions League. Είπαμε, θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Αραράτ Τσέλιε 2-1, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2. Περίπου στο 60 λεπτό στην Σόφια, Λεύσκι Καϊράτ Αλμάτι είναι στο 0-0. Είπαμε, είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ αλλά και τον ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια αυτού του ζευγαριού και ο ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί στα play-off του Europa, την ηττημένη αυτού του ζευγαριού. Επίσης, στο 60 λεπτό, ο Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν πλέον με παίκτη λιγότερο. Στο ημίχρονο, στο Ζάγκρεπ, Δυνάμο Κάουνο Ζαλγκίρης 2-0 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί απέναντι στην Ναϊμέγγεν, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ Μπόντογκλιμ έχει γίνει 2-2 και τώρα είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Επίσης, στο ημίχρονο, Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ, τι κάνεις, πες μου.
1: Λοιπόν, καλά, εδώ μαζεύω ειδήσεις, κάνω το ψαρά, γιατί έχει σήμερα έτσι έντονη γενικότητα.
0: Για πες.
1: Είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση που, όπως είπαμε και το πρωί, δεν θα και επιβεβαίωσε και ο coach. Ο Τζέικομ Νίστρουπ δεν θα συμπεριλάμβανε το ΔΤΕΙ. Η αποστολή αυτή που είναι έτοιμη για το ραντεβού με την Τζέσκα, το πρώτο ημίχρονο 1948 στην Αθήνα για τον τρίτο προκριματικό, έχει εκτός το ΔΤΕΙ. Φυσικά είναι εκτός και ο Ντέστρες. Κατά συνέπεια ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με ένα φόρ, έτσι, να αγωνιστεί. Στην αποστολή είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, ο Τέρμα. Ο Τσάπρας, ο Ντιφράιο, ο Τουμπά, ο Φαντρόγγελεν, ο Κάτης, ο Κυριακόπουλος στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Τσιριβέγια και ο Μπινιάρης. Στα φτερά ο Ζαρουρί, ο Πελίστρη, ο Γιάγκουσιτς, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνου, ο Κυριόπουλος και ο Ραστόντερ, ο μοναδικός που έχει επιθετικογενή στοιχεία, αν θες, καθαρόμα για να παίξει στην κορυφή της επίθεσης, και αυτός θα είναι και ο βασικός, άλλωστε, για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, να πούμε έτσι εντάχει ότι στα της ενδεκάδας μια θέση διεκδικεί ο Πελίστρη αντί του Ζαρουρί και μία θέση ο Φαντρόγγελεν αντί του Τουμπά στο βασικό σχήμα. Βέβαια συνήθως ξέρεις τους παίκτες που τους βάζουν να αγωνίζονται να μιλάνε μάλλον στη συνέντευξη που παίζουν καμιά φορά, όχι πάντα όμως. Το λέω γιατί σήμερα ήταν ο Τσιριβέγια στη συνέντευξη που δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του να αλλάξει τον Τζέρι με τον Τσιριβέγια, του πηγαίνει περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, δεν το περιμένουμε στα πολύ σαν πιθανότητα, αλλά οκ, you never know σε αυτή την περίπτωση. Ο ΤΕΤΕΙ, για τον οποίο κάναμε λόγο, είναι αμφίβολος και για το δεύτερο μάτς του Παναθηναϊκού, γιατί έχει μείνει εκτός αποστολής αυτή τη στιγμή, διότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εμφάνισε λιμόνι μονοπυρήνων, σαν και χθες ήταν στο Κοροπή και δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Υποβάλλεται καθημερινά σε ένα απαραίτητο έλεγχο, ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του. Είναι ήπια μορφής ευτυχώς στα συμπτώματα. Δεν ευνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Να σου πω, επειδή το έχω περάσει και εγώ αυτό, με λιμόνιμο πυρήνωση, ξέρεις συνήθως όταν ξεκινάς, έλεγες ένα μωρέ, μια ίωση, ένα κρεματάκι, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν όμως επιμείνει ο πυρετός, και εγώ θυμάμαι να κάνει νέα μέλη πολύ ψηλό πυρετό, δεν έπεφτε δηλαδή από το 39, δεν νομίζω ότι είναι σε κάτι τέτοιο τότε αυτή τη στιγμή, καλύτερα. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και ψηλιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Οπότε κάνοντας εξετάσεις βρίσκεις το παραπάνω. Έτσι λοιπόν και ο ΤΕΤΕΙ προφανώς αισθάνθηκε χειρότερα και πήγε στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις. Βέβαια έχει και πολύ πιο εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο προφανώς από ένα κοινό θνητό, αν μου επιτρέψεις να το πω έτσι για νύχτα χιούμορ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή την ώρα που έχει μόνη μονοπυρήνωση είναι κάτι που θέλει και προσοχή. Πέρα του γεγονότος δηλαδή ότι μπορεί τώρα να μην είναι στο πικ του, θέλει και προσοχή για να μην χειροτερεύσει, αλλά και προσοχή γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο αυτό για τον οργανισμό. Άρα σίγουρα είναι και αφίβολος για την ρεβάνς ο ΤΕΤΕΙ. Από εκεί και πέρα, Στον Παναθηναϊκό υπάρχει καλή ψυχολογία, υπάρχει πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα, υπάρχει αναγνώριση των λαθών αθές βάσει των όσων είπε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου για το πρώτο παιχνίδι, γιατί είπε ότι η ομάδα ήταν soft αμυντικά σε κάποιες πτυχές της, αλλά και πεισματάρα επιθετικά. Ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά και να αποφύγει τα όποια λάθη για να μην μπλέξει κόντρα στους Βούλγαρους, που έχει και καλή παράδοση σε γενικές γραμμές. Ενώ Τσίρι Βέγια είπε ότι με την εμπειρία και την ηρεμία που έχουμε μπορούμε να κάνουμε πολλά, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς. Προπονήθηκε το απόγευμα στο Κοροπή το Τριφύλι, ετοιμάζει και τις αλλαγές που είπαμε. Και κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς.
0: Περιμένεις διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το μάτς με τα παιχνίδια με την Πάξη? Γιατί διαβάζουμε ότι η ΤΣΕΣΚΑ είναι πιο αμυντικογενής ομάδα.
1: Κοίτα, το διαβάζουμε γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε και πολύ ΤΣΕΣΚΑ. Απλά επειδή στα δύο παιχνίδια έμεινε στο 0, έτσι, και επειδή είναι μια σκληρή ομάδα.
0: Και δεν έφαγε κιόλας.
1: Και έμεινε στο 0 και είναι μια σκληρή ομάδα. Θεωρούν προφανώς ότι θα έχει και είναι και πρώτο παιχνίδι. Είναι διατσαδόπου απαγωγής. Δηλαδή, και είναι συνισταμένη το σκέψεων όλων ότι θα είναι μια αμυντικογενής ομάδα. Προφανώς μια τέτοια ομάδα που δεν είναι το φαβορή, που έρχεται σε ένα γήπεδο με μια ανώτερη ομάδα, που παίζει το πρώτο ημίχρονο και περιμένει να παίξει τα αρέστα στην έδρα της, θα παίξει κάποιο αμυντικογενός, είναι νομίζω κάτι λογικό. Ωραία. Αυτό περιμένουμε και αυτό θα γίνει. Πάμε στα μεταγραφικά.
0: Πάμε και σε αυτά.
1: Πάμε και σε αυτά. Εντάξει, κοίτα.
0: Λιβάη Γκαρσία στο προσκήνιο.
1: Έχουμε δώσει ένα κλίμα το τελευταίο 48ωρο ότι γενικά ο παίκτης Έλληνας στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση που τον ενδιαφέρει, γιατί κάνει πάρα πολύ του Νίστρουπ, ο οποίος έχει και επαφή μαζί του, και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει αυτή την υπόθεση, στην οποία στην παρούσα φάση, για να είμαστε επακριβώς να παρουσιάσουμε τα πράγματα, δεν υπάρχουν υπογραφές. Ναι. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις που φαίνεται να καταλήγουν κάπου με θετική διάθεση για τον Παναθηναϊκό, τη Σπαρτάκ και τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής εκ των πραγμάτων από την αρχή ήθελε να έρθει, άρα τα έχει βρει και με τον Παναθηναϊκό. Το κομμάτι ότι θα χρειαστεί ένα κάποιο αντίτιμο για να έρθει, το έχουν βρει τη λύση και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρόσεχε, δεν θα έπαιρνε καν στη συζήτηση Σπαρτάκ να συζητήσει για δανεισμό. Έτσι, χωρίς υποχρεωτική οψιόν και παρά τα όσα έγραψαν οι Ρώσοι, να το διευκρινίσω, σήμερα το πρωί δεν ισχύουν, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που αλλάζουν την οψιόν και την κάνουν υποχρεωτική. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θέλει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της ημέρας θα κρατήσει τον παίκτη, αν θέλει ο παίκτης θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, εφόσον θέλουν και οι δύο πλευρές, και δεν έχει να κάνει με το αν θα παίξει στο Champions League, αν θα βγει στο Champions League ο Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει κάποιο update σε σχέση με αυτό που είπες νωρίτερα με το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο παίκτης βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας έτοιμος με τη βαλίτσα στο χέρι?
1: Δεν νομίζω ότι θα έρθει σήμερα ο παίκτης της. Δεν βγαίνει από τον Παναθηναϊκό κάτι τέτοιο ότι έχουμε σήμερα άφηξη. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι μπορεί ο παίκτης να είναι δυνάμει σε κάποια πτήση αύριο, ας πούμε, για την Αθήνα. Ναι, προφανώς για να γίνει μια συμφωνία θα πρέπει ο παίκτης να έρθει στην Αθήνα και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Δεν πρέπει να διαφωστεί, θα το καταλάβεις αυτό.
0: Αλλά,
1: την ώρα που αλλά πηγαίνουν, όχι, το λέω για μένα, δεν το λέω για τους άλλους. Λοιπόν, αλλά πρόσεχε τώρα. Είμαστε σε μια φάση που πάει καλά η ιστορία. Πάει θετικά. Δεν έχει κλείσει κάτι, πάει καλά. Οπότε κρατάμε μικρό καλά και με τους Ρώσους, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν περιμένουμε τον παίκτη σήμερα. Δεν ισχύουν οι παράμετροι που λένε τα ρωσικά ΜΜΕ. Ισχύει ότι ο παίκτης κάποια στιγμή προφανώς πρέπει να έρθει στην Αθήνα για να τα βρει με τον Παναθηναϊκό οριστικά, και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όλο αυτό και περιμένουμε εισαύριο τα σπουδαία. Και υπάρχει και μια πιθανότητα, να το πω και αυτό, να δώσει κάτι πιο επίσημο συνημέρωση ο Παναθηναϊκός μέσα στο βράδυ, το οποίο το παρακολουθούμε και αν έχουμε οτιδήποτε θα βγούμε εννοείται να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay.
1: Νομίζω μέσα από τις, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια άλλη απορία, να τη λύσουμε.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, το βασικό κομμάτι που απασχολεί τις τρεις πλευρές για να δοθεί μια λύση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ένα θετικό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό είναι το κομμάτι του τι θα πάρει η Σπαρτάκ, η οποία έχει δώσει 22 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, και προφανώς αναζητά και αυτή κάποια μεγάλα νούμερα διψήφια για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Λέει, δώσαμε τόσα λεφτά να πάρουμε και εμείς κάτι. Αυτή είναι η λογική των Ρώσων. Έτσι. Και το ξέρω αυτό επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ότι το ζητήσει η Σπαρτάκ θα κάνει να το δώσει. Και ενώ έχει ξεπεραστεί το Α και το Β κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε στο τέλος του Γ που θα διευθετήσει αυτές τις λεπτομέρειες. Και εφόσον βγάζουν οι Ρώσοι ότι ο παίκτης ετοιμάζει τις βαλίτσες, να το πω έτσι, για Αθήνα, και αυτοί έχουν.
2: Παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το γλαφέ.
2: Κάνει το βλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα. Ο Παγκάκη μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και τα αγωνιστικά και το μεταγραφικό που έχει να κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Νίκος Ζέρβας είναι ήδη στο στούντιο να κάνουμε την παράδοση παραλαβή. Συνεχίζει μέχρι τις 12 με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Θυμίζω 0-0 το πρώτο 45 λεπτό και το post-game, τα σχόλια για την αναμέτρηση μετά την λήξη του αγώνα. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Κυριάκο Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο Γιάννη την πρώτη ώρα, τον ξέχασα, και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Γεια σας κυρία μου, Παραδίδω.
4: Χαίρετε, χαίρετε, ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Μπήκαν στο FM 94,6 ένα λεπτό μετά τις 10. Όλα είναι έτοιμα στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νέιμεγγεν. Βλέπω ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα αλλάζει πράγματα στην 11 των Ερυθρόλευκων. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νικόλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά από τον Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκο, έχουμε μία αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τους Ερυθρόλευκους. Στη θέση του Ρόκα ο Ζέλσον Μάρτινς, άρα ο Ολυμπιακός είναι με Πόποβιτς, Σάλιακα, Ρέτσο, Κάρμο, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρσία, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς και Ελκάμπι. Ενώ οι Ολλανδοί όπως ξεκίνησαν έτσι συνεχίζουν με Ορτέγκα, Στόρμ, Σάντερ, Φονβίλ, Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγια Σμιτς, Λεμπερτόν, Μπίσχοφ, Τσέρι και Λίνσεν. Ο Τσέρι στην σέντρα για τους Ολλανδούς, πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Αυτιά παλιά εκεί προσπάθησε ο Λίνσεν να πάρει την κεφαλιά. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό, λίγο πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς. Ο Λεκαμπή θα πάρει την κεφαλιά, ο Ροντινέι προσπάθησε. Κερδίζουν με τον Φόμβιλ οι Ολλανδοί από αριστερά. Τον πιέζει ο Γκαρσία. Φόμβιλ μένει όρθιος, πάντα από αριστερά. Ο Άισα, Τσέρι, Μπίσκοφ στη μεγάλη περιοχή από δεξιά. Τσέρι ψάχνει χώρο για το σούτ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Στόρμ. Εκεί με το γέμισμα εύκολα θα μπλοκάρει ο Πόποβιτς. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με τα πόδια ο Πόποβιτς θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Απομάκρυνε ο Μοντέιρο. Καλύπτει ο Μπρούνο, το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μουζακίτης, Κάρμο, βαθιά μπαλιά από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού εκεί που προσπαθεί ο Ελκαμπή για την κεφαλιά. Τρέχει ο Ροντινέι, δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Τσικίνιο. Δυνατές οι μονομαχίες, Τσικίνιο θα μπει στη φάση αλλά είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Ροντινέι και προσπαθεί ο Τσέρι να βγάλει την αντεπίθεση, τη σταματά ο Κάρμο. Ξανά όμως μπάλα στα πόδια των Ολλανδών και συγκεκριμένα στον Μπίσκοφ από αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, ο Κροάτης κλεισμένος, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Μουζακίτης μένει όρθιος, δεν θα καταφέρει να περάσει για τον Μάρτινς. Μοντέιρο, Τσέρι, Ουαΐσα από δεξιά, δεν θα ξεφύγει από τον Μπρούνο. Σταθερός ο Μπρούνο απόψε στις περισσότερες μονομαχίες. Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ροντινέι στο χώρο του κέντρου κλεισμένος. Μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Κρατά ο Ρέτσος παράλληλα αριστερά στον Κάρμο και αυτός πλάγια αριστερά στη μεσαία γραμμή στον Μάρτινς. Κλεισμένος ο Μάρτινς από τον Στόρμ. Κρατά μπάλα, περνά τη μεσαία γραμμή κυρίως πλέον δεξιά. Σάλιακας, Μάρτινς με τον Μπίσκοφ μπροστά του, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια, προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Μάρτινς θέλει να γυρίσει, ο Νέγια Σμιτς ελέγχει, θα απομακρύνει όπως όπως σε πλάγιο out. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που πήγε να δημιουργήσει το 48 λεπτό ο Ζέλσον Μάρτινς. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Μουζακίτης πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ψάχνει στήριγμα, δεν πάει μπάλα μπροστά. Κλεισμένη η Ερυθρόλευκη. Κάρμο κάθετα για τον Μάρτινς, με τη μία αριστερά στον Μουζακίτη. Τσικίνιο, Μάρτινς, Κάρμο. Κρατά ο Κάρμο, αναζητά τον Μπρούνο. Ο Άισα απομάκρυνε με το κεφάλι. Μουζακίτης κέρδισε την κατοχή της μπάλας προσωρινά. Ονομαχή με τον Νέγια Σμιτς. Προσπαθεί ο Άισα να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία θα πέσει τα πόδια του ο Ντάνι Γκαρσία να του αποσπάσει την μπάλα. Κάρμο. Βαθιά μπαλιά δεξιά για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει ο Μαροκινός ωραία με το στήθος. Ροντινέι. Σάλιακας από δεξιά. Ξανά Ροντινέι. Με αντίπαλο το Φόμβιλ. Βραζιλιάνος πίσω στον Μουζακίτη. Μουζακίτης θέλει να ξεφύγει από τον Νέγια Σμιτς. Σάλιακας πίσω στον Ρέτσο. τον πιέζει ο Λίμσεν, κερδίζει μια κόντρα και αποφεύγει και έναν αντίπαλό του ο Ρέτσος. Πλησιάζει στην περιοχή, έχει χώρο για το σουτ, κέρδισε και την κόντρα, αλλά βγήκε και μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Στο 50 λεπτό η απόπειρα του Ολυμπιακού με τον αρχηγό του να γίνει επιλεκτικός. Στόρμ από δεξιά. Σε φεύγει από τον Τζέντσον Μάρτινς. Στόρμ κάθεται για τον Τσέρι. Επιμένουν με τον Λεμπερτόν. Ο Αΐσα από αριστερά πατά περιοχή. Προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Το γύρισμα θα απομακρύνει ο Μπρούνο όπως. Στη συγκεκριμένη προσπάθεια από τον Μπίσκοφ στο 50 λεπτό. Πλάγι ο από αριστερά. Περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς για την Αϊμέγγεν με τον Φόμβιλ. Φόμβιλ δεν θα τροφοδοτήσει συμπαίκτη, αλλά ο Μοντέιρο κέρδισε την μπάλα από την απομάκρυνση των Ερυθρόλευκων. Κερδίζουν ξανά οι παίχτες του Ολυμπιακού. Μουζακίτης, Ροντινέη από δεξιά στη βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Κατέβασε με το στήθος στο χώρο του κέντρου. Είναι offside ο Ζέλσον Μάρτινς. Νομίζω έτσι όπως το είδα. Δεν σήκωσε σημαία. Μάρτινς θέλει να πατήσει περιοχή. Το σουτ αποκρούει. Τώρα σηκωμένη σημαία ο Ορτέγκα. Νομίζω φάνηκε από το ξεκίνημα ότι ήταν σε αντικανονική θέση ο Ζέλσον Μάρτινς και σαν να δίστασε να κινηθεί προς την μπάλα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο στο 51ο λεπτό. Να ξαναδούμε. Ναι, είναι καθαρά offside. Δεν υπάρχει ούτε καν οριακή φάση. Δεν είναι. Μπήκαμε στο 52ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν. Λίνσεν, Λεμπερτόν, το σουτ ελέγχει από μακριά και δεν δυσκολεύεται να μπλοκάρει ο Πόποβιτς. Τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Με τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή και το Ροντινέη. Ο Ροντινέη προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά για τον Ελκαμπή από δεξιά. Ο Ολυμπιακός αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ξανά Ροντινέη, Σάλιακας, κλεισμένος, Γκαρσία, Ελκαμπή με το στήθος. Την ώρα που ετοιμαζόταν ο τροφοδής αριστερά τον Μάρτις κέρδισαν οι Ολλανδοί ο Άισα για το Λίνσεν στην αντεπίθεση. Πλησιάζει στην περιοχή του Πόποβιτς. Μπίσκοφ από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Στριφογυρίζει με αντίπαλο τον Ρέτσο. Θα βγάλει για τον Τσέρι. Μοντέιρο από μάκρυνο προσωρινά ο Κάρμο επιμένουν. Δηλαδή το σουτ, δύσκολη επέμβαση από τον Πόποβιτς, νέο γέμισμα το σουτ out. Καλή διπλή ευκαιρία στο 53ο λεπτό για την Αϊμέγγεν με τον Πόποβιτς σε ετοιμότητα στο σουτ του Αΐσα και στη συνέχεια στο σουτ του Μοντέιρο και στο γέμισμα του Αΐσα. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Απειλητικοί οι Ολλανδοί βρήκαν το χώρο που ήθελαν και απείλησαν. Νέγια Σμίτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ο Αΐσα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ντάνι Γκαρσία. Σάλιακας Γκαρσία κέρδισε ο Τσέρι στο χώρο του κέντρου για την Αϊμέγγεν. Μοντέιρο. Νέγια Σμίτς ο Κροάτης για τον Τσέρι και αυτός με τη μία αριστερά στον Αΐσα. Ανεβαίνει και ο Φόμβιλ. Τσέρι. Νέο γέμισμα ο Κάρμο θα απομακρύνει. Παραμένει η κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς. Προσπαθεί να δυσκολέψει τη ζωή του Στόρμ. Ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ζέλσον Μάρτινς. Ο Αΐσα από δεξιά. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον Μπρούνο. Επιμένει ο Αΐσα. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσε άνθρωπος να τον σταματήσει. Πατούν περιοχή οι Ολλανδοί. Κάποιος να παρέμβει. Νομίζω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Μπρούνο από τον Φονβίλ. Ναι, και το έδωσε. Ο Ισπανός διαιτητής στο 54ο λεπτό έχει κάνει ένα δίλεπτο τρίλεπτο που η άμυνα του Ολυμπιακού αλλού πατεί και αλλού βρίσκεται. Με τους Ολλανδούς να κάνουν σχεδόν ό,τι θέλουν. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Θυμίσουμε στο κέμα του δευτέρου χρόνου Μάρτιν Σπίριτ θέση του Ρόκα. Νομίζω Ζωά Σίλβα και Γκουστάβο, αν πρόλαβα να δω καλά. δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο με τη Λίμπαρ. Σάλιακας αναζητά στο πλάγιο out τον Αγίου Μπελκαμπή. Νέο γέμισμα από τον Σάλιακα. Από μάκρυνο Σάντλερ. Ήρθε να κερδίσει ο Ροντινέη. Μουζακίτης από δεξιά για τον Ολυμπιακό πάνω από την μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Πλάγια αριστερά. Μάρτινς γίνεται κάτοχος της μπάλας. Θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Ουαΐσα. Μουζακίτης στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Μουζακίτης. Μάρτινς. Μουζακίτης ξανά. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο. Ενώ εδώ έχουμε αυσυμμαχία του Ουαΐσα με τον Ζέντσον Μάρτινς. Και με υπόδειξη του βοηθού νομίζω έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νεϊμέγκεν και κάνει παρατηρήσεις ο Ζέντσον Μάρτινς στο 55ο λεπτό. Ο Ισπανός διαιτητής ο Σάντσες. Τριπλή αλλαγή ετοιμάζομαι τη Λίμπαρ. Πιρόλα. Τον Ζωάο Σίλβα. Και Μαφαιό. Και Πάμπλο Μαφαιό μάλιστα. Έξω ο Κάρμο. Μέσα ο Πιρόλα. Έξω ο Τσικίνιο. Μέσα ο Σίλβα. Έξω ο Σάλιακας, μέσα ο Μαφαίο. Τριπλή αλλαγή, έχει άλλη μία ακόμα ο Μπεντιλίμπαρ. Είχε κάνει και μία στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Ο Μάρτινς αντί του Ρόκα. Ουσιαστικά δεν έχουμε αλλαγές στο σχήμα, αλλαγές σε πρόσωπα μόνο. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ορτέγκα για την Νεϊμέγκεν στο 57ο λεπτό. Μαφαίο δεν θα καταφέρει να πετύχει την, να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Απομακρύνει η αμυντική του Ολυμπιακού. Βγαίνει πρώτος ο Σάντλερ να απομακρύνει όπως όπως. Ξανά η Νεϊμέγκεν στην επίθεση από αριστερά. Τσέρι στον άξονα, Μοντέιρο. Αριστερά. Ουίσα, το γέμισμα. Απομάκρυνε ο Πιρόλα, υπάρχει φάουλ από το Λίνσεν στον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας αυτό το φάουλ. 58 λεπτό έχουν φτάσει. 0-0 Ολυμπιακός στα Νεϊμέγκεν. Ο Μαυροβούνιος έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή, ο οποίος δίνει τις μάχες του, αλλά είναι απομονωμένος. Προσπαθεί ο Μάρτινς να μπει στην φάση. Ελκαμπή από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Μοντέιρο από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Ελκαμπή. Στόρμ. Τσέρι. Λεμπερτόν. Για να βγάλει την αντεπίθεση Ουαΐσα. Μπίσχοφ. Μπίσκοφ θέλει να πατήσει περιοχή να ξεφύγει από τον Μαφαίο. Κακή συνεννόηση του Γκαρσία με τον Ρέτσο. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για την Νεϊμέγκεν στο 59ο λεπτό με τον Φόμπιλ. Μπίσκοφ, Φόμπιλ, κλεισμένο στο σημαίακι του κόρνερ πάντα από αριστερά ο Ολλανδός. Μπίσκοφ. Φόμπιλ. Ξανά Μπίσκοφ. Φόμπιλ στα όρια της περιοχής θέλει να γυρίσει. Ο Μπρούνο απομακρύνει. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή στην μεσαία γραμμή. Η κάθετη για τον Σίλβα έχει διαβάσει τη φάση του Ορτέγκα και απομακρύνει και βγάζει και αντεπίθεση κιόλας η Νεϊμέγκεν με το Λίνσεν από αριστερά της γωνία της μεγάλης περιοχής. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Φόμπιλ. Το γέμισμα. Ψαλιδάκι. Υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού πεσμένος στο τραυματικό χώρο και υπάρχει επιθετικό φάουλ στην απόπειρα του Άισα, του Λεμπερτόν, συγγνώμη, να απειλήσει την αιστεία του Ποβόβιτς με ανάποδο ψαλίδι. Όλα αυτά στο 60 λεπτό. Πάντα το 0-0. Offside δεν υπήρχε στην προηγούμενη απόπειρα του Ολυμπιακού, στην προσπάθεια του Ελκαμπή να τροφοδοτήσει τον Ζωάο Σίλβα. Αλλά ο Ορτέγκα μακριά από την αιστεία του κινήθηκε γρήγορα και απομάκρυνε την μπάλα. Πόποβιτς σε αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Δυνατές μονομαχίες με τον Σάντλερ. Ο Αΐσα από δεξιά θα κερδίσει την κόντρα από τον Μπρούνο. Μένει όρθιος ο Αΐσα, θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει το εγκύκλιο της περιοχής. Μπίσχοφ το σουτ πάνω στα πόδια του Ρέτσου. Σε δύο χρόνους θα απομακρύνει σε πλάγι out ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η Μέγκεν πατά πολύ καλύτερα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματά του, να κρατήσει μπάλα και να αναζητήσει τον τρόπο να απειλήσει την αιστεία του Ορτέγκα. Ο Νέγια Σμιτς. Φόνβιλ. Σφίριξε ξανά ο Ισπανός. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νεϊμέγκεν. Με αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Όχι, ελεύθερο. Ελεύθερο έχει δώσει φάουλ. Κατοχή στους Ολλανδούς. Στο 61ο λεπτό. Μοντέιρο. Αναζητά τον Τσέρι στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ κοντράρει ο Ρέτσος. Νέο σουτ. Κοντράρουν ξανά οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και τώρα θέλουν να βγάλουν την αντεπίθεση. Θα κερδίσει όμως γρήγορα ο Στόρμ. Ορτέγκα. Επίθεση. Θα κερδίσει όμως γρήγορα ο Στόρμ. Ορτέγκα.

0: Ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Γκαρσία. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Ζακίτης. Γκαρσία. Νέο γέμισμα. Όχι, κακή η μπαλιά. Ελέγχει ο Ορτέγκα. Τερματοφύλακας της Νάιμέγκεν. Τσάντλερ. Ορτέγκα. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να πιέσουν ψηλά. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν ψύχραιμα την μπάλα. Ο Αΐσα. Φόμπιλ πέρασε τη μεσαία γραμμή. Λεμπερτών. Ο Αΐσα από αριστερά. Φόμπιλ θέλει να πατήσει περιοχή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Όλοι οι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Να θυμίσω, μία αλλαγή έχει ακόμα ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του. Και είναι ο Ρέτσος πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Υποχρεωτική αλλαγή για κάποιον.
1: Νίκος, ένα κοντινό προηγουμένως φαινόταν ότι χόλαινε ο Ρέτσος.
0: Ναι. Άρα, Ισμαϊλόβιτς. Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς θα είναι η τελευταία αλλαγή των Ερυθρόλευκων.
1: Και το πρόβλημα είναι τώρα ότι απομένει μισή ώρα παιχνιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό το ρίσκο των τριών αλλαγών.
0: Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Και δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι από τις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα, Νίκο, ήταν με περισσότερο στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι γυμνό στο κέντρο του. Με αποτέλεσμα η Νάιμέγκεν να κάνει πάρα πολύ εύκολα περάσματα και φάσεις.
0: Κερδίζει εύκολα την μπάλα η Νάιμέγκεν και δεν δυσκολεύεται. Και να κυκλοφορήσει και να φτάσει και στα όρια της περιοχής του Πόποβιτς. Αρχηγός πλέον ο Ροντινέη. Έξω ο Ρέτσος. Μέσα ο Σμαϊλόβιτς στο 64ο λεπτό. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αντί του Ρέτσου. Και ο Πόποβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια εκτελώντας το ελεύθερο βολέ στο 64ο λεπτό. Φέρνει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Σίλβα πήρε την κεφαλιά. Ροντινέη, Λκαμπή, Μαφέο προσπαθεί. Και έχουν τραυματιστεί δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι ο Λεμπερτών και ο Μαφέο. Είναι και οι δύο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή στο 65ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Μαφέο, θα σηκωθεί και ο Λεμπερτών, το φάουλ υπέρ της Νάιμέγκεν. Φόμελ θα το εκτελέσει. Σάντλερ. Ορτέγκα στα όρια της περιοχής του. Ο Ισπανός θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πυρόλα της στην πρώτη κεφαλιά. Και από τα πόδια του Νέγιασμιτς, του Κροάτη, το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό περίπτωση της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο ψάχνει τον Ζωάο Σίλβα. Ακόμη ένα πλάγιο out από το κεφάλι του Νέγιασμιτς. Ο Ολυμπιακός κερδίζει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε ο Ζωάο Σίλβα να αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Νέγιασμιτς. Ζητά φάουλ ο Ισπανός. Λέω ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ορτέγκα. Μαφέο. Κακή απομάκρυνση, βιαστική απομάκρυνση χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο out από αριστερά για την Νάιμέγκεν. Με τον Φόμπιλ να μην βιάζεται. Να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Λίνσεν. Ροντινέη δεν κατάφερε από την απομάκρυνση του Σμαϊλόβιτς να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out ξανά από αριστερά για την Νάιμέγκεν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Στο 67ο λεπτό έχουμε φτάσει. Λίνσεν. Προσπαθεί ο Γκαρσία. Φάουλ. Με τον Γκαρσία να διαμαρτύρεται. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ο Βάσκος διαμαρτύρεται ότι υπάρχει φάουλ του αντιπάλου του, του Λεμπερτών πρώτα. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς.

0: φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Δύο Ολλανδοί πάνω στην μπάλα. Μοντέιρο και ο Τσέρι. Αν δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Μοντέιρο εκτέλεσε, απομάκρυνε ο Πιρόλα. Στόρμ νέο γέμισμα, κέρδισε ο Μπρούνο. Είναι το λάθος site από το... που θα μπορούσε βέβαια να αφήσει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι τέτοιες αποφάσεις με την κατοχή στους ερυθρόλευκους φέρνουν διαμαρτυρίες. Το Μόρ βλέπω να ετοιμάζει ο Σρούντερ και τον Περέιρα στην επόμενη διακοπή. Διπλή αλλαγή από τους Ολλανδούς. Ντέιρο, Μάρτινς κέρδισε, Μουζακίτης, έγινε το λάθος, Πιρόλα. Προσπαθεί ο Ζωάο Σίλβα από αριστερά να ξεφύγει. Θέλει να γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Ο Μπρούνο έρχεται να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας για τους ερυθρόλευκους πάντα από αριστερά. Μπρούνο θα βγάλει και την σέντρα. Προσπάθησε ο Ροντινέι. Ελκαμπή καθυστέρησε. Γκαρσία για τον Μουζακίτη. Έχει χώρο για το σουτ. Το κάνει, απομακρύνεται η μπάλα. Όπως οι Ολλανδοί να απομακρύνουν όσο πιο μακριά μπορούν. Νομίζω αν δεν υπάρχει σπρώξιμο, υπάρχει χέρι. Κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Μπρούνο από αριστερά έχει χώρο για την σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει. Κοντράρι μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζωάο Σίλβα να μην μπορεί να νικήσει τον Ορτέγκα. Στο 61ο λεπτό. Μπρούνο ξανά από αριστερά. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που τρέχει ο Μαφέο για να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Μουζακίτης. Νέο γέμισμα. Out. Και κάπου εδώ η μήνυ πολιορκία των ερυθρόλευκων λαμβάνει τέλος και θα γίνουν και οι δύο αλλαγές για την Νάιμέγκεν. Έξω ο Στόρμ, μέσα ο Περέιρα. Και να δούμε και ο Μόρ, τον Ουαΐσα. Μάλιστα. Στο 20ο λεπτό αυτές οι αλλαγές για την Νάιμέγκεν. Μέσα ο Περέιρα στη θέση του Στόρμ, μέσα ο Μόρ στη θέση του Ουαΐσα. Και ο Ορτέγκα έτοιμος για το ελεύθερο βολέ για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σμαΐλοβιτς την πρώτη κεφαλιά, Περέιρα τη δεύτερη. Ζωάο Σίλβα θα κερδίσει. Σίλβα κρατά. Μπρούνο από αριστερά. Πιρόλα. Πόποβιτς. Ροντινέι. Ελκαμπή. Έχει χώρο για το σούτ στην αγκαλιά του Ορτέγκα στο 71ο λεπτό. Και είναι πεσμένος ο Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο. Νέα διακοπή στην αναμέτρηση. Και τώρα το ιατρικό επιτελείο των ερυθρόλευκων θα μπει για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή να πω ότι στο μάτς που ενδιαφέρει πάρα πολύ και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Λεύσκη, Σόφια Σκαερά, Ταλμάτι, τελικό 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το Union Saint-Siluaz Bodo Glimt που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι στο 2-2. Σπάρτακ Πράγας Λιόν 2-1 αυτή την στιγμή. Χάμπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας τελικό 1-0 για τους Ισραηλινούς που έχουν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης. Και Δυνάμο Ζάγκρεμ Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Επιστροφή στον Νίκο Σταματέλο.
0: Στο 72ο λεπτό είμαστε. Ο Ορτέγκα έτοιμος να δώσει συνέχεια χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Ενώ θα έχουν ο Σίλβα που πέρασε για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Πορτογάλος θα επιστρέψει. Περιμένει το OK από τον διαιτητή. Πέρασε η παλιά, ο Σμαϊλόβιτς προσπάθησε, βγήκε ο Πόποβιτς από μάκρυνε μπροστά από το Λίνσεν. Διατηρούν οι Ολλανδοί την κατοχή της μπάλας. Ο Φον Μπίλ ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς. Τρέχει ο Ελκαμπή αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν θα περάσει η παλιά. Τώρα να δούμε ο Μουζακίτης για τον Ζέλσον Μάρτινς από δεξιά. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Περέιρα. Θέλει να γυρίσει εκεί όμως που θα βγει ο Ορτέγκα μπροστά από τον Ελκαμπή στο 73ο λεπτό. Ακόμη δύο αλλαγές σε λίγο για την Νέιμεγκεν. Ο Τάντιτς είναι ο ένας και ο Ίσακ Χάσεν Άρωεν ο άλλος. Για την ώρα ο Νέγια Σμιτς στην παλιά και το Λεμπερτόν από δεξιά με αντίπαλο τον Πιρόλα. Μορ ψάχνει στήριγμα. Περέιρα πάντα από δεξιά, οι Ολλανδοί πάνω από την μεσαία γραμμή. Μορ, Περέιρα πίσω στον Ορτέγκα. Ισπανός με τα πόδια εκεί, όπως Μαΐλοβιτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Τσέρι από αριστερά. Λεμπερτόν Μάρτινς θα κερδίσει, θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ και θα τελειώσει η απόπειρα των Ολλανδών να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας και να απειλήσουν τον Πόποβιτς. Έξω ο Σάντλερ, μέσα ο Χάνσεν. Και έξω ο Λίνσεν, μέσα ο Τάντιτς. Στο 74ο λεπτό. Ο Πόποβιτς στο 74ο λεπτό πηγαίνει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ζέλσον Μάρτινς. Αναζητά το Ροντινέι. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Πλάγιο out από αριστερά για την Νέιμεγκεν. Ένα τέταρτο ακόμη χωρίς καθυστερήσεις για να συμπληρώσουμε τα 90. Κερδίζουν οι Ολλανδοί, αλλά τρέχει ο Μαφέο, σηκωμένη σημαία offside και χωρίς την παρέμβαση του Ισπανού αμυντικού. Πάλι κατοχή θα ήταν για τους Ερυθρόλευκους. Σμαϊλόβιτς αφήνει την εκτέλεση του offside στον Πόποβιτς. Ψάχνει αριστερά τον Μπρούνο. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την απομάκρυνση του Χάνσεν. Σίλβα θέλει να πατήσει περιοχή ανάμεσα σε δύο, θα μείνει όρθιος, θα γυρίσει Μπρούνο. Ελκαμπή έχει χώρο για το σούτ, τώρα κλείστηκε. Μουζακίτης μπάλα εκτός περιοχής πίσω στον Σμαϊλόβιτς και αυτός με τη μία αριστερά στον Μάρτινς. Προσπαθεί ο Μάρτινς, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Από αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα, το εκτελεί γρήγορα ο Ζέλσον Μάρτινς. Πιρόλα στο χώρο του κέντρου για τον Σμαϊλόβιτς. Η κάθετη είναι για τον Ροντινέι. Ανοίγει ωραία αριστερά στον Πιρόλα, με τη μία στον Ζέλσον Μάρτινς. Νέο γέμισμα, περνάει μπάλα από όλο τον κόσμο, θα καταλήξει out. Ο Μπίσκοφ που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα και ο Μαφέο που είχε ανέβει για να φανεί απειλητικός, δεν κατάφεραν να ακουμπήσουν την μπάλα. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νέιμεγκεν. Πρώτος αγώνας και τον τρίτο προκριματικό γύρο στη Champions League. Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή η μπάλα. Μαφέο θα απομακρύνει όπως όπως. Σίλβα πήρε την κεφαλιά. Μπρούνο. Πόποβιτς. Διαστική απομάκρυνση από τον Πόποβιτς χωρίς να πιέζεται. Λεμπερτόν. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι από τον Μορ. Το φάουλ από αριστερά. 5-6 μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς. Είναι για τον Ολυμπιακό. Πιρόλα, Ποπόβιτς. Μαθιά παλιά για τον Μπρούνο. Άργησε να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Πλαγιότα από δεξιά για την Αϊμέγκερ μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέκα και της μεσαίας γραμμής. Περέιρα αναζητά τον Τάντιτς. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πιρόλα, Ποπόβιτς. Μαθιά μπαλιά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Ελκαμπή. Κοντρολάρει με το στήθος. Μουζακίτης δεξιά στον Ροντινέη. Ροντινέη κλεισμένος. Θέλει να βγάλει ακόμα μία σέντρα. Δεν είναι καλή απομάκρυνση, αλλά σε δύο χρόνους θα καταφέρει ο Νέγας Μίτσης να στείλει την μπάλα μακριά. Φόμπιλ. Ελέγχει ο Σμαΐλοβιτς. Πίσω στον Πόποβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Μοντέιρο στο χώρο του κέντρου στον Σίλβα. Ο Πορτογάλος ήθελε και κάτι παραπάνω, προφανώς ήθελε και κάρτα. Ο Ισπανός καταλόγησε απλά το φάουλ, δεν έβγαλε κάρτα από το τσεπάκι του. Ενώ συμπληρώνουμε 78 λεπτά στον κύριο Καραϊσκάκης. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγκεν. Μπρούνο από αριστερά θέλει να συνεργαστεί με τον Μάρτινς. Η μπάλα έχει βγει εκτός. Πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Το πλάγιο out είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Περέιρα το εκτέλεσε για τον Τάντιτς. Σίλβα προσπαθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γκαρσία, Σίλβα. Ακόμη ένα φάουλ από τον Χάνσεν αυτή τη φορά. Φαίνεται να πονάει ο Πορτογάλος. Μάρτινς εκτελεί γρήγορα για τον Σμαΐλοβιτς. Πιρόλα. Μπρούνο. Κλείστηκε, έχασε εύκολα την μπάλα από τον Μόρ. Τάντιτς δεξιά για τον Τσέρι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Τσέρι. Ανέβηκε ο Περέιρα δεξιά, σε αυτόν πήγε η μπάλα με αντίπαλο τον Μπρούνο. Μόρ ψάχνει τρόπο να βρει χώρο για να σουτάρει. Κρατούν την κατοχή της μπάλας με το Φόμπιλ οι Ολλανδοί. Τάντιτς κλεισμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή, κερδίζει τις κόντρες, αλλά θα μπλοκάρει τελικά ο Πόποβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να φνηδιάσουν, δεν τα καταφέρουν. Λεμπερτόν διατήρησε την μπάλα τόσο αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρτινς απομάκρυνε όπως ο Μπρούνο. Σίλβα θέλει να κερδίσει από τον Περέιρα. Μοντέιρο. Δυνατές οι μονομαχίες. Τάντιτς. Μόρ για τον Τάντιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Μόρ πατά περιοχή. Υψηλή τεχνική από τους Ολλανδούς. Αλλά η ουσία είναι ότι απομάκρυναν έστω και προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα και κέρδισαν και το φάουλ στο 81ο λεπτό. Με το 0-0 να διατηρείται. Ο Λεμπερτόν ήταν για λίγο πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε. Ο Τάντιτς δεν δίνει την μπάλα στον Πόποβιτς. Για να δώσει συνέχεια, περίμενε να γυρίσουν όλοι οι συμπαίκτες του. Και τώρα έτοιμος ο Μαυροβούνιος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 81ο λεπτό για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ακόμη μια μονομαχία του Ελκάμπη με το Φόμπιλ αυτή τη φορά. Σμαΐλοβιτς νέο γέμισμα. Κερδίζει ο Ροντινέη από δεξιά. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, είναι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πλάγια δεξιά. Μαφέο θα γυρίσει Ελκαμπή στα όρια της περιοχής. Μπρούνο θέλει να κάνει το shoot out. Στο 82ο λεπτό. Το shoot από τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα προσπάθησε να απειλήσει. Χωρίς να αισθανθεί ιδιαίτερη πίεση ο Ορτέγκα. Ισπανός θεματοφύλακας. Έτοιμος και το ελεύθερο βολέ. Κεφαλιά από τον Τάντιτς, ναι, από τον Πιρόλα, Λεμπερτόν, Μόρ, δυνατές οι μονομαχίες, αρκετά μετράξει από τη μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο Νέγιασμιτς απομάκρυνε, προσπαθεί ο Πιρόλα, Λεμπερτόν θα κερδίσει με το χέρι. Το φάουλ είναι υπέρ του Ολυμπιακού στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο. Κάθετη είναι για τον Σίλβα. Από αριστερά πατά περιοχή ο Σίλβα. Έχει μπροστά το Μοντέριο. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Μάρτινς ψάχνει χώρο για το σουτ. Πολύ μακριά από την αντίπαλη εστία. Η μπάλα από το σουτ του Πορτογάλου στο 83ο λεπτό. Ο Ορτέγκα αφήνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έτοιμος για το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας των Ολλανδών. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά. Μοντέιρο θα γυρίσει από πολύ μακριά στον τερματοφύλακά του. Μοντέιρο. Σμαϊλόβιτς. Λεμπερτόν. Εμρέ Μόρ. Κυκλοφορούν οι Ολλανδοί στο χώρο του κέντρου την μπάλα. Μοντέιρο, Περέιρα, πλάγια δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάνσεν, θα το αποσπάσει την μπάλα Μουζακίτης. Επιμένουν και κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Νέο λάθος, Γκαρσία δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή. Ο Ορτέγκα αναζητά τον Μπίσκοφ με αντίπαλο τον Μαφέο. Μπίσκοφ. Κλάγιο out για την Νέιμεγγεν. Κλάγιο out από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 84ο λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα το 0-0. Ο Φόμβιλ στο κλάγιο out. Κέρδισε ο Λεμπερτόν, αλλά υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση της φάσης υπέρ του Ολυμπιακού στο 85ο λεπτό. Ακόμη 5 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ με τον Ελκαμπή να τρέχει τον Ορτέγκα να απομακρύνει με το κεφάλι. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ναι, ακριβώς πάνω από τη μεσαία γραμμή. Εκτέλεσε ο Μπρούνο. Άλλαξε με τον Πιρόλα. Μπρούνο από αριστερά. Μάρτινς. Πλάγιο out ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σχεδόν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Με τον Μπρούνο. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Θα στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνο Περέιρα, Πιρόλα, Μπρούνο από αριστερά. Μπερδεύτηκε χωρίς πίεση. Πλάγιοτ για την Αϊμέγγεν. Ο Περέιρα στο πλάγιοτ από δεξιά για τους Ολλανδούς. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά, Περέιρα σε μια δεύτερη. Λεμπερτόν και Μουζακίτης μονομαχούν. Τσέρι θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Δυνατά ο Ιταλός. Θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Εκτελεστής ξανά ο Περέιρα. Προσπαθεί ο Τάντιτς από δεξιά. Λέγει ότι είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να θέλει να το εκτελέσει. Να τροφοδοτεί τον Πιρόλα. Ξανά Μπρούνο, Πιρόλα. Βιαστικά ο Ιταλός αναζήτησε τον Μάρτινς. Σίλβα για τον Ροντινέη. Κέρδισαν οι Ολλανδοί. Ορτέγκα ελέγχει ο Πιρόλα. Μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς. Παρά την πίεση του Τάντιτς στο 87ο λεπτό. Πόποβιτς στο βολέ. Ελκαμπή στην κεφαλιά. Νέγιασμιτς. Ορτέγκα. από μάκρυνε ο τερματοφύλακας Νέιμεγκεν μπροστά από τον Σίλβα. Πιρόλα. Πόποβιτς ψάχνει τον Μπρούνο. Κεφαλιά πάσα για τον Μάρτινς. Κέρδισε από τον Λεμπερτόν. Ξεφεύγει από έναν αντίπαλο ακόμη. Μουζακίτης πίσω στον Πιρόλα. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα για ποιον? Κανένας. Περέιρα. Λεμπερτόν. Περέιρα. Ορτέγκα θα απομακρύνει όπως όπως. Θα βγει η μπάλα play out. Ναι, play out από δεξιά. Από αριστερά συγγνώμη για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Πιρόλα. Προσπαθεί ο Σίλβα να κερδίσει τη μονομαχία. Μπαίνει δυνατά στη φάση και ο Μάρτινς. Φάουλ. Υπέρ της Νέιμεγκεν στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως ξεκινά μια καινούργια επίθεση η φιλοξενούμενη ομάδα. Ορτέγκα δεν βιάζεται. Συμπληρώνουμε 88 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 0-0. Ορτέγκα έχει πάρει 3-4 μέτρα φόρα. Ψάχνει τον Μπίσχοφ από αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάνσεν, Μπίσχοφ, Φόνβιλ, Ορτέγκα. Νέο γέμισμα. Σμαϊλόβιτς θα πάρει την κεφαλιά. Χάνσεν τη δεύτερη. Προσπαθεί ο Γκαρσία με τον Σμαϊλόβιτς. Κερδίζουν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά. Όχι, εκεί ελέγχει μόνο ο Ορτέγκα. Και με την κάλυψη του Περέιρα. Πολύ μακριά ο Ζέρσον Μάρτις για να διεκδικήσει την μπάλα. Νέγια Σμίτς. Κροάτης. Ανοίγει στη δεξιά στον Λεμπερτόν. Το πλάγιο out είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ενώ θα έχουμε και τελευταία αλλαγή για την Νέιμεγκεν. Έξω ο Μοντέιρο, ο Βίλμουντσον με το νούμερο 11 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στο 90 λεπτό είμαστε. Σμαϊλόβιτς. Μαφέο από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα. Νέια Σμίτς. Έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Μουζακίτης. Προσπαθεί ο Σίλβα. Θα βγουν οι Ολλανδοί πρώτοι στην μπάλα. Γύρισμα τώρα στον Ορτέγκα. Θα απομακρύνει όπως όπως ο τερματοφύλακας Νέιμεγκεν. Προσπαθεί ο Μπρούνο στη μονομαχία με τον Μόρ. Αν υπάρχει κάποια παράβαση. Λεμπερτόν, Περέιρα από δεξιά. Βίλμουσον, Λεμπερτόν, Μόρ. 3 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. 3 λεπτά για να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού. 0-0 Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Μπρούνο στο πλάγιο άτα από αριστερά για τους ερυθρόλεπτους στο ύψος μεσαίας γραμμής. Γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Πόποβιτς με τα πόδια αναζητά τον Ελκαμπή, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νέγκια Σμιτς θα απομακρύνει ξανά. Δυνατές οι μονομαχίες. Κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι. Η Ροντινέη δεν θα καταφέρει να μπει στην περιοχή. Κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο άτα από δεξιά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαφέο θα το εκτελέσει στέλνοντας την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Μουζακίτης. Μπρούνο από αριστερά. Κλείστηκε από τον Μόρ. Μουζακίτης. Μπρούνο. Προσπαθεί ο Μάρτινς. Θα χάσει από τον Περέιρα, αλλά είναι κλεισμένο στο σημείο του corner. Απομακρύνει όπως όπως ο Περέιρα. Πλάγιο out από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Ακόμη 1,5 λεπτό. για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν. Εκτελέσει και το πλάγιο, προσπαθεί ο Πιρόλα. Νέο γέμισμα με τον Ιταλό Σίλβα από τον Ελκαμπή. Κόρνερ. Μάλιστα. Στατική φάση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή των Ολλανδών. Κόρνερ από αριστερά με τον Ροντινέη να παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Έχει ανέβει και ο Πιρόλα στη μικρή περιοχή για να κρύψει το οπτικό πεδίο στον τερματοφύλακα. Εκτέλεσε ο Ροντινέη δυνατά, πολύ δυνατά. Τρέχει και δεν φτάνει ο Μάρτινς, θα καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Από δεξιά πλέον για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης, ίσως την τελευταία ελπίδα του Ολυμπιακού να κερδίσει κάτι από την απόψινη αναμέτρηση. Μάρτινς από δεξιά στην ατομική προσπάθεια, πάτησε ωραία για τον Μουζακίτη. Το γέμισμα, απομακρύνουν προσωρινά οι Ολλανδοί. Μπρούνο, νέο γέμισμα, Ορτέγκα θα βγει, θα μπλοκάρει γρήγορα το βολέ για να ευνηδιάσει. Ο Μαφέο σε καλύτερη μοίρα για τον Μουζακίτη. Τέλος. Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Ορθάνυχτη η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός ο οποίος καλείται να αλλάξει αρκετά πράγματα από την εικόνα που είδαμε απόψε για να πάρει το πάνω χέρι και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Οι Ολλανδοί νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πατώσαν καλύτερα, είχαν κάποιες καλές στιγμές. Το 0-0 δεν άλλαξε και έτσι την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία μια ορθάνυχτη ρεβάνς και για τις δύο ομάδες. Νίκο.
1: Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν έστω και μικρό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Champions League. Μπορεί να πω μάλιστα από την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να είναι και ευχαριστημένοι από αυτό το τελικό 0-0. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε κάποιες ευκαιρίες, είχε την υπεροχή, ήταν πιο συμπαγής, χωρίς βέβαια να απειλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Αλλά πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο βάζει πάρα πολύ προβληματισμό εν ώψη της ρεβάνς σε 7 βράδια από τώρα, την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Σιγά σιγά θα πάμε και στην σχολιογραφία του αγώνα. Να πω ότι έχουμε 4-0 στον Δυνάμο Ζάγκρεμ Κάουνο Ζαλγκίρης. Στις καθυστερήσεις Ουνιόν Σεν Λουίς Λουάς Μπόρντο Γκλιμ 2-2, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Μίζω τελικά Αραράτ Σέλιε 2-1, Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατσλάβας 1-2, Λεύσκη Σόφια Καερά Ταλμάτι 1-0. Και Χάπολη Μπερσεβάρθος Αστέρας 1-0. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή μου. Κώστα μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αισθάνεται και τυχερός από την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο που φεύγει και πάει στη ρεβάνς με το 0-0. Χαίρετε.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από το, για ένα πάρα πολύ κακό 20 λεπτό από το 40 έως το 60, το τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και στα πρώτα 15 του δεύτερου, πραγματικά δεν ήταν καλός, μπορούσε εκεί να φάει σίγουρα τουλάχιστον ένα γκολ και να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Από την άλλη, εξίσου αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να έκανε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός στο δικό του καλύτερο διάστημα, δηλαδή στα πρώτα 40 λεπτά και μετά το 60 όταν ισορρόπησε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Πιο καθαρές ήταν κάποιες φάσεις των Ολλανδών, πρέπει να δεχτούμε. Αλλά ήταν ο Ολυμπιακός, είχε στιγμές για να κάνει σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε. Ό,τι ξέραμε, λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα ήταν μια μεγάλη μάχη το παιχνίδι και ένα μάτς 50-50. Όσοι ήταν αφελείς πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός στην κατάσταση που είναι θα μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, 3-0, να κερδίσει την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος είχε δει τα φιλικά του Ολυμπιακού θα καταλάβαινε ότι η ομάδα δεν έχει στρώσει, να το πούμε έτσι. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ καλά τρεξίματα, καλύτερα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και θα έλεγα ότι ήταν ευτυχώς που με τη Λίμπαρ έκανε 3 αλλαγές μαζεμένες σε εκείνο το διάστημα και το παιχνίδι το ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, ακόμα και τότε, μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι νέοι παίκτες για ένα πεντάλεπτο, ήταν τα πράγματα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Βλέπω εδώ τα στατιστικά, 54-46 κατοχή, 12-13 οι τελικές, 5-4 εντός εστίας, 5-2 τα κόρνερ, 11-17 τα φάουλ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που μπορείς να το πεις και δίκαιο. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίκτες έχει τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει μια εβδομάδα ακόμα ο προπονητής να βελτιώσει την κατάσταση με τους υπάρχοντες παίκτες. Δυστυχώς σε κάθε μάτς του Ολυμπιακού, είτε επίσημο είτε φιλικό, υπάρχει και τραυματισμός. Σήμερα ήταν του Ρέτσου, ο οποίος ο Ρέτσος είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, από τότε δεν είχε ξαναπαίξει, έπαιξε σήμερα, τα έδωσε όλα, είναι αλήθεια, αλλά τραυματίστηκε πάλι. Δεν ξέρω, μακάρι ο ΕΣΕ με το Σιπιόνι σε μια εβδομάδα να είναι καλύτερα για να δώσουν λύσεις, να βοηθήσουν, όπως και ο ΣΑ, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, έχοντας κάνει περισσότερες προπονήσεις, να δώσει κάποιες λύσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, γιατί το κέντρο φαινόταν να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Είχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί αναγκάστηκαν και το έπαιξαν και 90 λεπτά και οι δύο, και ο Γκαρθία που είναι και μεγάλο παιδί και ο Μουζακίτης, γιατί δεν είχε περιθώρια αλλαγών αφού έκανε μαζεμένες. Δεν ήταν η καλύτερη ιδέα του Μεντιλίπαρα να ξεκινήσει με το Ρόκα, ένα άπειρο παιδί που ανέτοιμος ξεκάθαρα για τέτοιο επίπεδο ακόμα. Θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει τα δυνατά του σε μια εβδομάδα. Θεαματικά πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Η ΝΕΚ θα παίξει στο γήπεδό της, σίγουρα μπορεί και να την περιμένουμε καλύτερη, δεν ξέρω, ο γήπεδό της είναι. Ο Ζώτα πάλεψε που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζέλσον ξεκίνησε καλά, αλλά και αυτός στη συνέχεια δεν ήταν καλός. Ο Πιρόλα ευτυχώς μπήκε καλά. Ο Μαθαίο δεν είναι πιστικός. Όσο αντέχει ο Σάλιακας μοιάζει καλύτερος. Ο Σμάιλοβιτς την αρχή ειδικά είχε θεματάκια. Ο Πόποβιτς ήταν αφομένος στην αρχή του παιχνιδιού, ούτε με την μπάλα καλός, ούτε έξοδη καλή, αλλά ευτυχώς στη συνέχεια βελτιώθηκε και ήταν καλός κατά τα δοκάρια, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις. Πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί να δώσει μεγάλη μάχη. Δεν είναι στα καλά το Ολυμπιακός, αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπαμε όλοι στα φιλικά, το είδαμε και σήμερα. Η ομάδα θέλει φρέσκο αίμα, καλύτερο φρέσκο αίμα, εννοώ πιο ποιοτικό, ειδικά επιθετικά. Είδαμε και με το Ροντινέι, το πιο επικίνδυνο σουτ το έκανε ο Ροντινέι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα να πάει ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι βασικό δεξιό εξτρέμ. Η ομάδα θέλει και να ανέβει σε ρυθμό, σε τρεξίματα. Δεν είδαμε, η ομάδα από το 40 και μετά δεν την είδαμε να έχει τα τρεξίματα που θα έπρεπε να έχει. Okay, πρώτο μάτς είναι, αλλά το ξέραμε ότι εδώ θα ήταν το πρώτο μάτς. Πρέπει να είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός από αυτόν που είδαμε σήμερα. Και Βέβαια επιβεβαιώνεται ότι χρειάζονται παίκτες, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Πάλι μηδέν είναι ο Ολυμπιακός επιθετικά. Εκεί είναι το πιο μεγάλο θέμα. Είναι από τη μέση και πάνω. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι το βλέπουμε. Σίγουρα περιμένουμε να οι νέοι παίχτες να ανέβουν παραπάνω, να βρουν τα πατήματά τους, και ο Ζώτα και ο Ρόκα και ο Σμάιλοβιτς και ο Μαφέο και ο Σάλιακας, ακόμα και ο Πόποβιτς βέβαια, αλλά θέλει δουλειά ακόμα ο Ολυμπιακός. Τον περιμέναμε νομίζω πιο έτοιμο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει είναι ζωντανός ακόμα, ισοπαλία είναι αυτή, και ισοπαλία να φέρεις έξω, μπορείς να πας για παράταση, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται μέσα από το σημερινό παιχνίδι ότι είναι τουλάχιστον 50-50 η πρόκριση και δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό που πολλοί πίστευαν, προφανώς γιατί δεν έβλεπαν την πραγματικότητα, είναι 50-50 τουλάχιστον, για να μην πούμε επειδή παίζει η ΝΕΚ στην έδρα της λίγο παραπάνω, λέμε 50-50. Αυτά, Νίκο.
1: Μάλιστα. Κώστα, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Τελικά αποτελέσματα σε όλα τα πρώτα παιχνίδια απόψε για το Champions League. 3-3 έγινε το Union Saint-Éloise Bodø/Glimt. Όσο μίλαγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 3-2 στις καθυστερήσεις. Επίσης, καθυστερήσεις στην Νορβηγία σοφάρισαν σε 3-3. Σπάρτα Πράγας Λίον 2-1. Αυτά είναι τα τελικά που χρωστάγαμε. Έχει πετύχει 5 γκολ η Δυνάμο Ζάγκρεπ και ολοκληρώνεται έτσι το μάτς. 5-0 Δυνάμο Ζάγκρεπ, Καόνο Ζάλγκυρης. Συνεχίζουμε την σχολιογραφία της αναμέτρησης με τον Ηρακλή Αντίπα. Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπαμε και εγώ και ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Ολυμπιακός πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτό το πρώτο μάτς. Έμεινε ζωντανός, αλλά σίγουρα πρέπει να αλλάξει πολλά εν ώψη της ρεβάνης στην Ολλανδία. Γεια σας.
3: Καλησπέρα, αδερφέ, τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Καλησπέρα και στους φίλους αγροτές των προηγούμενων σχολογραφών. Λοιπόν, κοίταξε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στην αρχή ένας κλασικός Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη δηλαδή να πρεσάρει, να πάρει μπαλιές. Τώρα χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός δημιούργησε και πάλι ελάχιστα. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει καλή στιγμή. Προϋποθέσεις και όλα αυτά υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει και με τον τραυματισμό του Ρέτσου, έχει συμβεί το εξής περίεργο, ότι έχουν αλλάξει τρεις από τις τέσσερις
1: αλλαγές. Ας το έλεγα.
3: Είναι τα τρία τέταρτα, ξέρεις, της άμυνας.
1: Πολύ σπάνιο.
3: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι και πολλές επιλογές να μπορέσει να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή ήταν ο Λκάβη ο μόνος επιθετικός. Στα χαφ υπάρχει φυσικά ο ΣΑ που είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την οποία περιμένουμε να τη δούμε στο γήπεδο. Αλλά προφανώς και το παιδί είναι λίγες μέρες στην Ελλάδα. Έπαιξε όλο το μάτσο Ντάνι Γκαρσία, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 90 λεπτό, να αντέξει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν είχε παίξει τόσο, δεν έβγαζε σε όλα τα παιχνίδια, έλειψε και λόγω τραυματισμού. Γενικά ο Ολυμπιακός το δεύτερο μικρό προβλημάτισε. Το ότι κράτησε ανέπαφη την νηστεία του είναι και ξέρεις και κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα στα παιχνίδια της Νέμεγκεν, δηλαδή το να μην σκοράρει. Είναι το μόνο θετικό στο ότι κράτησε το 0. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλος προβληματισμός όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απειλήσει ο Ολυμπιακός. Ναι, οκ, είναι το πρώτο μάτι της σεζόν, το καταλαβαίνω. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορείς να πάρεις πολύ μεγάλα ρίσκα, γιατί είναι το πρώτο της σεζόν, είναι μάτι τα οποία σε δύο παιχνίδια κρίνεται η πρόκληση στην επόμενη φάση για την επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League, για να μπει στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει την είσοδο στη League Phase. Ωστόσο η εικόνα δεν ήταν καλή. Το γεγονός είναι να κρατάω αυτό που είπες εσύ, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός και φυσικά και είναι ζωντανός. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει και την εμπειρία και να μπορέσει να πάρει την πρόκληση σε μια εβδομάδα από σήμερα στην Ολλανδία. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν πράγματα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον είναι ότι πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι της λογικής στο ότι πρέπει ο Ολυμπιακός χρειάζεται 15 ποδοσφαιριστές, ποτέ δεν ήμουν σε αυτή τη λογική. Αλλά ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα χαφ και να υπάρχει και άλλο ένα σεντερφόρ πλέον, αφού είναι κομμένοι από τη λίστα ο Γιάρεμς και ο Τάρεμι, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Τώρα και αύριο που είναι ο λόγος θα αποκτήσουν.
1: Ναι, την Τρίτη δεν παίζουν, αυτό σου λέγανε.
3: Ναι, δεν έχει κάποιο δικαίωμα συμμετοχής.
1: Οπότε, τι θα άλλαζε εσύ σε πρόσωπα?
3: Τι σε άλλαζε σε πρόσωπα?
1: Γιατί έχεις δει και όλη την προετοιμασία και για τους λίγους που έχουν δει και τα
3: δύο. Ναι. Όχι, την έχω δει όλη. Γιατί εγώ δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι έπαιξε ο Ροντινέη. Βασικό ήταν ότι έπαιξε ο Σάλιακας, παρόλο που ήταν τις τρεις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Κοίτα, πιστεύω ότι θα βάλει Ζώτα βασικό. Ωραία, δηλαδή ότι θα βάλει το Ζώτα Σίλβα βασικό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και από μόνος του. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά ο Μέντι όσον αφορά, ξέρεις, την ενδεκάδα. Απλά νομίζω ότι σε τέτοιους παιχνίδια από ψάχνεις και γκολ, το γεγονός ότι υπάρχει επιστροφή του Φορτούνη, ίσως ο Φορτούνης δεν ήταν η τελευταία αλλαγή αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ρέτσος.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό δυστυχώς συνέβη. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει για να χτυπήσει την ανέκδοση. Είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία βέβαια σε κάποια σημεία στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι ήθελε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να είχαν απειλήσει νωρίτερα. Δηλαδή βγάζουν, έχουν μια φέλη. Ήταν καλός ο τερματοφύλακας ο οποίος έπαιζε αυτό το λεγόμενο μπακότερμα πολύ μακριά έξω από την πιστία. Το λέγαμε μικρή το μπακότερμα. Είχε καθαρίσει κάποιες επικίνδυνες προϋποθέσεις που μπορούσε να βγάλει ο Ολυμπιακός. Θέλει δουλειά, πρέπει να βρει λύσεις και πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει, αν πιάσει στην Ολλανδία. Γιατί το τελευταίο αθμό που δεν βγαίνει στην Αγγλία πριν από 28 παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν μια χρονιά. Να δούμε Νίκο, δηλαδή είναι ζωντανός ο Ολυμπιακός. Αυτό το κρατάμε και θέλω να πω επίσης ότι αν εξαιρέσουμε μία έξοδο στο πρώτο ημίχρονο, όσο αφού έλεγες για την προετοιμασία, θα θυμούνται οι φίλοι του πήγουν στο Κορεφέμ ότι έλεγα πάντα πολύ καλά λόγια και ο Πόποβιτς είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι. Και μπορεί να πεις ότι δέχτηκε πίεση, δεν είναι ότι δέχτηκε σήμερα.
3: Ναι. Και όποτε χρειάστηκε ήταν και μία έξοδο. Έχει κάνει στο πρώτο που μπερδεύτηκε λίγο και με τον Μπρούνο και σου λέει ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Το που βγήκε μακριά από την περιοχή του. Θα δούμε. Είναι μεγάλη σεζόν, πρέπει να γίνουν και κινήσεις, αλλά πρέπει η ομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την ΕΜΕΓΙΑ, στο οποίο και να έρθουν τώρα οι ποδοσφαιριστές, που κάποιος μπορεί βεβαίως και να ισχυριστεί ότι υπάρχει και κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν είναι για το άλλο μάτς, το ίδιο ρόστερ πηγαίνει.
1: Μάλιστα. Μινακλή, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ λίγο, μες καλά.
1: Ηρακλής Αντύπας, λοιπόν, με το δικό του σχόλιο για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αρκετά σχόλια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δήλωσε: είναι πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Θέλαμε την νίκη στον πρώτο βάσο παιχνίδι εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα όμως εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη χαρά για τον τεμπούτο μου, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε, είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάρουμε και την πρόκριση. Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Μπάμπης Χριστόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε
1: Νίκο, μας τι κάνετε?
0: Καλά. Έχεις δει και καλύτερα παιχνίδια στο Καρεσκάκη σίγουρα, ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι έχω δει καλά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ανέτοιμος και ανήμπορος. Νομίζω ότι δηλαδή αυτές είναι οι δύο λέξεις που μου έρχονται, πρώτες λέξεις που μου έρχονται, και ανέτοιμος και ανήμπορος. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θα πρέπει να διορθωθούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, πίεσε ψηλά, έκανε αυτό που ξέρει καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι λογικό να πέσει η δύναμή του, να πέσουν δηλαδή τα decibel του και να υποχωρήσει κάπως και τα λοιπά. Αλλά εκεί δέθηκε ένα πελαγοδρομί. Είχε ατυχίες, γιατί και ο δύο τους στόπερες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Έπρεπε να αλλάξει και τον Σάλιακα, που μάλλον δεν ήταν έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό. Μπήκε με αυτό ο οποίος πελαγοδρομούσε κι αυτός. Επέμενε στο Ροντινέι και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο κάτι είδα από το Ροντινέι, στο δεύτερο δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι είναι μπερδεμένος και ο ίδιος ο προπονητής και πρέπει να τα ξεμπλέξει λίγο. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Ρόκα, ο οποίος είχε διάθεση, μπούκαρε, έκανε, γυρνάγε πίσω, είχε ταχύτητα, είχε το να είχε τ' άλλο. Αν έπρεπε να βγει ο Ζέλσον, νομίζω ότι έπρεπε να βγει ο
0: Ροντινέι.
1: Ναι, τώρα γίνανε κάποια πράγματα. Παρεμπιπτόντως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο κέντρο ήταν ο Ντάνι Γκαρσία, γιατί άκουσε τα εξαμάξεις όλη αυτή τη βδομάδα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός επιτακτικά πρέπει να φέρει αμυντικό χαφ, επιτακτικά πρέπει να φέρει εξτρέμ, διότι με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη στιγμή που τον Ζώτα δεν τον χρησιμοποιείς στην άκρη, τον χρησιμοποιείς σε κάτι σαν στο δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο, ο Τσικίνιο μία από τα ίδια, δηλαδή σαν να έβλεπα τον περσινό Ολυμπιακό με
0: νέες προσθήκες, ναι.
1: Με την ίδια διάθεση και με κάποιες προσθήκες οι οποίες, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στην άμυνά του, στα στόπερ του κτλ. Ο τερματοφύλακας έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αν και νομίζω ότι θα παίζει ο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε σήμερα είναι ένα από το περσινό τελείωμα του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να πω βελτιωμένο. Μπορώ να πω μία από τα ίδια. Η μπάλα ψηλά να πάει στον LKB. Ο LKB βρέθηκε 4-5 φορές σε κάποια καλή θέση. Τις δύο λειτουργήσε εγωιστικά, τις άλλες βρήκε βάρια. Ό,τι βλέπαμε πέρσι είδαμε και φέτος. Αυτό έχω να πω.
0: Δημιουργικά το πρόβλημα βάζω, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο, έτσι.
1: Είναι δημιουργικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια και στον Μπάμπη Χριστούγλου. Ακούσαμε το σχόλιο του.

0: Και για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, η Λάρν με την Ιμπέρια είναι στο 0-0, ενώ η Σάμροκ με την Εγνάτια είναι στο 1-1, περίπου στο 55ο λεπτό. Επιστρέφουμε στην σχολιογραφία. Θα τον έχετε σε λίγο μαζί σας για να ανοίξει τις γραμμές μετά τις 12. Αλλά πάμε να πάρουμε και την άποψη του Γιώργου Τσανάκα για αυτά που είδαμε στο χορτάρι του Καρεσκάκη στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Εντάξει. Ήταν νομίζω χαλαρό, όπως ήταν δύο ομάδες αρκετά ανέτοιμες. Γιατί μιλάω και για τους δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει ασφαλώς, αλλά φάνηκε ότι και δύο ομάδες δεν είναι καθόλου έτοιμες σε αυτό το σημείο της σεζόν. Γενικότερα ένα παιχνίδι που το 0-0 δεν το λες άδικο, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Νομίζω ξεκάθαρα, γιατί είχαν και οι δύο πολύ γνωστές ευκαιρίες. Απλώς ήταν ορισμένες στιγμές που έβλεπες και τον Ολυμπιακό να... σε δύο πράγματα θα εστιάσω. Το ένα ήταν σαν να μην ήξερε πόσο καιρός να επιτεθεί, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο λίγο αυτό βελτιώθηκε την είσοδο του Ζέλσον και του Ζώτα Σίλβα. Αυτή την άλλη μεριά όμως είχε και ένα δεκάλεπτο εκεί στο 52-62 Ολυμπιακός που κινδύνευσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει και πολύ έντονη πίεση. Ευτυχώς εγώ θα πω ότι ο προπονητής εκεί έκανε τις τρεις αλλαγές μαζεμένες και άρχισε λίγο να το μαζεύει. Γιατί και ο Ζώτα Σίλβα την είσοδο του άρχισε να κρατάει λίγο μπάλα, να κρατάει λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο τους Ολλανδούς. Και από την άλλη μεριά ο Πιρόλα μπήκε πίσω και μάζεσε 200 κείμενα. Μέχρι εκείνο το λεπτό, το 62, κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε πολύ έντονη πίεση. Και ευτυχώς η είσοδος του Ιταλού στόπερ βελτίωσε αρκετά τον Ολυμπιακό αμυντικά. Νομίζω αυτά τα δύο πρόσωπα που στάθηκα, ο Πιρόλα και ο Ζώτα Σίλβα, είναι δύο παίκτες από τους οποίους πρέπει να ξεκινήσει εντεκάδα της Ρεβάν. Ο Ολυμπιακός θα πάει εκεί για ένα παιχνίδι που είναι δεδομένο ότι θα έχει ψηλό τέμπο. Είδαμε τους Ολλανδούς ότι οι αναδιαστήματα έμειναν πιο γρήγορη ομάδα. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο έχουν καλό τρανζίσιο, έχουν καλούς χειριστές της μπάλας και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τρόπο για να τους ανακόψει το ρυθμό. Μακάρι να είναι έτοιμος ή ο Σιπιόν ή ο ΕΣΑ για τη Ρεβάντ, γιατί φάνηκε πολύ η απουσία τους στον άξονα και είδες, Νίκο, ότι όσο περνούσε η ώρα και ο Γκαρθία και ο Μουζακής άρχισαν να κουράζονται, που και οι δύο δεν ήταν κακοί.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πολύ σωστά λες στην Ολλανδία, ως Ολυμπιακός θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φρεσκάδα μες στο κέντρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται έτσι και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αργήσει να πάρει χαφ, φαίνεται τώρα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είχε να φέρει έναν παίχτη, έστω και από τον πάγκο, που να μπορέσει να κοντρολάρει λίγο το ρυθμό, να κρατήσει λίγο την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Ανασταλτικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό. Δημιουργικά όχι και τόσο καλό. Έπεσε σε μια παγίδα να πάνε πολλές μεγάλες μπάλες. Παρότι αυτή τη φορά οι σέντρες ήταν λιγοστές, δεν ήταν πολλές. Οι μεγάλες μπάλες όμως ήταν πάρα πολλές. Γιατί ήθελε να αποφύγει έτσι το pressing του αντιπάλου, γι' αυτό νομίζω είδαμε και τον Κάρμο να είναι βασικός. Αλλά από την άλλη πλευρά έμειναν να πηγαίνουν πρώτοι πολλές φορές πάνω στην μπάλα και πιο δυνατά οι Ολλανδοί. Και δεν επέτρεπε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το παιχνίδι που θέλει με τις δεύτερες μπάλες. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα το 0-0. Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τα πόδια αρκετών παιχτών έμειναν βαριά. Και αρκετοί παίχτες στέρισαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ο Ροντίνε ήταν καλός. Ο Τσικίνιο νομίζω ήταν και ο χειρότερος του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή ο Ρόκα μπορεί να βγει στο ημίχρονο, αλλά δεν νομίζω πως ήταν ο χειρότερος στην νοσηλευτική τριπλέτα.
0: Ίσως
1: ήταν και ο μοναδικός που πήρε και κάποιες προσπάθειες, έτσι. Και
0: προσπάθησε
1: να το πάρει και λίγο πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, επειδή είναι και άπειρο παιδί, το πληρώνει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είδαμε για ένα ημίχρονο το Αλκαμπή να είναι πολύ καλά. Στο δεύτερο λίγο διστακτικό στα τελειώματά του και στον τρόπο με το οποίο έπρεπε να τελειώσει κάποιες φάσεις. Και τώρα αυτό το 0-0 δεν μπορεί να ακούγεται πολύ κλεισέ, αλλά τα αφήνει όλα τελείως ανοιχτά. Νομίζω ότι δεν είναι καμιά φοβερή και τρομερή ομάδα η Νάιμέγγεν. Είναι πολύ αθλητική, είναι πολύ σκληρή ομάδα, μπορεί να τρέξει με την μπάλα στο transition. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι είχαμε περίπτωση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να έχει ο Στρεβάνς, αυτό θα πρέπει να το μέλημά του να προηγηθεί, θα τους ξεβολέψει πάρα πολύ και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του.
0: Ναι, και νομίζω ότι θα βρει και περισσότερους χώρους. Έτσι. Η λογική αυτό λέει. Και θέλω να σταθώ κι εγώ, μια και μιλάμε για το παιχνίδι, ότι η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσι νομίζω ότι του στέρισε και την όποια δυνατότητα παρέμβαση με κάτι πιο δημιουργικό, α πούμε, τύπου Φορτούνι, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη την ώρα, για να καταλάβεις, Νίκο, ζεσθενόταν πέραν του Μαϊλόβιτς, που τον είχε ο προπονητής δεν θα μα είχε πάντως και τον Φορτούνι και τον Κουστάβο Σά. Οπότε σαν να τον σκεφτόταν είτε να φρεσκάρει το 8, δηλαδή βγάζοντας Γκαρσία ή Μουζακίτη με τον Κουστάβο Σά, παρότι έχει πολύ λίγες προπονητές στην ομάδα, είτε αντί του Ροντινέι να περάσει το Φορτούνι, να έχει ο Ολυμπιακός κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο δημιουργικό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Γιατί ο Βραζιλιάνος, πολύ καλός ανασταλτικός, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο δημιουργικό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Γιατί ο Βραζιλιάνος, πολύ καλός ανασταλτικά, αλλά

0: Και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα. Ένας Ολυμπιακός Βάιο που νομίζω ότι όπως τον περιμέναμε σε μεγάλο βαθμό, αν εξαιρέσουμε και το διάστημα που απειλήθηκε πάρα πολύ, θεωρώ ότι με βάση τα κενά που υπάρχουν, την ανετοιμότητα που έδειξε και στα φιλικά, δεν μας εκπλήξει ιδιαίτερα η εικόνα, έτσι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, σου Νικόλα. Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, εγώ σε αντίθεση με τους φλοραλισάντες, δεν το περίμενα καλύτερο τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να συζητάω για το μάτι, θα πω ότι επιμένω και λέω ότι κάθε καλοκαίρι αυτό που μετράει στα προγραμματικά είναι τα μάτια τα κερδίζεις όχι να τα παίζεις. Δηλαδή, κανένας δεν θυμάται τον Ολυμπιακό να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να αποκλείεται από την Νέιμέγκεν με θετική διάθεση. Επίσης, κανένας δεν θα αναχωρηθεί αν ο Ολυμπιακός περάσει με άσχημο τρόπο την Νέιμέγκεν και πάει και παίξει μετά με την Μπόντο Γκλιμτ στα play-offs της Champions League. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι άλλο το διακύβημα, πολύ μεγάλο. Άλλο το, πώς να το πω, ο τρόπος παιχνιδιού, άλλος ο σκοπός αγιάζει τα μέσα πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί το λέω για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό που βάσει ας πούμε της δυσκολίας που είχε στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, δηλαδή να παίξει προκληματικά κάτι που έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει δουλέψει με τον τρόπο που έπρεπε να δουλέψει για να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό ετοιμότητας ικανοποιητικό για να πούμε ok, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό θα τον βλέπουμε ας πούμε σαν κορμό τους επόμενους μήνες. Ο Ολυμπιακός σήμερα παρατάχθηκε με εντεκάδα που πιθανότατα μπορεί να το δούμε στο επόμενο μάτς, okay, αλλά σε κανονική ροή χρονιάς σε κανένα κύπελο θα τη δούμε αυτήν την εντεκάδα όλοι μαζί. Λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν περίμενα τον Ολυμπιακό πολύ διαφορετικό από ό,τι τον είδα, και γιατί είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, γι' αυτό πάντα παίζει το ρόλο του. Κακά τα ψέματα, ο αγωνιστικός ρυθμός είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούν οι ομάδες να το κερδίσουν πολύ εύκολα από τα φιλικά μάτς. Είναι μέσα από τα παιχνίδια, από την ένταση, από τη διαχείριση των συναισθημάτων και των καταστάσεων που έχονται μέσα στο παιχνίδι. Εκεί λιώνουν τα πόδια. Εκεί αποκτά ρυθμό η ομάδα και ο Ολυμπιακός δεν είχε πια μάτς. Οπότε λοιπόν τον περίμενα τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το, πώς θα λένε, διακυμάνει στην αποδοσή του. Και επίσης το ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε σαν σύλλογος αυτό το καλοκαίρι να δουλεύει έτσι ώστε να φτιάξει τις προϋποθέσεις για να είναι όσο το πιο έτοιμος στο πρώτο του καλοκαιρινό παιχνίδι. Προφανώς έχουν άλλες, πώς να το πω, προτεραιότητες οι άνθρωποι της ομάδας που υλοποιούν τον σχεδιασμό και τον έχουν πάει παραπίσω. Η πραγματικότητα λέει όμως ότι δεν είδαμε σήμερα έναν Ολυμπιακό ο οποίος ας πούμε είχε τα υλικά που έπρεπε να έχει για να μπορέσει ας πούμε να βοηθήσει τον προπονητή και ο προπονητής να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το μάτς. Άρα λοιπόν περίμενα να μπει δυνατά στο παιχνίδι, περίμενα να κάνει αυτό που έκανε. Είναι το εύκολο, μάλλον όχι το εύκολο, είναι το εύκολο να περιμένεις να κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να παίξει με την μπάλα στο χώρο σημαδεύοντας τον Ελκαμπή, όσο είναι φρέσκος ο Μαροκινός, όσο το κρατάνε τα πόδια του, να ταλαιπωρήσει τα στόπερ της Νάιμέγεν, που okay, μπορεί να μην, δεν είναι ας πούμε πρώτης κλάσης, και να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός κερδίζοντας δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενος τις καλές υποδοχές του Ελκαμπή, να δημιουργήσει ένα υποτυπώδες transition στο επιθετικό κομμάτι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός, θα μου επιτρέψει το λαϊκό της έκφρασης, τραμπούκησε την Νάιμέγεν στο ξεκίνημα του μάτς. Και έτσι προσπάθησε να φτάσει κοντά στην περιοχή του αντίπαλου του μονοφύλακα. Περίμενα επίσης αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να τελειώσει. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο οι κανονικές ομάδες μπορούν να το κάνουν, ας πούμε, στο πικ τους, στην καλύτερη τους φόρμα, να το κάνουν, ξέρω εγώ, 60-65 λεπτά.
0: Δεν μπορεί να περιμένει μια ομάδα.
1: Έτσι, δεν μπορεί να περιμένει μια ομάδα το πρώτο της επίσημο παιχνίδι να μπορεί να το κάνει παραπάνω από 20-25 λεπτά. Και πολύ ήταν, λέω εγώ. Και επίσης περίμενα αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή περίμενα ότι κάποια στιγμή, αν ας πούμε επαληθευθούν αυτοί που ανέλυαν το προφίλ της Νάιμέγεν, ότι αυτοί θα εκμεταλλευτούν την κόπωση, τη φυσιολογική κόπωση των παιχνών του Ολυμπιακού, το γεγονός ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις για να φρεσκάρει τη μισά του γραμμή, που κατά τα ψέματα είναι το δυναμόμετρο στο πώς δημιουργείται ο ρυθμός μιας ομάδας με στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε ο Ολυμπιακός λύσεις για να το κάνει αυτό. Θα βάλει την παλακάτω και θα προσπαθήσει να βάλει σφαζοκεφαλιές στον Ολυμπιακό ανοίγοντας στους γραμμές. Το κατάφερε, Νάιμέγεν, έφτασε κοντά στο να πετύχει γκολ, δεν το πέτυχε. Okay, τελείωσε ένα μάτς το οποίο πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω βάσει των δεδομένων και των συνθήκων, είναι ένα παιχνίδι απόλυτα αναμενόμενο, σαν εικόνα παιχνίδι.

0: ίδιο από τους Ερυθρόλευτες και έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο για μένα, οκ, δεν χρήζει τεράστιο φόβο τον Ολυμπιακό, τον κρατάει από πάνω όμως στον λογαριασμό. Γιατί, γιατί λέω ότι στο δεύτερο μάτς δεν θα μου είναι καθόλου περίεργο το Ολυμπιακός να είναι όχι καλύτερος, κατά πολύ καλύτερος από όταν στο απόψινο μάτς. Πρώτον γιατί ο Μεντιλίμπαρ κατάλαβε μέσα στη διαχείριση του απόψινου παιχνιδιού κάποια πράγματα που δουλεύουν και κάποια όχι. Μπορεί και εγώ να μην καταλαβαίνω την αλλαγή του Ρόκα, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, η εικόνα του ενός ποδοσφαιριστή που δεν έκανε τίποτα σωστά και έπρεπε να βγει στο ημίχρονο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ξέρεις, ιατρικό, φυσικής κατάστασης, πρέπει να μας το εξηγήσει αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε στον
1: άλλο. Προσπάθησε, πάτησε περιοχή, συμφωνώ. Ναι,
0: δεν ήταν παραφωνία για να πεις ότι ξέρω εγώ πρέπει να βγει. Και έπαιζε και στο καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού, έτσι, ο Ρόκα. Κάτι θα καταλάβουμε στο Μεντιλίμπαρ από το πώς δουλεύει και πώς δεν δουλεύει, τι δεν δουλεύει μάλλον στο, στην δεκάδα του. Θα κατάλαβε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να βγάλουν αυτή την εποχή 90 λεπτό τόσο ψηλές εντάσεις. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, η εικόνα του απόψινου Τσικίνιο δεν είναι εικόνα που σου επιτρέπει να ξεκινήσει την δεκάδα από πάνω του στο επόμενο μάτς. Τι να κάνουμε. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό εκεί. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει, ξέρω εγώ, ένα διαφορετικό σχήμα, είτε βάζοντας το Ζώτα Σίλβα σε θέση δεκαριού, είτε βάζοντας το Φορτούνι σε θέση δεκαριού, θα χάσει το στοιχείο του pressing, αλλά θα έχει κάτι διαφορετικό
1: στο παιχνίδι
0: του, είτε βάζοντας το ΣΑ, τον καινούργιο τον ποδοσφαιριστή που πήρε την Πορτογαλία στα 21 του, που ήταν και αρχηγός της ομάδας του. Λέω λοιπόν ότι κάτι θα κατάλαβε, κάπως διαφορετικά θα το δούλεψε στο ΜΑΤ, έχει μετρήσει και διαφορετικά τον αντίπαλο, είναι άλλο να το βλέπεις στο βίντεο και άλλο να το βλέπεις στο γήπεδο. Προφανώς αυτό ισχύει και για τους Ολλανδούς, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τον ισχυρό του ζευγαριού, που είναι Ολυμπιακός, προφανώς και κάθε λεπτό παιχνιδιού θα τον βοηθήσει να γίνεται καλύτερος. Επίσης, για να γίνει καλύτερος Ολυμπιακός, θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ενδεχόμενο επιστροφής, εγώ δεν λέω του Σιπιόνι, εγώ λέω του ΕΣΕ. Διότι ο Σιπιόνι στο παιχνίδι αυτό με αυτούς τους αντιπάλους είναι επικίνδυνος για κίτρινη κάρτα από νωρίς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ναι. Οπότε λοιπόν λέω ότι αν ο ΕΣΕ είναι διαθέσιμος στο επαναληπτικό παιχνίδι, μπορεί να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ έτσι όπως ήρθαν, okay, μπορεί κάποιοι να πούνε ότι έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή, οπότε λοιπόν ήταν απόλυτα λογικό Μεντιλίμπαρ να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές, αλλά και αυτό εξηγείται απόλυτα από την, από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς. Και αυτό γιατί και αυτός ξέρει ότι έτσι όπως ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο, θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα και αρκετοί. Οπότε λοιπόν οι μαζεμένες αλλαγές που φάνηκε πόσο ρίσκο είχαν όταν χτυπάει ο Ρέτσος και γίνεται η αλλαγή του Σμάιροβιτς, μετά ξέρεις, εσύ λες και πολύ καλά λες ότι εκεί τους στέρισε τη δυνατότητα να βάλει το Φορτούνι. Εγώ λέω για φαντάζομαι να χτυπάει ένας ακόμα. Θα τελειώνει ο Ολυμπιακός με 10.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ακόμα λοιπόν και αυτές οι αλλαγές που είναι ένα μεγάλο ρίσκο και με τη Λίμπαρ δεν μας συνηθίζει να το κάνει αυτό, δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων και ειδικών συνθηκών. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο να έχει, ας πούμε, νεύρα, να είναι λίγο τσαντισμένος για τον εικόνα κυρίως του δεύτερου μικρόνου του Ολυμπιακού και τέλος πάντων μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Αλλά παιδιά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς και κρίνουμε μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη κατά 40-45%. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, προφανώς. Έτσι, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό υλοποίησης, αλλά και αυτό πρέπει να τσεκάρουμε συζητώντας για το πώς η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο. Πάντως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι στο επόμενο μάτς, αν γυρίσει τουλάχιστον ο ΕΣΕ στην 11η, ο Ολυμπιακός έχει μια πιθανότητα να πετύχει κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμφάνιση, και να διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off. Γιατί κακά τα ψέματα, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία που ήταν καλύτερος από το δίδυμο το χαφ, εγώ λέω ότι ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλύτερος σήμερα.
1: Συμφωνώ.
0: Okay. Ο Μουζακίτης, ίσως επειδή μείνει κοντά στον Ντάνι Γκαρθία, ίσως επειδή, δεν ξέρω, το παιδί σε πνευματικό επίπεδο μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω, να έχει κάποιες αναστολές, πρέπει να πατήσει γκάζι ο Μουζακίτης και να τονώσει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσο δεν το κάνει, αυτό θα το κρατάει μακριά την αρχική δεκάδα του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, και θα αποτελεί και πρόβλημα στο σύνολο, σίγουρα.
0: Ακριβώς.
1: Κοινικότητα λοιπόν κρατάω, φρεσκάρισμα και λίγο εμπειρία, έτσι, γιατί είναι πιο εμπειρία ομάδα Ολυμπιακός σίγουρα. Ενώ ψηφίζει.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς είναι πολύ πιο εμπειρία ομάδα Ολυμπιακός, αλλά κοίταξε να δεις, Νικόλα, το είδαμε και με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πλέον οι διαφορές το καλοκαίρι ελαχιστοποιούνται μεταξύ των ομάδων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι κοστίζουν 100 και 150 χιλιάρικα το καλοκαίρι μπορεί να φαίνονται παίχτες εκατομμυρίων. Και αυτό γιατί, οι ομάδες μπορεί να είναι καλύτερα δουλεμένες ή πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν το πρώτο τους παιχνίδι ή τα πρώτα τους παιχνίδια. Και σίγουρα το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν είναι μία από αυτές.
1: 100%.
0: Άρα λοιπόν η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το καλοκαίρι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι το να καταφέρεις να το κάνεις το μάτς έστω άσχημο, αρκεί να μπορείς να το πάρεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βάιε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή νύχτα στον Βάιο Τσίτσικο, θα ευχαριστώ για το σχόλιο του. Πάμε σε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε με σχολιογραφία αλλά και πολύ ρεπορτάζ από το Καραϊσκάκης.

0: Sky 100,3.
1: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η Μεγάλη Πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Της ορού είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 4,6, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Πετερίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν μπορείς και εσύ να ξεφύγεις από τη γενική έτσι, κριτική του αγώνα. Ένας Ολυμπιακός ανέτοιμος, ένας Ολυμπιακός που κινδύνευσε με χειρότερο αποτέλεσμα και ίσως είναι και το μόνο θετικό που κρατάει εν ώψη της ρεβάνς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξέρεις, το ανέτοιμος θα ήταν και μια... δεν θα ήταν μια δικαιολογία, θα ήταν ένα άλλο πραγματικό. Mm-hmm. Αλλά εδώ εμένα δεν μου έμοιαζε ανέτοιμος. Μου έμοιαζε σαν να έβλεπα τον Πιασινή, τελευταία αγωνιστική η Super League, Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-0. Μόνο που η Ναϊμένη είναι μια καλύτερη ομάδα από εκείνη την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, έχοντας περίπου 60% κατοχή μπάλα, να δημιουργήσει φάσεις, αλλά δεν μπορούσε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε, γιατί είχε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που είχε και όλη την περσινή σεζόν με τέτοιου είδους ομάδες. Δηλαδή δεν έχει παιχνίδια από τον άξονα, δεν έχει ούτε σήμερα, δεν έχει άλλον τρόπο να επιτεθεί παρά να πάει την μπάλα στα άκρα και να σεντράρει είτε ο Ροντινέη, είτε ο Ζένσον, είτε οποιοδήποτε άλλος και να αναδειχθεί στον Ελκαμπή ή να παίξει με βαθιές μεταβάσεις. Είναι περίπου σαν να πέρασε μια μέρα από το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός στην δημιουργία, στην ανάπτυξη, στο να φτιάξει πολλές φάσεις. Ακόμα και όταν είναι γεμάτος ενέργεια και πρεσάρει καλά και πιέζει ψηλά και έρχονται καλά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα σήμερα μετά το πολύ δύσκολο πρώτο τέταρτο 20 άλλα του δεύτερου ημιχρόνου, που είναι μάλλον και τυχερός που δεν δέχτηκε γκολ, εκεί μετά το 60-65 και για 15 λεπτά περίπου πίεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τους τρόπους. Προσπάθησε να θυμηθεί μια φάση σε όλο το 90 λεπτό, όπου κάποιος προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με κάθε φάση. Και όχι με μια σέντρα, να φέρνει στην μεγάλη περιοχή.
0: Τίποτα.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε απόπειρα να παίξει κάποιος κάθετα. Όχι, δεν υπάρχει τελική πάσα σε παίχτη μέσα στη μεγάλη περιοχή κάθετη. Δεν υπάρχει ούτε μια απόπειρα να περάσει μια τέτοια πάσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πάρα πολύ να βρει ένα οχτάρι. Διαβάζουμε για ονόματα που κοστίζουν 8 και 10 και 12 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν δε του λείπει και ο Έσαι από το Μάξ, αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν έχει αποκλειστεί, είναι ο Ολυμπιακός, ούτε κατά να γίνει κακό αποτέλεσμα, κακή είναι η εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός συνήθως εκτός έδρας είναι καλύτερος, εκεί να είμαι λογικά θα παίξει όχι μόνο στους χώρους αλλά και αρκετά πιο επιθετικά. Οπότε εκεί μπορεί και πιο εύκολα ο Ολυμπιακός να καταφέρει να δημιουργήσει. Αλλά το πρόβλημα προς το παρόν δεν μοιάζει να λύνεται και δεν μοιάζει να υπάρχει και ο τρόπος να λυθεί. Okay, σήμερα αν δεν είχε γίνει η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, τώρα θα έχει περάσει ο Φορτούνης και θα ψάχνει ο Ολυμπιακός μια ατομική προσπάθεια του Φορτούνη, μια καλή πάσα του Φορτούνη, μια καλή ενέργεια του Φορτούνη, ένα καλό στιγμένο του Φορτούνη για να λύσει τον γόρδο δεσμό. Αλλά τρόπος παιχνιδιού δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα.
0: Mm-hmm. Δεν είναι εδώ και τόσο ορθόδοξο να λέμε ότι ο Ολυμπιακός του 2026-27 πρέπει να περιμένει από το Φορτούνη έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Σωστά. Απλώς το αναφέρω γιατί αυτός είναι ο λόγος
0: για τον οποίο
1: επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Και είμαι και βέβαιος ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν αυτά τέτοιου είδους μάτς όπου ο Φορτούνης θα μπει μέσα στο 60, στο 65, στο 70 για να δώσει ακριβώς τη λύση και να βγάλει την ομάδα από την δύσκολη θέση. Σωστά το λες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το σχέδιο. Αλλά προς το παρόν και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές στον άξονα δυσκολεύομαι να το βρω το σχέδιο. Πιθανότατα ο Γκουστάβο Σά, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα μπορέσει να δώσει κάθε το παιχνίδι. Αν έρθει και ένας ποδοσφαιριστής στο 6-8 θα μπορέσει να παίξει κάθετα, θα δυσκολεύει λίγο και τον τρόπο με τον οποίο αμήνονται οι υπόλοιποι, γιατί είναι μέγε να πάνε ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι δεν κινδυνεύει από τον άξονα. Χαμήλωσαν αρκετά ακόμη και η κεντρική της ΧΑΦ με στη μεγάλη περιοχή όταν πιέστηκε και αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ευκολία είτε τις έντρες, είτε τα γυρίσματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί παίκτες του Ολυμπιακού στα άκρα βρέθηκαν πολλές φορές το ένα εναντίον ενός να ξεπερνούν τον αντίπαλο και να κάνουν όχι κατά να ξέντρα ούτε γέμισμα και ένα παράλληλο γύρισμα προς το πέναλτι. Αλλά ήταν τόσο εύκολο να το διαβάσει ότι αυτό συμβεί που πάντα η Νέιμεγκεν είχε περισσότερο παίκτες εκεί και έβγαζε με πολύ μεγάλη άνεση την άμυνα.
0: Με δεδομένο τώρα ότι σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα και βασικά δεν μπορεί να έχει προσθήκες, έτσι, αυτό εννοώ. Τι θα έκανε εσύ, Μιχαλή? Νομίζω ότι ο ΕΣΕ, ας πούμε, είναι απαραίτητο σίγουρα, αλλά είναι ιατρικό θέμα. Θα άλλαζε κάτι άλλο?
1: Σίγουρα μπορεί να είναι βασικός ο ΕΣΕ, σίγουρα θα έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του Γουστάβο Σα, που εγώ ξαναλέω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι σήμερα καταλάβαμε ότι ο Ζώτα, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις αυτή τη στιγμή από οποιονδήποτε άλλον στην αντίπαλη περιοχή για τον Ολυμπιακό. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και δεν έχω και μεγάλη αμφιβολία ότι θα είναι βελτιωμένος, όχι όσον αφορά τα ζητήματα στα οποία αναφερόμαστε, ναι, και τα οποία σωστά λες θέλουν πολλή δουλειά για να αλλάξουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού νομίζω εκτός έδρας μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Τώρα θα περάσει και πίσω στην Νέιμεγκεν, εκτός outsider, τώρα θα μπει να παίξει την revanche αισθανόμενη ότι εδώ είναι μεγαλύτερη ευκαιρία, αν όχι ως φαβορί, σίγουρα ως ομάδα που έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση. Και αυτό ο Ολυμπιακός ξέρει πάντα να το εκμεταλλεύεται.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Τσόχο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μιχάλη Τσόχο. Ακούσαμε το σχόλιο και του Μιχάλη για το σημερινό 0-0 του Ολυμπιακού. Να επαναλάβω λίγο για όσου άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα του όλα τα τελικά αποτελέσματα στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αρχικά αυτό που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η Λεύσκη Σόφιας πήρε ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, νίκησε 1-0 την Καέρα Ταλμάτη. Θυμίζω ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα play-off του Champions League και ο ηττημένος στα play-off του Europa, τον ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια ο δικέφαλος του Βορρά προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σιλουάς, με συγχωρείτε, Μπόντο Γκλιμτ 3-3. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Άιμπεγκεν, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Από εκεί και έπειτα Αραράτ Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατισλάβα 1-2. Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας 1-0. Δυνάμο Ζάγκρεμ, Κάονε Ζάλγκυρης 5-0. Ολυμπιακός Νέιμεγκεν φυσικά 0-0. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην πήρε την νίκη, να μην έδωσε χαρά στα ελληνικά χρώματα, αλλά η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο γκολ του Κουλιεράκη με την Ρώμα, έστω σε ανεπίσημο ντεμπούτο απέναντι στη Νιούπορτ. Ο Κουλιεράκης μπήκε στο φιλικό ως μάλλον ξεκίνησε ως βασικός στο φιλικό με την Νιούπορτ. Η Ρώμα νίκησε 4-0, αν δεν έκανα λάθος, όχι, και σκόραρε στο 51ο λεπτό με υπέροχη καρφώτη κεφαλιά. Υπάρχει το βίντεο στο site του Big Wins Sport FM. Και πάμε να κλείσουμε την σχολιογραφία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Άχρωμος, άγιος και άοσμος, έτσι. Όχι ακόμα, Παρασκευή. Παρασκευή.
2: Α, Παρασκευή. Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή, όλα αυτά θα ήσαν αν οι προσδοκίες.
0: Σωστό.
2: Να δεις κάτι, ας πούμε, εύγευστο, έγχρωμο και καταπληκτικό.
0: Σωστό.
2: Ήταν, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο στον Θεό, ας πούμε.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, κοίταξε, έχει παίξει αυτή τη διετία του με τη Λιμπάρ, γιατί τα προηγούμενα δεν παίζουν ρόλο. Δεν έχει σημασία ότι κάποτε, ας πούμε, κέρδιζε την Άιτσόβεν 4-2. Όχι τα πολλά χρόνια, πριν από 5 χρόνια, ας πούμε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνεις με τον άνθρωπο που παίζει τώρα στον πάγκο, με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει παίξει 3 παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες πριν από αυτό. Έχει φέρει 0-0 με την Βέντε. Έχει φέρει 1-1 με την Πέσβε. Και έχει κερδίσει τον Άγιαξ πέρσι 1-2 εκτός έδρας. Αν πάει και κερδίσει και τώρα, θα μπορεί να περάσει. Γιατί, το λέω γιατί. Τα παιχνίδια με τους δύο άλλους, με την Βέντε και την Πέσβε, ήταν παιχνίδια ανάλογα. Δηλαδή, εντάξει, με την ΠΕΣ έπαιξε λίγο καλύτερα. Γιατί είχε προηγηθεί με την Τβέντε, είχε χάσει ένα πέναλτι ολικαμπή στο 0-0. Αλλά είχαν και αυτές τις ευκαιρίες τους, τις φάσεις τους. Δεν ήταν δηλαδή ότι με τις Ολλανδικές ομάδες κάνει περιπάτους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει προβλήματα, ας πούμε, στην δημιουργία του και στο παιχνίδι του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν. Γιατί, ας πούμε, ξεκίνησε σήμερα ο Ρόκα. Δεν ξέρω, αν ο Ρόκα ήταν η λύση και δεν το είχαμε καταλάβει, τι να πω. Εγώ αμφιβάλλω αν τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο δημιουργικό κομμάτι μπορεί να λυθούν, μπορεί να είναι ότι ξέρω εγώ μπορεί να παίξει πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, ακόμα και αν πάμε τον χρόνο πίσω και όλοι αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει και πολύ, έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι δύο χρόνια νεότεροι. Mm-hmm. Πάλι δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, ο Τσικίνιο θα γίνει ένας παίκτης που θα σου δίνει γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια εύκολα, ότι ο Ζέλσον θα κάνει, που σήμερα δικήθηκε, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, στο δεύτερο. Από ο Ζέλσον θα κάνει, ας πούμε, τέσσερις προσωπικές φάσεις στο μάτς κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος παιχνιδιού πολύ δεδομένος που έχει δώσει στον Ολυμπιακό νίκες, πρωταθλήματα, επιτυχίες, ο οποίος είναι, έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ένα focus απλό. Δηλαδή είναι να πάει μπάλα πόσο γρήγορα γίνεται στον Ολυμπιακό. Δεν λέω μπροστά. Λέω στον Ολυμπιακό. Mm. Δηλαδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν ας πούμε θες να πας την μπάλα μπροστά, αλλά έχεις 3-4 παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Εδώ ο παίκτης είναι ένας, τον παίκτη αυτό πρέπει να τον ψάχνουν όλοι, με τον πρώτο τερματοφύλακα. Λοιπόν, και πρέπει να ελπίζεις ότι αυτός ο παίκτης, με την ευστροφία του, ας πούμε, και την ικανότητά του, θα γίνει στην πραγματικότητα με επίθεση μόνος του. Έχει γίνει πολλές φορές. Μπορεί να γίνεται πάντα. Σήμερα, ας πούμε, δεν έγινε. Και γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, και γιατί απέναντι είχε μια ομάδα, γιατί ήταν αρκετά υποψιασμένη, τώρα κοιτάζουμε τι κάνει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι όταν, ας πούμε, μπήκε ο Μαθαίος στο παιχνίδι, όλες οι επιθέσεις της Νάιμεγκ γίνονται από εκεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι προφανώς έχουν δει ακόμα και τα φιλικά. Δεν είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα να παίξουν ένα παιχνίδι της Champions League, δεν βαριέσαι αδερφέ, όσα πάνε και όσα έρθουν. Ακόμα και είναι μια Ολλανδική ομάδα η οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά στο πρωταθλήμα. Δηλαδή, πέρσι η Νάιμεγκ βγήκε τρίτη στην Ολλανδία, καθώς ήταν και δεύτερη. Πρωταθλητισμό δεν έκανε. Ήταν πολύ μπροστά η ΠΕΣΒΕ, αλλά ήταν δεύτερη και είχε βάλει 77 γκολ, ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ολλανδίας και είχε μία άμυνα που είχε φάει 55 γκολ, 58 είχε η Μπρέντα που υποβιβάστηκε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το οποίο κάνεις στο πρωτάθλημα σου όταν παίζεις στην Ευρώπη και μπορείς να διαφοροποιηθείς γιατί έχεις απέναντι έναν αντίπαλο, θα το διαφοροποιήσεις. Δεν είναι δηλαδή, πώς το λένε, υποχρεωτικό ότι θα έρθεις να παίξεις εδώ πέρα για το 3-3. Και αυτό το έκανε με τον Ολυμπιακό και η ΠΕΣΒΕ, η οποία πέρσι δεν θυμάμαι να έχει φέρει ένα-ένα σε κανένα παιχνίδι του Champions League. Άλλα τα έχει κερδίσει, άλλα τα έχει χάσει. Την εικόνα που είχε εδώ πέρα δεν την είχε πουθενά. Και η Τβέντε την προηγούμενη χρονιά. Η οποία επίσης ήρθε εδώ πέρα και έπαιξε για να κρατήσει το 0-0, ξέροντας ότι αν δεν αφήσει τον Ολυμπιακό να, πώς το λένε, επισκέπτεται πολύ συχνά την υπηρεσία της με τον τρόπο που το κάνει, δεν θα κινδυνεύσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, εγώ λέω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει γκολ. Σημαντικό, γιατί οι άλλοι είχαν και φάσεις.
0: Δεν μπορούσε.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία. Και δεν βρήκε γκολ, γιατί δυσκολεύεται να βρει γκολ. Άρα ήταν ένας Ολυμπιακός που ξέρουμε. Με ένα αποτέλεσμα που δεν είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να πω ότι ας κρίνουμε τις ομάδες με βάση αυτό που είναι και όχι το φαντασιακό που έχουμε στο κεφάλι μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας μπορεί να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα κατεβεί, ας πούμε, και θα κερδίσει με κάποιο μαγικό τρόπο την Αϊμέγγεν με 4-0 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα γίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ως δυνατότητες και ως πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός θα πάει τώρα να παλέψει, θα κοιτάξει να είναι ακόμα πιο συμπαγής, γιατί στο δεύτερο μάτς, στην πραγματικότητα, η πίεση που θα δεχτεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από μια ομάδα που είδαμε ότι όταν κατεβαίνει μπορεί να αλλάξει, να κάνει 10 πάσεις, μη σου πω και 15, ναι. Δεν παίζουν δηλαδή με το αντιγιώμα να μπούμε στην περιοχή.
0: Έχει πολύ καλή μετάβαση. Έχει πολύ καλή μετάβαση.
2: Βεβαίως, και έχει πολλούς παίκτες που παίρνουν μέρος. Και έχει και σήμερα το δείξανε αυτό το πράγμα. Δεν βρήκανε ενδεχομένως πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά είχαν τα σούτ τους, φτάσανε σε θέση βολής, το παρακάνανε λίγο κάτι τα κουνάκια μέσα στην περιοχή και αυτά, εντάξει. Όλα μπορεί να τα φανταστώ. Επίσης, μια ομάδα που θυμίζω ότι σήμερα το πρωί πούλησε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της στην ΠΕΣΒΕ, και αυτό ήταν σίγουρα ένα θέμα, γιατί ο Ιαπωνέζος είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέλω να πω, είχαν και αυτά τα θέματα τους, και αυτή θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί όλη του την εμπειρία και όλη του την ικανότητα, τη γνωστή του ικανότητα, στο να γίνεται κοινικός, ας πούμε, και να παίρνει παιχνίδια με λίγες σχετικά φάσεις, για να πάει εκεί πέρα να διεκδικήσει μια πρόκριση. Όλα τα υπόλοιπα, Νίκο μου, είναι στο φαντασιακό μας.
0: Ναι.
2: Επειδή ακούω και διάφορα και για τον Λίμπαρ και για αυτά, βεβαίως, και εγώ το κάνω κριτική του Λίμπαρ, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά αυτός είναι ο Λίμπαρ, ένα το κρατούμενο, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι άλλο. Το δεύτερο που έχει σημασία εν προκειμένου είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το χρόνο πίσω, να αλλάξει προπονητή, να βρεθούμε ως διαμαγείας το Μάιο, να πάρει την ομάδα κάποιος, να κάνει προετοιμασία από την αρχή, να ενσωματώσει καινούργιους ποδοσφαιριστές και να παίζει άλλο την μπάλα. Και αυτό στο φαντασιακό μας.
0: Τώρα επίτρεψέ μου, θα είναι ποδοσφαιρικό κλίμα.
2: Φυσικά. Δηλαδή, αν το κάνεις τώρα, δεν σε πάει πουθενά. Δηλαδή, βάζεις μια επιπλέον δοκιμασία σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, που κάνει το πράγμα σαφώς πιο δύσκολο. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, αυτά με προς το 20 μέρες που έχεις το πρωτάθλημα, μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο, ας πούμε, να αποδώσουν, και συζητήσεις που δεν σε πάνε και πάρα πολύ μακριά. Θυμίζω ότι, δεν το ακούω και αυτό πολύ, ότι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έδιωξε τον Πέδρο Μαρτίνς, γιατί είχε πάρει το πρωτάθλημα με μόνο 15 πόντους διαφορά και με τον Γκιμπού Καμαρά, που δεν ξέρω αν πει ποδόσφαιρο πια, πρωταγωνιστή, και τον έδιωξαν γιατί έχασε ένα ματσό με Μακάμπι. Από εκεί και πέρα άλλαξε 5 προπονητές, 6 προπονητές σε 2 χρόνια. Εντάξει. Και η ποιότητα του ποδοσφαίρου που έπαιξε, παρότι ήρθαν παίχτες όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μαρσέλο, ξέρω εγώ, και ότι και άλλοι πολλοί, ας πούμε, παίχτες ποιοτικοί που τότε με τον Μαρτίνι γκρινιάζαν, δεν υπήρχαν κτλ. Η μπάλα που έπαιξε ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι δηλαδή για να κάνω να τρίβει και τα μάτια του. Λοιπόν, οι ομάδες θέλουν στήριξη, χρόνο, αλλά κυρίως πρέπει να ξέρεις τι στηρίζεις, τι αγαπάς και τι μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, δεν το αγαπάς, το ακούω. Αλλά αν το αγαπάς, η ώρα να το δείξεις ότι το αγαπάς. Δεν είναι, άμα κερδίζει συνέχεια η ομάδα, είναι εύκολο, ας πούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς και πρέπει και να γίνει και κριτική και σε πολλά άλλα. Αλλά είμαστε στο πρώτο μάτι της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το Europa League. Θα πάει να παίξει στην Ολλανδία, πώς το λένε, ένα παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση. Δεν έχασε. Και θα πρέπει να παίξει καλύτερα, αλλά με τον τρόπο του.
0: Mm-hmm.
2: Το να περιμένεις ότι θα αλλάξει ο τρόπος, ματαιοπονείς, ας πούμε. Όποιος το νομίζει αυτό το πράγμα, τα λύνει, να πούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τα βασικά.
0: Mm-hmm. Χαίρομαι που ως μπασκετικός χρησιμοποίησες δύο λέξεις που είχα στο Άγιο Τσούτσικα. Για την ρεβάνς, ναι. Ότι πρέπει να είναι κοινικός και έμπειρος, ναι. Να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του.
2: Προφανώς. Ναι. Κοινικός είναι απαραίτητο να είναι, γιατί δεν πρόκειται να πάει.
0: Πόσες ευκαιρίες να κάνει, ναι.
2: Ακριβώς. Και έμπειρος είναι.
0: Mm.
2: Είναι πιο έμπειρος από αυτήν την ομάδα.
0: Ναι.
2: Έχει περάσει καταστάσεις, ας πούμε, ανάλογες, και πρέπει να πάει εκεί πέρα και αυτά τα πράγματα να τα μετατρέψει σε αβαντάζ. Σήμερα η Μέγκεν, με τον ενθουσιασμό λίγο της Προτάρας και με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα πιο παραγωγική, συνηθισμένη να παίζει περισσότερο ποδόσφαιρο, παίζοντας εκτός έδρας και ενδεχομένως και με λιγότερο άγχος, του δείξε ότι είναι καλή ομάδα. Αλλά καλή ομάδα θα ήταν μια, παίζει τα πραγματικά του Champions League. Δεν ξέρω αν είναι κανένας κακός. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καληνύχτα.
0: Ντόνις Καρπετόπουλος, λοιπόν, με το σχόλιο του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν. Να σας πω εγώ ότι ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο μόλις ανέβασε ότι οριστικοποιήθηκε, ανακοινώνεται από την Τρέμπτον Σπορ ο Μο Σαλάχ. Με ρωτάει εδώ ο Κυριάκος Αφερόπουλος πόσα λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος, φίλο μου Κυριάκο, πρέπει να είναι 12 εκατομμύρια το χρόνο και 20% έσοδα από τις πωλήσεις της φανέλας που θα έχουν το όνομά του. Φαντάζεσαι ότι θα πάνε. Μπορεί να πάει και ένα κοσάρικο για ένα χρόνο. Μια χαρά. Δεν το λες και άσχημα. Τι 100 εκατομμύρια. Όχι, εσύ, όχι. Δεν νομίζω ότι άγγιζε τόσο. Λοιπόν, αυτά και με την σχολιογραφία. πλούσια. Νομίζω όλοι είχαμε ένα κοινό παρανόμο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βανσιάσει καλύτερο σε ρεβάνς αν θέλει να παίξει τα play-off του Champions League. Άλλος, θυμίζω ότι έχει το μαξιλαράκι της απευθείας εισόδου στην League Face του Europa League.

Στη Σκυτάλη αύριο παίρνει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Αντιμετωπίζει στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα Σόφιας 1948 και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα εισόδου στα play-off του Europa League. Ακούστε όλες τις δηλώσεις στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Βάζω απλά λίγο έτσι μια τάκα του Σελούς με τη Λίμπαρ στην Κοσμοτέ TV. Ήταν καλύτερη. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ήταν το πρώτο σχόλιο του Ισπανού προπονητή.

Άφησε και κάποιες μικροαιχμές για την διαιτησία ο Χωσέλος Μεντελιμπάρ. Είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στη ρεβάνς για το πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο σημερινός που δεν θα έδινε πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς όμως δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα από αυτά.

Να πω ότι λίγο μετά τις 10 έφτασε στην Ελλάδα, όπως αναμενόταν, για το λογαριασμό της ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλης, για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από την Γκιορέτο. Είναι ο 20χρονος Ούγγρος μέσος που περίμενε η ΑΕΚ, έτσι κι αλλιώς έφτασε. Λογοδέχτηκαν οι άνθρωποι της Ένωσης και αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Αυτά από εμένα για τις προηγούμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Μπιμπούνι Σπορ FM 4,6 ήταν ο Νίκος Ζέρβας. Παρακολουθήσαμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0, αλλά πήραμε και όλη την σχολιογραφία από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Εικάζω ότι τον περιμένει αρκετή δουλίτσα σήμερα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο 8 με 10 μαζί με τον Τάσο Νικολόπουλο στο Newsroom. Καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Αϊμέκεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη Ρεβάν στη Ολλανδία την επόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι, μας έλειψαν πολλά, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογών Ισπανί τον διεθνή Κολομβιανό. Αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Στην Παλέρμο αναντί 4 εκατομμύριων ευρώ παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Γκιόρ στην ΑΕΚ βρίσκεται ο 24χρονος χαφ Μίλαν Βιτάλης. Δεν προχωρά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστης, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 33χρονος Σέρβος υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Λιβάη Γκαρσία. Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, παίκτη ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για να τελειώσει τη μετακίνησή του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στους Πράσινους. Χωρίς τον Τετέι, ο οποίος νοσηλεύεται με λοιμώδη μονοπυρήνωση, η αποστολή για τον παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πανέλα βασικού παίρνει ο Ραστόντερ, θέσεις διεκδικούν Φαντρόγκελεν και Πελίστρι. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ξανά ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς η ΠΑΕ συμφώνησε με την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμύριων ευρώ συνολικά και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σε τριετές συμβόλαιο. Ερωτηματικό με την παρουσία του Ζιβκόβιτς στο παιχνίδι με την Άντερλεκτ, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Λουσέ. Έχω πολύ όρεξη για δουλειά, ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, δήλωσε ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Σεβίλη και για ακόμη έναν μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Νέο όνομα στη λίστα για τα στόπερ, ο Γάλλος Ιμπραχήμ Σισε. Παραμένει ψηλά και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα. Ο Όφη τήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για το Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλε, γιατί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μέσο επιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρουμάνικη Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρελ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Ντάμ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφια νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντογκλιμ 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χαπόλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με το Μόσα Λάχ και Τραμπζονσπόρ, όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτο επιθετικό για διετές συμβόλαιο, που θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Με Γιώργο Σανάκα, μαζί θα πάμε παρεούλια μέχρι τις 2 περίπου με γραμμούλες. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το μάτς του Ολυμπιακού ασφαλώς, το 0-0 με την Nijmegen και ό,τι άλλο προκύψει. Αλλά επειδή το ρεπορτάζ πάντα τρέχει, πάμε σε Νικόλα Παγκάκη, γιατί έχουμε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τρέχει και τρέχουμε κι εμείς από πίσω, το προλάβουμε. Πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση αυτή την εποχή, εκτός από καλή ατζέντα σαν ρεπόρτερ. Καλά είσαι?
0: Καλά είσαι, Νικόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες όλο αυτό το κομμάτι με τον Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα στις συζητήσεις του Sport FM ότι θα υπήρχε μια κίνηση για εξτρέμ στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το ρόλο είναι αλήθεια ότι προορίζεται κυρίως και για επιθετικό στη συνέχεια. Να δώσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ, γιατί απλά προσπαθώ να στήσω όλο το σκηνικό έτσι για το σήμερα. Γενικά υπήρχαν και πολύ έντονη δραστηριότητα, έγραψαν οι Ρώσοι ότι έρχεται στην Αθήνα. Μετά λοιπόν από πολλά εμπόδια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υλοποιήσει τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία στο Τριφύλι με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Να διευκρινίσω εδώ ότι είναι μια οψιόν που δεν έχει να κάνει με υποχρεωτικότητα. Έτσι, είναι μια οψιόν που έχει να κάνει με συνεργασία των δύο πλευρών και να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Είχε διάφορα στάδια όλη αυτή η διαπραγμάτευση, την οποία παρακολουθήσαμε κι εμείς. Ο Γιάννης Αλαφούζος άναψε το πράσινο φως για ακόμη μια οικονομική υπέρβαση, είναι αλήθεια, προκειμένου να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Φέτος έχει μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και με πολύ ακριβές μεταγραφές, έτσι. Έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, η αποφέρση ακριβότερη με τον Αντίνο, με πολλοί άλλοι παίκτες, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε πολύ καλές κινήσεις ο Κοτσόλης, ο οποίος δεν πήγε στην Ισπανία τελικά στο transfer room, όπως μας πληροφόρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να μείνει εδώ να συντονίσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί ήταν ο Λιβάη Γκαρσία που ήθελε να έρθει στην ομάδα, η Σπαρτά που μπήκε στη διαδικασία να το συζητήσει, και αυτό ήταν από μόνο το θετικό, όπως καταλαβαίνεις, να συζητηθεί όλη αυτή η ιστορία. Έδειξε δηλαδή ότι παραχωρεί το ποδοσφαιριστή με δανεισμό και οψιόν. Μπορούσε να μην το συζητάει καν, γιατί έχει δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Έγιναν οι απαιτούμενες κινήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προλάβει και τη δήλωση και να το βάλει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δηλαδή πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι βιάστηκε και περισσότερο και πρόλαβε ακόμα και να το δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Έστω και από μακριά, χωρίς να έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Τετέι έχει αυτό το θέμα με την μόνιμη μονοπυρήνωση.
0: Είναι αμφίβολο για τη ρεβάνς.
1: Μπράβο, είναι αμφίβολο και για τη ρεβάνς. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι εκτός των 4 που θα προλάβει το μέσα επόμενο παιχνίδι, το τρίτο ραντεβού πιθανότατα, αλλά θα έρθει και μετά από πολύ καιρό αγωνιστικής ανετοιμότητας.
0: Ναι, μπορεί να είναι ανέτοιμος.
1: Ετοιμότητας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε άστρα πιαία και τον βάζει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Που σημαίνει ότι ο Γκαρσία είναι διαθέσιμος και για το αυριανό παιχνίδι. Είναι τρομερό και μη σου κάνει εντύπωση, στο λέω από σήμερα, το πω και αύριο στα παιδιά σου ρεπορτάζ, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βασικός. Είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί. Η προθεσμία έλεγε απόψε στις 23:59. Υπήρχε ένας συντονισμός. Πέρασε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία ιατρικές εξετάσεις. Ήταν μια χαρά. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα πετάξει. Νομίζω θα είναι το μεσημέρι εδώ, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Από αεροδρόμιο γήπεδο κατευθείαν.
1: Α, καλά. Και εμείς από το κρεβάτι στο αεροδρόμιο και πάλι γήπεδο. Όσον αφορά τα ποσά που διαρρέονται στη Ρωσία, είτε από μανατζερικές πηγές, δεν τα επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι καλό είναι να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο παίκτης κατέβασε το μισθό του για να έρθει εδώ. Δηλαδή έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, οπότε ήταν αρκετά τα χρήματα. Μιλάμε για ένα δανεισμό αυτή τη στιγμή. Και μπορώ επίσης να πω ότι κάποια στιγμή στο εκείς μέλλον θα ξανασυζητηθεί το θέμα όταν τελειώσει ο δανεισμός, για να δούνε όλες οι πλευρές το πού θα τα βρουν. Σίγουρα είναι αυτονόητο ότι θα αξιώσει αρκετά χρήματα η Σπαρτάκ, γιατί έχει δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις, δεν πρόκειται να το χαρίσει τον ποδοσφαιριστή. Αλλά εάν και εφόσον όλα πάνε καλά, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός μείνει ικανοποιημένος, ο παίκτης μείνει ικανοποιημένος, που ήδη η γυναίκα του έφερε σπίτι, να το πω γι' αυτό από το απόγευμα που ήξερα, για να έρθει στην Αθήνα, τότε εφόσον όλα πάνε καλά, φίλε, θα συνεχίσει το έργο του εδώ και τη συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και θα κάτσει ο Παναθηναϊκός στο τραπέζι με τους Ρώσους για να επαναπροσδιορίσουν τις στάσεις τους σε ό,τι αφορά το δανεισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, εντάξει, γίνεται μια συμφωνία τώρα και άλλες φορές έχουμε δει να γίνουν συμφωνίες και μετά να επιστρέψεις στο τραπέζι, να ρίχνεις όλα τα ζάρια πάνω και τα χαρτιά και να προσπαθείς, ας πούμε, να κλείσεις το καλύτερο δυνατό του. Θα το δούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα. Ο Παναθηναϊκός βάζει στη μηχανή του μια ακόμη μεταγραφή. Είναι πραγματικά φέτος έχει κινηθεί αστραπιαία πριν κλείσει. Έχει κλείσει το μισό διάστημα των μεταγραφών. Έχει κλείσει σχεδόν όλα τα μέτωπα με παίκτες Πασπαρτού. Ρίξαμε με τον Γκαρσία παίζει σε 4-4-2 και δεξιά και ο δεύτερος συμφιλητικός. Είναι γρήγορος, είναι δυνατός, είναι κολτζής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμών. Παίζει σταθερά, έχει παίξει, έχει βάλει 10 γκολ, 5 assist. Έχει παίξει πάνω από 33 μάτσες και πολύ παραπάνω. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που είναι, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μπει με τη μία σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία, Νικόλα.
1: Και φυλάξει κάτι για αύριο το πρωί. Άστα, θα πούμε και μετά το βιβλίο.
0: Ωραία, κράτησε κάτι και για αύριο. Κράτησε κάτι και για αύριο.
1: Άστα, θα τα πούμε για αύριο. Ναι. Γιατί έχω πολλά ακόμα, τελειώσουμε το. Δεν κλείσει η υπόπτη. Λοιπόν,
0: ωραία, ωραία.
1: Πάντως να πούμε μόνο για να κλείσω ότι αυτή δεν θα είναι τελευταία μεταγραφή. Να ξέρει ο φίλο του Παναγιώτη ότι ο Παναγιώτη ψάχνει στην αγορά για ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό ή ένα box to box of paddle και θα δούμε πιο πολύ 8 και λιγότερα 6. Και θα δούμε και στην πορεία μετά τι αποχωρήσει εάν θα υπάρξει κάποιο κενό για να μπει κι άλλη μια πινελιά προς κάποια γραμμή του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Είναι Νικόλα.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη επί του πιεστηρίου καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Έχει δηλωθεί ήδη στη λίστα την ευρωπαϊκή. Έρχεται δανεικός, θα έρθει αύριο τις πρώτες, θα έρθει αύριο πρωί προς μεσημέρι και στη συνέχεια θα μπει και αποστολή, όπως φαίνεται, για το μάτς με τη ΤΣΣΚΑ 1948. Το πρώτο μάτς είναι στο ΟΑΚΑ αύριο. Τι ώρα είναι αύριο? 9.30 λοιπόν. Πάμε και στον Αποστόλη Λιβάνιο. Έχει μαζέψει όλες τις δηλώσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νέα Μέγγεν. Έλα φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου, όπως είσαι?
0: Καλά, καλά.
2: Καλά και εγώ. Λοιπόν, εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι δεν έγιναν και πολλές δηλώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και εν όψη της ρεβάνσης που πάντα θέλουν να είναι κρατημένοι παίκτες, αλλά σίγουρα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι και καλό δεν υπάρχουν και πολλές τοποθετήσεις. Μίλησε αρχικά στην πρώτη τοποθέτηση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, είπε ότι ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε. Χθες λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις εναντίον ενός. Κάτι στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ να δημιουργήσουμε και υπό αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι, είπε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός. Και όταν ερωτήθηκε για το τι έλειψε από τον Ολυμπιακό, είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο επιθετικοί και πιο σκληροί στις μονομαχίες, να είμαστε πιο έξυπνοι και στο πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Άφησε δηλαδή και έχμεζε για τον διαιτητή, κάτι που δεν το κάνει συχνά ο Βάσκος τεχνικός. Και πρόσθεσε, ήταν ένα διαιτητής που δεν θα δίνει πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα. Ολοκλήρωσε ο Βάσκος τεχνικός σε αυτή την ερώτηση. Και όσον αφορά σε σχέση με τη ρεβάνση, είπε δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο παρόμοιο διαφορετικό μάτς. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και να είμαστε πιο δυναμικοί, με δεδομένο ότι δεν παίξαμε καλά το 0-0. Δεν είναι όμως κακό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά. Η πρόκριση είναι ανοιχτή, επεσήμανε ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος όταν δεν του αρέσει κάτι, εντάξει, δεν διστάζει να εκφράσει έτσι τη δυσαρέσκειά του, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνιση σε επίσημο μάτς με τη φάνελα των πυρετών και μιλώντας στην Κοσμοτέ TV είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση. Θέλαμε την νίκη στο πρώτο μάτς εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση, αντιμετωπίζοντας το δεύτερο παιχνίδι Νέα Μέγγεν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, είπε, για το ντεμπούτο του φυσικά, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι μας για να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε όμως και είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε προσπάθεια για να πάρουμε εκεί την πρόκριση, ανέφερε ο Πορτογάλος σας στο Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Αποστολέ. Και αφού έχουμε στον αέρα, απλά να πω ότι όπως γράφει τώρα και η Telegraph, η Ολλανδική, ωραίο, Ο Φίλιπ Σάντλερ, ένας ίσως και ο κορυφαίος αμυντικός από την τριάδα σήμερα έτσι, της Νέιμέγεν, είναι κοντά στην Αϊτχόβεν. Η PSV πάει να τους,
2: δύο παίκτες,
0: να τους πάρει δύο παίκτες. Ενδιαφέρεται και ο Άγιαξ, αλλά φαίνεται πως θα καταλήξει στην PSV. Να δούμε αν θα καταφέρει τώρα η Νέιμέγεν να τον κρατήσει για τη Ρεβάν σε μια εβδομάδα. Ή αν θα τον πάρουν από τώρα, γιατί σήμερα θυμίζουμε δεν έπαιζε ο Σάνο, έτσι, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας και ένας από τους καλύτερους που έχει περάσει γενικότερα στην ιστορία της. Έφυγε με 15 εκατομμύρια ευρώ.
2: Για την Eindhoven.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία αποστολή.
2: Okay, καλή συνέχεια, Bobby.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και αποστολή Λιβάνιο με τις δηλώσεις και του Ζώτα Σίλβα και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-284-285 ο αριθμός που παίρνετε για να καταφέρετε να πιέσει στον αέρα. Θα πάμε λίγο-λίγο, έτσι, 4 λεπτά για βαριά ο καθένας. Κόσμια, ήρεμα και ωραία, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για Ολυμπιακό, για το μάτς, για Παναθηναϊκό, για οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε Κυριάκο, ξεκινάμε. Πάμε. Χαίρετε.
3: Ολυμπιακός σήμερα, είναι τον αγώνα στην τηλεόραση. Τον κόσμο, ναι. Δεν πάει ο Ολυμπιακός τόσο πολύ που λέω ότι έχει κάνει ομάδα ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να προσθέσεις περισσότερο. Ο τέτοιος φορά πολύ καλός είναι ο τροφύλακας.
0: Ορίστε.
3: Αυτά βλέπω.
0: Τι βλέπετε?
3: Ότι ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά.
0: Θέλει δουλειά, πολύ δουλειά θέλει, εννοείται.
3: Την καρδιά μας είναι... Βέβαια καλά η καρδιά.
0: Ποιος ή?
3: Τι είναι στην καρδιά σου, Ελπάσο δουλειά.
0: Ελπάσο.
3: Ναι.
0: Ναι, τι. Θα τα πούμε άλλη φορά για καλυθέα.
3: Εντάξει. Καλή, θα μας φέρω πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Πήραμε το Μεντιλίμπαρ με σούσι στη σεζόν.
0: Το όνομά σας, μόνο.
4: Λίας.
0: Γεια σας.
4: Με σούσι στη σεζόν μας πήρε το conference. Ντάμπ την άλλη χρονιά. Πέρυσι. Ενώ στη σεζόν που έφυγε τώρα.
0: Ναι.
4: Δώσ' του ανθρώπου τη σύνταξή του και στείλ' τον στο καλό. Δώσ' του ανθρώπου τη σύνταξή του και στείλ' τον στο καλό. Να.

0: σήμερα. Το μόνο καλό είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτό το μάτσο, γρήγορα θα ξεχαστεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
0: Το θέμα είναι ότι η ομάδα πηγαίνει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς για ομάδα που παίζει προκριματικά στα μεταγραφικά. Έχουμε μείνει χωρίς κέντρο, δυστυχώς. Παίζει 90 λεπτά ο Ντάνι Γκαρθία, που το παιδί, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ακόμα στην ομάδα, αλλά δεύτερον γιατί παίζει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σήμερα αναγκαστικά θα έπαιξε, ναι. Δεν υπήρχε κι άλλος.
0: Ναι, πώς, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιο στο 8 και να βάλει το Μουζακίτη στο 6.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τσικίνιο στο 8 με την Λίμπερ.
0: Πώς, αυτό. Ευρωπαϊκό με το Τσικίνιο στο 8 πήραμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, δηλαδή, στο 10 έπαιζε τότε, πάλι. 10 έπαιζε πάλι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λες όμως, δεν διαφωνώ, ναι, σε αυτό που λες.
0: Ναι, σε αυτές τις καταστάσεις τον βάζεις 8, ρε φίλε. Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι.
1: Δεν διαφωνώ και εγώ, περίμενε, επειδή και ο Γκαρθία στην προετοιμασία μου, στα φιλικά, ήταν βαρύς πολύ. Σήμερα δεν ήταν κακός, αλλά δεν λέμε ότι κάνει και τη διαφορά. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει τον Τζικίνο σήμερα, η αλήθεια είναι.
0: Το μεγαλύτερο παράδειγμα του πόσο τρικυμία εν κρανίο είμαστε ήταν όταν βλέπεις το Ρέτσο που κουτσένει και χωλαίνει από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Να κάνεις την κούρσα.
0: Ναι. Και κάνουμε αλλαγή τον Κάρμο. Αντί να βγάλουμε το Ρέτσο. Επειδή ο Κάρμο έχει κίτρινη κάρτα. Και τι έγινε που έχει κίτρινη κάρτα.
1: Κατάλαβα, επειδή ήμουν γήπεδο, αν κατάλαβα και τόσο, ναι, με τη Λίμπαρ, μου φάνηκε, το ρώτησε αν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσο και του είπε ότι είναι μια χαρά. Έτσι μου φάνηκε.
0: Ο Ρέτσο τι θα του λέγε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Επαγγελματίσει. Να πονάς πρέπει να βγεις. Άμα δεν μπορείς.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων ήταν λάθος του προπονητή και αυτό. Και η εντεκάδα η αρχική. Παιδιά, δεν γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός στον Ολυμπιακό. Σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες. Τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Και επίσης εμένα η άποψή μου είναι ότι από τους τρεις μεσοεπιθετικούς ο Ρόκα που βγήκε ήταν ο λιγότερο κακός.
0: Από τους τρεις ήταν ο
1: από τους τρεις ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος. Και δεν γίνεται να μένει ο Ροντινέη 90 λεπτά, ρε παιδιά. Με αυτό το μάτς που κάνει. Και επίσης μια παρατήρηση, επειδή ήσουν στο γήπεδο. Ο Ροντινέη γιατί εκτελεί όλα τα στημένα, ρε παιδιά. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω γιατί εκτελεί ο Ροντινέη όλα τα στημένα.
1: Καλό ερώτημα και έχει δείξει και η ιστορία ότι δεν έχει και τα καλύτερα τα στημένα και ο Μουζακίτης νομίζω ότι έχει καλύτερα στημένα.
0: Ο Μουζακίτης είναι 100 φορές καλύτερα στημένα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να σε καλά, βασίλου. Συνεχίζουμε, Κυριάκο. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Μπα λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με παγκάκι. Επιστρέφουμε με παγκάκι. Έλα, Νικόλα.
2: Σήμερα, φίλε, ναι, δεν θες. Με έχει φάει.
1: Δεν ερχόσουμε εδώ για εκπομπούλα.
2: Λοιπόν, για εμείς η εκπομπή, ξέρεις γι' αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλη είδηση. Να πούμε ότι ο Γκαρσία όχι μόνο μπήκε στη λίστα την ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται επιθετικούς, όπως είπα πριν, μπαίνει και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος προοριζόταν για βέβαια για το παιχνίδι στις 20 του μήνα, αλλά μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα ίσως για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν έχει ρυθμό ο Ντέσερς. Δεν θα μου κάνει και εντύπωση από τον Γκαρσία αύριο βασικό του, ξαναλέω. Αλλά
1: Νίκο, ξέρουμε τη θέση ποιου παίρνει.
2: Αυτό τώρα, κοίτα, έχει βγει, θα σου πω. Καταρχάς έχει βγει η λίστα μας ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την CSKA. Mm-hmm. Είναι ή... Άντε, γιατί εγώ τώρα δουλεύω, σε πήρε επιτόπου, έτσι μόλις βγήκε η είδηση. 9, Τσάβες Κότσαρης, 4, Τσιριβέγια Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι Γιάγκουσιτς, 4, Αντίνο Ζαρουρί, Παντελίδης, Ποντούρης, Τσάπρας, η λίστα αλφα τρεφή είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Ο Ταμπόρνα βλέπω, τον Καμαρά, τον Πελίστρι, τον Κυριόπουλο, τον Φαντρόγγελεν, τον Ραστόντερ, τον Κυριακόπουλο και τον Γκαρσία. Και η Βιταλίστα είναι από Μπινιάρη, γιατί να υπάρχει και μια Βιταλίστα, Μπινιάρης, ο Λάβρας και ο γείτονας. Ο Παντελίδης είναι off. Mm-hmm. Τον έχει εδώ παραδείγματος μέσα, αλλά είναι off.
1: Εντάξει, τον έχει. Οπότε, μέσα, ξέρεις, για να μην...
2: Ναι.
1: Για τη λίστα των Ελλήνων. Καταλαβαίνεις,
2: ναι,
1: ώστε, γιατί άμα είναι ένας λιγότερος Έλληνας πρέπει να είναι και ένας λιγότερος ξένος, κατάλαβες.
2: Ακριβώς.
1: Αφρικανός από τους...
2: Ακριβώς.

0: Γκαρσία είναι μέσα, όπως είπαμε, και φυσικά είναι μέσα και έχει προσθεθεί ενημερωτικά από τον Παναθηναϊκό μέσα και ο Σίδη Ντέσσερς.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι ασφαλώς ο Κάγκουα, γιατί έχει παίξει το... Έχει παίξει με την Περσεβά.
0: Ο Κάγκουα θα παίξει, να το πούμε, εάν ο Παναθηναϊκός πάει σε φάση ομίλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μπει σε τέτοια διαδικασία, θα πάει σε φάση ομίλων. Να πούμε ότι υπάρχει μια, για όποιον θέλει να δει, υπάρχει μια φώτο στα social της ομάδας που θυμίζει Spider-Man. Για όλους όσοι αγαπάνε το Spider-Man, και φυσικά υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία με ένα μεγάλο χαμόγελο, και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό έτσι έρχονται ωραία πράγματα, γιατί η ενίσχυση είναι μεγάλη. Μέχρι και μεταγραφή στο Πούλμαν έκανε, φίλε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει στις μέρες.
1: Νικόλα, κοιτάζοντας λίγο πάντως, αυτός που πρέπει να είναι έξω, αν βλέπω καλά, είναι ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Κρίστιανσεν, όπως είπε σήμερα, γιατί ρωτήθηκε ο coach, είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά ότι θα επιστρέψει όταν του πούνε ότι είναι απολύτως έτοιμος για να μην ρισκάρει το παραμικρό. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρίστιανσεν έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, το διευκρινίζω ξανά, έτσι, στο γόνατο. Και μετά από μια μακρά απουσία, όπου μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας του, αλλά προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό στο Παναθηναϊκό, και θέλω καμία διαχείριση. Είπε σήμερα λοιπόν ο Νίσου ότι okay, όταν έχω το OK το απόλυτο να μπει, θα μπει. Αυτό μπορεί να πάρει, είπε, και 2-3 εβδομάδες, θα δούμε. Και καταλαβαίνω ότι το πηγαίνει για την έναρξη του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις. Το Γκρίσιας δεν είναι έτοιμο πόλεμος, εκτός αν κάτι αλλάξει βέβαια στο κομμάτι, γιατί έχει δικαίωμα, νομίζω, ο Παναθηναϊκός να αλλάξει και στα play-off λογικά. Την ευρωπαϊκή του λίστα, εφόσον περάσει δηλαδή Τσεσκά και πέσει πάνω στην ηττημένη του επόμενου αγώνα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
0: Πολλά τα νέα από έτσι.
1: Πολλά. Ό,τι άλλο είναι, θα ξαναλέμε.
0: Μην μου λες τέτοια. Πόσα άλλα δηλαδή.
1: Έλατε, εντάξει. Ωραία, εντάξει, Νικόλα.
0: Τα έχω δώσει όλα και κάνει και πολύ καλή δουλειά τα παιδιά σου πάνω, Νικόλα. Είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά έχει βομβαρδισμό ειδήσεων αυτές τις μέρες.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή ξεκούραση, λογικά. Λοιπόν, αφήνουμε Νίκο Παγκάκη. Πάμε άλλο ένα φίλο μέχρι τις και μισή. Ένα τριλεπτάκι έτσι μέχρι το break. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου, Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου.
2: Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Για τον Ολυμπιακού και εγώ. Θα γκρινιάξουμε λιγάκι και εμείς. Εντάξει. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είμαστε γκρινιάρδες φίλε του Ολυμπιακού, αλλά επειδή έχουμε δει και λίγο παλίτσα και κάποιες παίχτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και τις έχουμε χαρεί, τέλος πάντων, να θέσω κάποια δεδομένα κατά τη γνώμη μου και μου λες και εσύ αν υπάρχει κάτι αντίθετο από την τυχή μου κρίση. Να πούμε καταρχήν ότι το ευρωπαϊκό ουσιαστικά το πήρε με τη Λίμπαρ με μια καλή φουρνιά παιχτών, τους οποίους είχε διαλέξει ο Καρβαχάλ.
1: Καρβαγιάλ.
2: Ναι. Έναν εκπληκτικό κατ' εμέ εκείνη την περίοδο του εξάμηνο η Μπόρα, που το συγκαταλέγω μέσα στο Conference και στο Europa League μέσα στους 10 κορυφαίους εκείνη τη χρονιά, που έκανε και τους άλλους παίκτες των Χαφ μας να φαίνονται καλύτεροι.
1: Ο Ιμπόρα από το Φλεβάρι και μετά που ήρθα με τη Λίβερ.
2: Βεβαίως. Το οποίο από εκεί και έπειτα.
1: Τον οποίο η Μπόρα τον είχε φέρει ο Μαρτίνεθ, έτσι, συγγνώμη, σε
2: ακούω το. Ναι, ναι. Από εκεί και έπειτα οι μεταγραφές που έχουν γίνει από με εισηγήσεις ή όχι του κ. Μεντιλίπαν, δεν θεωρούμε κάτι με επιτυχημένες. Δεν ξέρω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να θέσω ένα κομμάτι, ποιος κάνει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μας είχαν πει για τον Εντού, ότι έχει ένα δίκτυο, θα αναλάβει όλες τις ομάδες του κ. Μαρινάκη, το οποίο ο άνθρωπος εξαφανίστηκε, αν έκανε, δεν έκανε, τέλος πάντων. Μετά τις έκανε ο Κοβάσεβιτς, μετά τις έκανε...
1: Εντάξει, οι μεταγραφές στον Ολυμπιακό είναι ένα κομμάτι σύνθετο, εννοώ ότι ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με τις μεταγραφές. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί να ασχοληθεί από τον προπονητή, από τον Κοβάσεβιτς, από το τμήμα σκάουτινγκ, από τις επαφές που έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με κάποιους ατζέντιδες, έτσι. Από πάρα πολλά. Από πάρα πολλά. Ο Καρντόσο που ήρθε τώρα, σαν γενικός διευθυντής όλου του κλαμπ που ήρθε. Για παράδειγμα, η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα ήταν δικιά του. Ο Μπραγκάντσα που είχε ακουστεί από τη Sporting που θέλει να πάρει, είναι μια δική του επιλογή.
2: Ακούω, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Κάνουν πολλοί άνθρωποι μεταγραφές στον Ολυμπιακό.
2: Αν όχι τους καλύτερους παίκτες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των καλύτερων παίκτων που έχουν παίξει στην Ελλάδα, φίλε, περνάει από τον Ολυμπιακό. Ελληνόπουλα και καλοί ξένοι. Mm-hmm. το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Έλληνες δεν μας επιλέγουν. Δηλαδή, κάποτε επιλέγουν και παίζανε και καλή μπάλα στον Ολυμπιακό. Αυτό πλέον δεν γίνεται.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι πάντως, αυτό που λες, δεν μας επιλέγουν. Είναι και για πολλούς για τους οποίους ο Ολυμπιακός θεωρεί, καλός ή κακός για τον καθένα, έτσι, ότι δεν αξίζει, ας πούμε, για κάποιους παίκτες να δοθούν πάρα πολλά χρήματα σε, ας πούμε, σε Έλληνες ή και για ξένους, έτσι το ίδιο ισχύει.
2: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Τσάπρα, ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε, ναι, ενεργά, αλλά νομίζω ότι φαινόταν εξ αρχής ότι δύσκολα θα κατελήσει τον Ολυμπιακό και όχι τον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Ο Γιαννούλης, από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός θα βρήκε με την Augsburg σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ. Και καθίσει, έλεγε, να περιμένει τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει, εσύ θεωρείς, κάποιοι καλοί παίκτες που έχουν περάσει από ελληνικές ομάδες, φύγανε και υπάρχουν μπορεί να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λιβάη Γκαρσία στον Ολυμπιακό δεν έκανε. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάουτινγκ αυτούς τους παίκτες, ότι υπάρχουν διάθεση να ξαναγυρίσουν. Δεν υπάρχει, ας πούμε, να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Λες και έχουμε τέτοια εξτρέμ, δηλαδή με ταχύτητα, με γκολ, με άλμα,
1: Ο Λιβάη, αν ερχόταν στον Ολυμπιακό, θα παίζει σεντερφόρ πάντως. Σαν σεντερφόρ νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζει. Μπορεί να ταιριάζει.
2: Γιατί στα εξτρέμ δεν θα ταιριάζει, πιστεύεις?
1: Δεν είναι βέβαιος.
2: Πάντων, αυτό σου λέω, δηλαδή ένα δίκτυο που κάνει την μπάλα Νότιχαμ, Ολυμπιακός, όταν κάνει σε εμάς, πάει στη Ρίο Αβε, ένα τέτοιο τουρλουμπούκι. Και αυτό, δεν φίλε, κατά με, όλες οι μεγάλες ομάδες, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ομάδα, όπως θεωρώ εγώ, του Ολυμπιακού, είχε πολύ καλούς χαφ. Αν όχι τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό έχει σταματήσει πλέον να επίσης στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Δεν διαφωνώ. Ειδικά σε αυτό με τους χαφ δεν διαφωνώ. Εμένα ο ΕΣΕ θεωρώ ότι είναι ένας τρομερός χαφ. Αλλά βλέπεις ότι όταν έλειψε σε ένα παιχνίδι που δεν λείπει γενικότερα, δεν βγάζει τραυματισμούς, αλλά έτυχε τώρα το παιδί, εντάξει, θα τραυματιστεί μια φορά. Έλειψε και ο Σιπιώνη που κάνει καλή προετοιμασία. Και ο Ολυμπιακός έμεινε να παίξει μόνο με τον Μουζακίτη. Δεν τον υποτιμώ το παιδί, κατάλαβα το λέω. Μόνο με τον Μουζακίτη και τον Καρθία.
2: Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Και αυτό το πράγμα με τον Μουζακίτη, εντάξει, δεν λέω, καλός Άγιος Χρυσός. Δεν το συζητώ. Εντάξει, αλλά λίγο νομίζω ότι έχει γίνει λίγο παραπάνω από ότι είναι το παιδί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά οκ.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αυτός ο παίχτης κοστίζει 20-25 εκατομμύρια που λένε, αντικειμενικά?
1: Θεωρώ πως εφόσον δουλέψει, ναι, μπορεί να κοστίζει.
2: Εφόσον δείτε, δηλαδή, ο Κωνσταντίνας, πόσο κοστολογείται το παιδί?
1: Ναι, και ο Κωνσταντίνας θεωρώ ότι είναι ένα σπάνιο ταλέντο. Μιλάμε για άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία.
2: Αυτό είναι ρεαλιστικό να πάρει 25 όμως ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο Μουζακίτη, ρε φίλε, σε κάποια φάση του βάζουν μια... που το παιδί, ρε φίλε, επανειλημμένα δεν έχει σουτ, δηλαδή δεν ξέρω. Του βγάζουν μια κοφτή στα ύψος του πέναλτι να σουτάρει. Θα δεστεύει ότι δηλαδή δεν ξέρω.
1: Απλά δεν νομίζω.
2: Απογοήτευε η εικόνα του Ολυμπιακού και δεν είδα και πράγματα τα οποία να έχουν δουλευτεί σε σχέση με πέρυσι. Πλάγια,
1: νομίζω ότι αν, για παράδειγμα, εγώ αυτό έγραψα κιόλας, ότι για παράδειγμα η εντεκάδα, σήμερα υπήρχαν κάποια ερωτηματικά για την εντεκάδα, για την εικόνα, όλα αυτά, τα οποία κατά την άποψή μου στο τέλος του μάτς απαντήθηκαν. Και τι εννοώ, ότι στη ρεβάνς πρέπει να είναι δεδομένο ότι ξεκινάει ο Πιρόλα, για παράδειγμα. Μπήκε ο Πιρόλα και ο άμυνα έστρωσε. Δεν έξανα φάγε φάση ο Ολυμπιακός. Μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Έγινε πιο κινητικός. Μπήκε ο Ζέλσον, που τον βρίζουν όλοι, το Ζέλσον, δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Προσπάθησε να πάρει ενέργειες. Θεωρώ ότι όταν μπήκε ο Σα, ο Γκουστάβο Σα, θα αλλάξει πολύ ο Ολυμπιακός μέσω επιθετικά. Και ο Φορτούνης πολύ πιθανό να έμπαινε σήμερα, θα μπορούσε να δώσει παραπάνω επιθετικά από τον Ροντινέη που έμεινε 90 λεπτά.
2: Θέλουμε παίχτες που να κάνουν γκολ. Δηλαδή δεν βάζουμε γκολ εδώ από πέρυσι. Δηλαδή
1: ακριβώς αυτό. Ο Ολυμπιακός πέρυσι πήρε γκολ. Πήρε καμία 35 γκολ από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Τέλος. Εξτρέμ δεν βάζαν γκολ. Χαφ δεν βάζαν γκολ. Μπακ δεν βάζαν γκολ. Στόπερ δεν βάζαν γκολ. Και ούτε σερβίρανε κιόλας.
2: Δηλαδή αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δηλαδή να λυθεί. Όσο το δυνατόν τέλος πάντων. Δηλαδή ο Ζέλσον, όπως το λες, καλός Άγιος. Αλλά δεν φίλε, δύο γκολ έχει κάνει. Τρία γκολ έχει κάνει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί,
1: παραπάνω έχει, αλλά οκ. Okay, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Ο Ζέλσον.
2: Γιώργο, να σου πω κάτι. Περίμενε, γιατί ο Μασούρας, ξέρεις πόσα γκολ έχει κάνει στο Ολυμπιακό.
1: 60 γκολ. 50-60 γκολ νομίζω είχε.
2: Μπράβο ρε φίλε. Ναι, 50-60 γκολ δεν τα κάνουνε. 5 χρονιές όλα τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν τα κάνουνε.
1: 100%.
2: Απλά λέγεται το παιδί Γιώργος Μασούρας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, okay, αυτό φταίει.
2: Γιατί δυστυχώς αυτό το παιδί ρε φίλε απαξιώνεται από τους ίδιους τους Ολυμπιακούς. Πραγματικά που έχει κάνει 50-60 γκολ δεν ξέρω τι έχει κάνει 50-60 γκολ. Δηλαδή ο Μιραλάς στα καλά του δεν ξέρω αν έκανε 50-60 γκολ.
1: Ωραία Γιώργαρα, για να προχωρήσουμε.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 4-5 λεπτά για ο καθένας, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε?
1: Εγώ.
0: Ναι. Ήσασταν αυτό, ο Βουλική Κυριάκος.
2: Τον έριξε ο αέρας.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Τι κάνεις Γιώργο?
0: Καλά εσύ.
2: Ήθελα να ξέρω τι ποδόσφαιρο βλέπεις εσύ, ο φίλος μου ο Ηρακλής.
0: Τι εννοείς?
2: Όταν μου λέτε και οι δύο ότι ο Ζέλσον είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τραβάω τα μαλλιά μου, ευτυχώς ακόμα έχω. Γιατί αν δεν είχα μαλλιά δεν ξέρω τι θα τράβαγα. Εσύ Γιώργο. Είναι παίχτης που γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Είναι ίσως και ο μοναδικός ρεμάκι που μπορεί να κάνει και μια μπούκα.
2: Τι να το κάνω εγώ άμα κάνει μπούκα και μετά δεν μπορεί να ξέρει, δεν ξέρει που να δώσει την μπάλα. Τι να το κάνω. Να κάνει την μπούκα και να δώσει μια σωστή πάσα για να μπει τον γκολ. Το οποίο δεν το έχει.
0: Ναι, συμφωνώ μου δεν το έχει.
2: Τότε το εξτρέμ αυτό πρέπει να έχει. Να κάνει την μπούκα, να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να δώσει μια σωστή παλιά σε συμπαίκτη του. Είτε είναι χαφ που έρχεται, είτε είναι σεντερφόρ, είτε. Δεν το έχει λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την ομάδα γενικά και μετά να πάμε σε παίχτες. Η ομάδα συνεχίζει με το περσινό, να μην πω χάλι, αλλά με την ίδια εικόνα.
0: Ναι, ήταν σαν μια συνέχεια της περσινής σεζόν σήμερα, δεν διαφωνούμε.
2: Όταν λοιπόν έχουμε πάρει τόσους παίχτες και ο κύριος Μεντιλίμπαρ κρέμεται από τον Ελκαμπή και τον Τζικίνιο, καζινύχτα Ολυμπιακέ μου. Καληνύχτα. Μαύρα μεσάνυχτα θα έχουμε. Εάν δεν διώξει τις αιμονές αυτές για την παίχτη Τζικίνιο που τον έχετε κάνει κομβικό,
0: εντάξει, δεν ήταν κομβικός στο conference και στη χρονιά του πρωταθλήματος.
2: Ναι, αλλά από τότε έχουν περάσει.
0: Όχι, αυτό, λέω, αυτό σου λέω, ότι ήταν κομβικός.
2: Τι να το κάνει, ναι, μέχρι τώρα διαβάζω εγώ ότι η σύνθεση του Ολυμπιακού θα καθοριστεί από τη συμμετοχή του Τσικίνη. Είναι δυνατόν ολόκληρο ο Ολυμπιακός να εξαρτάται από το πώς θα παίξει η ομάδα επειδή θα είναι μέσα στο Τσικίνιο?
0: Ας πούμε σήμερα, Μάκη, πες μου αν διαφωνείς με αυτό που σου λέω. Έβγαλε στο ημίχρονο το Ρόκα για να βάλει τον Ζέλσον. Ο Ρόκα για μένα ήταν ο καλύτερος από τους τρεις. Από τον Τσικίνιο, το Ροντινέ και το Ροντινέ.
2: Εννοείται.
0: Ο Τσικίνιο σήμερα ήταν για μένα ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Πρόσεξε. Μόνο σήμερα.
0: Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα μιλάμε.
2: Να ήταν μόνο σήμερα, θα λέγαμε πάει στο 28. Αλλά είναι όλη τη χρονιά που μας πέρασε και στα φιλικά ένας Τσικίνιο από τα ίδια. Λοιπόν, ο Ρόκα, ενώ ήταν δραστήριος, δεν μπόρεσε να περάσει μία φορά τον αντίπαλο. Ως παραδείγματος χάρη είπες, ο Ζέλσον περνάει. Πέρασε ρε Ρόκα και μία φορά τον αντίπαλό σου. Δεν το έκανε ούτε μία φορά. Γιατί τον πήραμε σαν παίχτη που έχει την προσωπική ενέργεια.
0: Ναι, ναι, ότι, και το είδαμε αυτό, ότι πάει στον ένα εντονινός. Δεν πέρασε.
2: Δεν πέρασε. Ναι. Αυτό το εξτρέμ, αυτό πρέπει να κάνει. Να μπορέσει να περάσει τον αντίπαλο. Βέβαια, θα περιμένουμε γιατί είναι νεαρός και καινούργιος στην ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Ροντινέη. Έχω πει επανειλημμένος ότι τα χτυπήματά του είναι σκληρά. Όπως είπε και ο προηγούμενος, γιατί να τα χτυπάει αυτός. Συνέχεια. Φάουλ, κόρνερ. Αφού ο Μουζακίτης τα χτύπαγε πιο ωραία. Ανεξαρτήτως του ότι ο Μουζακίτης δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Μουζακιτάκο, εγώ το λέω χαϊδευτικά τώρα, δεν τον υποτιμώ. Mm-hmm. Παίξε την μπάλα μπροστά για να καθιερωθείς. Γιατί άμα τη δίνεις δίπλα σου και πίσω, θα μου θυμίσεις μπουχαλάκι. Πρόσεξέ το αυτό. Λοιπόν, ο Ελκαμπή του στρώνει μια, σε μια περίπτωση ο Μπρούνο, πάρε γνώμη. Και αντί να σουτάρει με τη μία, πάει να την κοντρολάρει.
0: Για να κάνει τρία κοντρόλ και την έβγαλε έξω από την περιοχή.
2: Αγόρι μου, εκεί σουτάρουν, στην περιοχή είσαι. Και σου την έχει στρώσει στα αριστερό πόδι, η μπάλα σου έρχεται λουκούμι, όπως λέμε ποδοσφαιρικά.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, εμένα ο Ελκαμπή με έκανε να αναθαρίσω. Γιατί τον είδε, είχε καλές επαφές, πίεζε σωστά, ήταν μια χαρά. Στο δεύτερο όμως όχι. Στο δεύτερο όμως όχι. Είχε και την τελική, στο πρώτο ημίχρονο, την ευκαιρία που έκανε.
2: Μα δεν ήταν σουτ αυτό, ρε εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήταν σουτ. Τουλάχιστον σούταρε και κάποιος, ρε Μάκη.
2: Θέλουμε σεντερφόρ Βαρβάτο. Γι' αυτό είπα να μην κρέμετε από τον Ελκαμπή, τον Τζικίνιο και τον Ροντινέι ο κύριος με τη Λίμπα. Γιατί θα φύγει γρήγορα. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησε Κάρμο και δεν ξεκίνησε Πυρόλα?
0: Να σου πω γιατί. Γιατί σκέφτηκε ότι πιέζουν ψηλά, όπως και γινόταν. Κάτσε να σου πω, ρε Μακή, και ότι επειδή έχει καλά πόδια ο Κάρμο, με μεγάλες μπάλες, όλοι θα το χτυπήσει στην άμυνα.
2: Τι καλά πόδια. Καλά πόδια έχει που βάζουμε μέσα στα παπούτσια οι τσαγκάριδες. Το ξέρεις το καλά πόδι.
0: Το ξέρω.
2: Έτσι, μπράβο. Τι καλά πόδια έχει. Μας έχετε ζαλίσει με τη μακρινή παλιά 40 μέτρων.
0: Εγώ είπα ότι με το που μπήκε ο Πυρόλα, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση.
2: Εννοείται. Και θα κλείσω με αυτό και τελευταίο.
0: Και πρέπει η εντεκάδα αυτό έγραψε να ξεκινήσει από τον Πυρόλα και από τον Ζώτα Σίλβα στη ρεβάνς.
2: Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα είναι μια σβούρα. Θα δούμε βέβαια το πόσο θα αντέξει αυτή η σβούρα να γυρίζει. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό που θα πω, που είναι μια γενική εικόνα. Εάν, είπε ο κύριος Μεντιλίμπαν, τελειώνοντας η χρονιά η πρωί που μας πέρασε, ότι θα αλλάξουμε πολλά. Αλλά δεν βλέπω να αλλάζει το στυλ του παιχνιδιού. Η άλλη ομάδα πώς έκανε, κατέβαινε με τρίγωνα, τετράγωνα, από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο.
0: Μάκη, θα σου πω κάτι. Δεν θα δούμε τεράστια αλλαγή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαν, αλλά εγώ λέω ότι όταν έρθει και ένας χαφ ακόμα που να είναι καλός με την μπάλα, όταν μπει μέσα στην ομάδα ο Γκουστάβο Σά, όταν μπει ο Ζώτα Σίλβα στην εντεκάδα, όταν μπαίνουν αυτοί οι παίχτες, δεν θα μπορεί να την πάρει ο χαφ και να την μπουμπουνάει. Θα πρέπει να την παίξει κάθετα, θα πρέπει να την παίξει δίπλα του, θα πρέπει να την παίξει.
2: Ναι, αλλά από την στιγμή που μόλις πάει η μπάλα στην άμυνα, τη γυρνάμε στον Πόκοβιτς και αυτός ρίχνει μία να πάει στον Ελκαμπή που είναι ανάμεσα σε 3-4. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι, γιατί όταν θα έρθει ο καλός ο χαφ, θα βγει ανάμεσα στα δύο στόπερ να ζητήσει την μπάλα. Όταν μπει ο Γκουστάβο Σά στην εντεκάδα,
2: θα πάει στο φορτούνι. Ήρθε ο Φορτούνης με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει λοιπόν. Ήρθε ο Ζώτα με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει και βάλει την κύλιο. Να παίξει μπάλα, να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι. Γιατί παίζουμε εμείς αεροποδόσφαιρο.
0: Σε αεροπορία, συμφωνούμε. Ωραία, Μάκη, να προχωρήσουμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γεια σας, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο προπονητής έχει εγκλωβιστεί, θα έλεγα, σε παίκτες οι οποίοι πλέον δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όταν πήραμε το conference.
0: Και τον double.
1: Έχει περάσει ο καιρός. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δεν είναι ίδιος, έτσι, δεν θα πρέπει να παίζει 90 λεπτά. Θέλει σίγουρα επιθετικό, ίσως να είναι λύση και ένας από τους επιθετικούς που έχουμε ήδη. Θέλει σίγουρα επιθετικό γρήγορο, έτσι. Δεν έχει πλέον, ο Ελκαμπή δεν έχει πλέον αυτό που είχε που με την πακούμπα και την μπάλα την πέταγε στα αντιθιά. Λοιπόν, ο Ροντινέι και αυτός δεν είναι όπως ήταν. Ο Τσεκίνιο το ίδιο. Έτσι. Πιστεύω ότι το δύο προπονητές και σε συνδυασμό με τους καινούριους παίχτες ή και με κάποιον παίχτη που θα έρθει στο κέντρο θα αλλάξει και το σύστημα, έτσι. Πήγε σε ίσως που πιστεύει αυτός ότι είναι πιο σίγουρες. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να στηρίζει σε αυτούς τους παίχτες 90 λεπτά, έτσι. Ούτε ο Γκαρσία, ούτε ο Τσικίνιο, ούτε ο Ροντινέι, ούτε ο Ελκαμπή.
0: Φίλε μου, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη 11 παίχτες και θα πάρει σίγουρα άλλους 4-5, νομίζω ότι με 16 καινούριους παίχτες θα δούμε πολλούς καινούριους στην 11 και πρέπει να δούμε και μερικές φρέσκες ιδέες.
1: Μακάρι, οι καινούργοι παίχτες θα φέρουν και ένα κάθετο παιχνίδι, θα φέρουν και κάποιο παιχνίδι πιο έτσι ορθολογικό. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει και με τη Λίμπαρα ότι δεν είναι παίχτες αυτοί όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Θέλει ένα επιθετικό Ολυμπιακό ο οποίος θα βάζει εύκολα τον γκολ. Θέλει έναν άλλο εξτρέμ. Δεν θέλει το Ροντινέι. Έτσι. Δεν μπορεί ο Ροντινέι να έχει πάρει όλα τα σημαίνα. Λοιπόν, και σίγουρα δεν θέλει το Τσικίνιο ή να τον έχει αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει τον Γκαρσία στο κέντρο 90 λεπτά. Έτσι, ίσως τώρα δεν έχει και λύση. Και σε αυτό όμως θέλει το ότι πάντα αργούμε στις μεταγραφές. Πάντα αργούμε στις μεταγραφές. Πάντα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Ολυμπιακός αργεί στις μεταγραφές. Μπορεί να μείνει εκτός Champions League λόγω του ότι δεν έχει τις λύσεις που πρέπει στο κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα έβαζε πιστεύω το Φορτούνι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα ήρθε, έτσι. Ή δεν θα έβαζε το Ζώτα από την αρχή, ή δεν θα έβαζε, εντάξει, τώρα ήρθαν οι παίχτες, εντάξει, πήγε σε, πιστεύω σε πιο save λύσεις, όμως δεν απέδωσαν. Και δεν απέδωσαν γιατί οι παίχτες αυτοί, όπως είπα και πριν, δεν είναι όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Άργησε πολύ να φέρει τον καινούριο διευθυντή που ασχολείται με τις μεταγραφές. Αργήσαν οι μεταγραφές. Για μένα καλύτερα θα είναι το να παίξουμε στο Europa. Έτσι. Γιατί είναι πιο βατό. Είναι ζημιά για την ομάδα ότι χάνει χρήματα κτλ. Είναι πιο βατό όμως το να διακριθείς στο Europa. Έτσι. Δεν μπορεί όμως ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο να αργεί με τους τεχνικούς διευθυντές και να αργεί με τους παίκτες τόσο πολύ. Τώρα δεν είχε κέντρο. Σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε ήδη να έχει πάρει το κέντρο του εδώ και καιρό και να είναι έτοιμο το κέντρο του, δουλεμένο. Ακόμα και σε φιλικά. Έτσι, τη μία δηλαδή βλέπω ότι ασχολείται με παίκτες που είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Την άλλη βλέπω ότι πάει σε κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δουν αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να παίξουν Champions League. Θα πρέπει όμως να παίρνει τα εργαλεία του πολύ πιο γρήγορα. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα. Έτσι, χρόνια. Θέλαμε π.χ. μια λύση στην επίθεση και παίρναμε το Μακαμπού, τον παίρναμε τελευταία μέρα του Μακαμπού. Θέλαμε στόπερ πέρσι και τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Ήμασταν σε συζητήσεις. Λοιπόν, τελικά φτάσαμε την τελευταία μέρα, τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το δει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ομάδα η οποία έχει ένα budget, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο και ψάχνει να βρει ένα παίχτη και άμα τον πάρει θα τον κουμπώσει. Θέλει παίχτες πιο νωρίς, παίζει προχρηματικά. Έτσι, και θα πρέπει με τη Λίμπαρ να έχει πιο γρήγορα κάποια εργαλεία για να μπορεί και να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί εγώ ίδιος που λέω ότι στηρίζεσαι σε παίχτες που δεν είναι ίδιο όπως παλιά, έτσι, εγώ ίδιος λέω ότι δεν έχει και τα εργαλεία που πρέπει από νωρίς. Έτσι. Αυτό πρέπει να αλλάξει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι χρόνια πληγή. Χρόνια πληγή. Όμως πιστεύω ότι, εντάξει, ο Μιτλίμπαρ έχει δει ότι έχει ανάγκη από νέους παίχτες, γι' αυτό και παίρνει και συνέχεια παίχτες. Δεν είναι δηλαδή ότι του πάνε τους παίχτες εκεί.
0: Και ο ίδιος όταν αποφασίστηκε έτσι ότι συνεχίζει κανονικά και έκανε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, είπε και ο ίδιος ότι η ομάδα χρειάζεται πολλές αλλαγές. Απλώς, κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να είχαν γίνει μερικές από αυτές τις αλλαγές και πέρυσι και πρόπερσι, ειδικά πέρυσι. Απλά του Ολυμπιακού δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Αν του είχαν βγει 4 μεταγραφές, 5 από τις 10 που έκανε πέρυσι, γιατί δεν έκανε πολλές έτσι, έκανε 9 μεταγραφές, 10. Αν του είχαν βγει μισές, ήδη η ομάδα θα ήταν λίγο πιο φρέσκια. Δεν θα επιβαρυνόταν δηλαδή τόσο πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι
1: ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά τα θέματα, το ότι παίρνεις 10 παίχτες σου βγαίνουν 3. Το ότι αργείς να πάρεις τους παίχτες, αργείς να πάρεις τον τεχνικό διευθυντή. Το ότι παίζεις προκριματικά και δεν είσαι έτοιμος. Το ότι ο προπονητής βλέπει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά τελικά δεν τους έχει στα προκριματικά. Έτσι. Όλα αυτά είναι θέμα οργάνωσης. πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πιο γρήγορος, γιατί είναι η ομάδα η οποία παίζει πορτοκαλικά, παίζει τσαμπιελίνκ, έτσι. Πρέπει να είναι πιο γρήγορος, δεν είναι όπως είναι οι άλλες ομάδες που παίζουν και σου λέει εντάξει θα πάμε σε ένα μικρό μπάτι. Το Ολυμπιακός δίνει πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά. Ναι. Μπορεί να έχεις και τη λύση τελευταία στιγμή και τελικά να βγεις και έξω από το Champions League, που για μένα καλύτερα είναι η Europa. Εγώ το είπα. Έτσι. Αλλά θα είναι οικονομική ζημιά για την ομάδα το να μείνει έξω. Μετά θα παίξει με την Bodoglin. Πες, εγώ σου λέω ότι πέρασε. Θα παίξει με την Bodoglin. Και τι θα κάνει τότε. Θα έχει δύο παίκτες στο κέντρο καινούργιους, στους οποίους πιθανόν πάλι να μην τους χρησιμοποιήσει γιατί είναι της τελευταίας στιγμής. Και πώς θα τους περάσει αυτούς. Θα παίξω μετά ως λοπές ότι αποκλείσαμε τώρα την ομάδα έτσι και παίζουμε την Bodoglin. Ωραία. Και έχει πάρει ένα εξτρέμ και έχει πάρει ένα στο κέντρο. Ωραία. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τα μάτια αυτά. Θα τους βάλει. Ή θα κατέβει πάλι με τον Γκαρσία και με το Ροντινέι να χτυπάει corner foul τα πάντα και τον LKB 90 λεπτά.
0: Θα έπρεπε, αν όχι να τους βάλει από την αρχή, τουλάχιστον να τους έχει... Για να τους πάρει συνέχεια. Δηλαδή και σήμερα ένας παίκτης όπως. Εντάξει, έφυγε και ο τραυματισμός του Ρέτσου βέβαια και θα στην τελευταία αλλαγή. Αλλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εγώ περίμενα. Πιστεύω το Φορτούνι θα βάζει θέση του Ροντινέι η τελευταία του αλλαγή. Ναι, αλλά εγώ θα περίμενα να βάλει το Σα αντί του Γκαρθία ή του Μουζακίδη για να φρεσκάρει το κέντρο.
1: Εγώ αυτό θα περίμενα. Θα πάρετε το ρίσκο. Θα πάρετε το ρίσκο.
0: Απλώς λοιπόν, για τον τραυματισμό όμως... και. Οκ, okay, δεν μπορούσε.
1: Ο Μιτιλίμπαρτο παίκτη που ξέρει πολύ καλά. Έτσι, όταν οι άλλοι δεν είναι ακόμα μέσα στο κλίμα της ομάδος, θα χρησιμοποιήσει αυτούς που ξέρει πιο καλά. Αυτοί που ξέρουμε πιο καλά δεν είναι όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Οπότε θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να του έχει δώσει τις λύσεις πιο νωρίς για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί έτσι κατέβει την Πόντο Κλίν έτσι με αυτή την εικόνα, δεν μπορείτε να περάσει.
0: Οι άνθρωποι
1: είναι οργανωμένοι και έχουν παίκτες γρηγορούς, τεχνίτες, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ροντινέι δεν είναι για να εκτελεί όλα τα... Δεν είναι εξτρέμ για μένα. Δεν είναι όπως ήταν. Ο Ροντινέι είναι αλλαγή εξτρέμ. Τώρα. Δεν είναι για να του δώσει όλα τα στημένα και να παίζει.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό το χρόνο που παίζει, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά φίλε μου για να προλάβουμε κι άλλο ένα μέχρι τον break.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Ναι, καλό χειμώρωμα.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κύριε Τσανάκα, παίρνω πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Κώστας από το Καρατσίνι.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Παράπονο, είπατε 3-4 λεπτά και ο προηγούμενος μίλαγε 14 ώρες από τη... Έτσι όμως δεν γίνεται.
0: Ποιος.
3: Περιμένω, τώρα αυτός που μίλησε ο τελευταίος. Μίλαγε 3 ώρες.
0: Δηλαδή, 5 με 6 λεπτά και μίλησε.
3: Όχι 5 με 6. 25 με 26. Μπας περιπτώσει. Μην τρελαθούμε. Τώρα να πούμε και εμείς τη γνώμη μας που παίρνουμε πρώτη φορά και δεν ξέρω αν γίνουμε κακοί ή αρεστοί, αλλά να την πούμε, έτσι δεν είναι.
0: Γι' αυτό πήρατε, ναι.
3: Ναι. Η καταστροφή και το κακό για τον Ολυμπιακό μας έχει 3 ονόματα. Το ένα είναι ο πρόεδρος. Τα ξέρετε, δεν το αναλύω παρακάτω. Μόνο εισπράττουμε, δεν πληρώνουμε. Το δεύτερο είναι ο κύριος που παριστάνει τον προπονητή. Ο άνθρωπος έχει διαζύγιο με το ποδόσφαιρο και κάνει όχι λάθη, εγκλήματα. Πάλι βαριέμαι να τα πω, είναι τόσα πολλά άλλωστε που εντάξει. Και το τρίτο, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι που οι περισσότεροι, δεν ξέρω, εξεπίτηδες, δεν έχετε μυρωδιά για άλλους λόγους. Δεν γράφετε τα πραγματικά αίτια και λέτε γνώμες που είναι για πλάκα. Δηλαδή εσείς επιμένετε και μας λέτε ας πούμε ποδοσφαιριστή αυτόν τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι και εσείς, και εσείς λέτε το αντίθετο. Γιατί η δικιά σας,
3: ναι,
0: άποψη.
3: Όχι, όχι,
0: γιατί η δικιά σας άποψη είναι σωστή.
3: Ναι ακριβώς. Να σας το αξιολογήσω. Ο εξτρέμ
0: ναι.
3: Σημαίνει Γκαλέτη, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Μυραλάς, μην πάω παρακάτω. Επειδή είστε νέος και εγώ είμαι παλιός και πιο γνώστης από εσάς και το εξτρέμ πρέπει να κάνει μίνιμουμ 12, 15, 16 γκολ τη σεζόν, να φεύγει στο ένας με έναν, να δημιουργεί υπεραριθμίες, να κερδίζει 2-3 μπέναντι, να βγάζει 5 ασίστ.
0: Αυτό το παραλιακό
3: παίζει στον Ιωνικό, σας ρωτάω. Αν ήσασταν στον Ιωνικό θα τον βάζετε βασικό. Ή στα Σούρμανα. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Εγώ ξέρω λίγο μπαλίτσα παραπάνω.
0: Εντάξει, εντάξει, αφού ναι, ξέρετε μπάλα παραπάνω, ας μην τον περάσετε.
3: Εννοείται, από εσάς δεν συγκρινόμαστε. Αν ακούσατε άλλωστε που σας είπα τρία πραγματάκια και καταλαβαίνετε αν ξέρω μπαλίτσα. Μετά μας είπατε αυτό το ρόκα ότι ήταν καλό.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα αν ξέρετε. Από αυτά που είπατε δεν το κατάλαβα αν ξέρετε.
3: Δεν κατάλαβα ότι το εξτρέμ πρέπει να βάζει 12.
0: Γιατί είπατε ο πρόεδρος είναι μυρωδιάς, ο προπονητής είναι μυρωδιάς, ο εξτρέμ είναι μυρωδιάς. Και εσύ είστε ο μόνος σχετικός.
3: Μα δεν με αφήνετε. Τα ποδοσφαιρικά με κόβετε. Τα ποδοσφαιρικά
0: τι
3: μιλάμε.
0: Τι σας κόβω.
3: Και σας είπα, ο εξτρέμ πρέπει να κάνει 12, 11, 15, με 14 γκολ.
0: Με 15 γκολ στην Ελλάδα εξτρέμ, πιστεύετε για πόσο καιρό θα μείνει ένας εξτρέμ που λέτε.
3: Όσο έμεινε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος και ο Γκαλέτη. Αυτοί που κάνανε από 15 και έβαζε και 30 ο Αλεξανδρής. Και άλλα 20 ο Τζόρτζεβιτς, παραδείγματα λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και είχε μια ομάδα που χαιρόσουνε και δεν ήξερε από πού θα σου έρθει.
0: Ναι, λοιπόν, απλά και αυτή η ομάδα, όπως λέτε, δεν είχε, έκανε πόσα χρόνια να πάρει διπλό στο Champions
3: League. Καλά, αυτά είναι άλλα γιατί δεν έκανε.
0: Α, γιατί είναι άλλα αυτά, τι είναι.
3: Γιατί φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι πάλι.
0: Ναι, γιατί εμείς τους λέγαμε μην κερδίσετε εκτός
3: έδρας. Να πω για το σημερινό, πήρα πρώτη φορά να πω τη γνώμη μου. Μιλάω ευγενικά, αυτή είναι η γνώμη μου. Σας λέω λοιπόν ότι
0: δεν μιλάτε ευγενικά όταν λέτε χαρακτηρίζετε μυρωδιάδες και άσχετους και τέτοια.
3: Ποιος είναι μυρωδιάς, ο Μεντιλίμπαρ που είπα.
0: Και εμένα δεν είπατε. Και τους δημοσιογράφους όλους. Αυτό δεν είναι χαρακτηρισμοί, τι είναι.
3: Επιμένεις για ποδοσφαιριστή το Ρόκα και μας λες ότι ήταν ο καλύτερος.
0: Είπα, ακούτε καλά τι είπα ή όχι.
3: Ναι,
0: όταν
3: όχι,
0: λέω σήμερα, από τους τρεις μεσοεπιθετικούς, τον Τζικίνιο, τον Ροντινέ και τον Ρόκα, ο Ρόκα ήταν ο καλύτερος.
3: Μπράβο, αυτό ούτε είπα. Απ' έξω δεν πρέπει να περνάει από το Καραϊσκάκι. Πρέπει να ντρέπεται να περνάει απ' έξω. Απ' έξω, όχι μέσα. Λοιπόν. Αλλά δεν τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνο το πρόβλημά μου, γι' αυτό σας είπα μυρωδιάδες. Είσαστε όλο λιβάνισμα. Κύριε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Όσο επιμένετε, χωρίς δύο εξτρεμάρες και δύο χαφάρες ο Ολυμπιακός, θα γελάνε μαζί μας ποιοι οι πουθενάδες. Οι 16 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζετε κανέναν. Τόση ώρα χαρακτηρίζετε και εμάς και τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Δηλαδή. Έπεσε.
3: Τους κάνουνε. Γκολ βάλανε με χέρι προχτές με την ισοφαρίσανε 2-2 με τους παξούς και ουρλιάζανε στο μικρόφωνο. Αυτός ο Νικολογιάννης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει. Okay. Πρέπει να χαρακτηρίζουμε τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Μια χαρά τα λέμε ως τώρα. Άμα θέλει ο καθένας να χαρακτηρίσει, μπορείτε να τα γράφετε στο Facebook, στο Twitter, στο ένα το άλλο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε. Γιώργος Ανάκας στο μικρόφωνο, Γιώργος Σταθερόπουλος στον ήχο. Πέντε λεπτά και ο καθένας και κόσμια. Και κόσμια, γιατί τώρα, άμα έχετε όρεξη, εσείς μία, εμείς δεν έχουμε δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ηλίας Νέας Μύρνη.
0: Νομή.
1: Ηλίας Νέας Μύρνη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
1: Και καλησπέρα και στο Κυριάκο. Κυριάκος δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ο Κυριάκος.
1: Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, καταρχήν να πω πριν απ' όλα, και σίγουρα ήταν το πιο αξιόλογο γεγονός από όλα τα υπόλοιπα σήμερα στο παιχνίδι, ήταν και η ανάρτηση του πάνω από τη θύρα 7 για τους 5 αντικοχαμένους πυροσβέστες, τις φωτιές της Δυτικής Αττικής, του Ρεθύμνου και του Γηθίου, έτσι. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι...
0: Αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Καλά, σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια πολύ δυστοπική και ζωφερή περίοδο ημερών. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο σήμερα. Πάμε τώρα να πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Σίγουρα, και παίρνω αφορμή το τελευταίο, δεν κερδίζει κανείς κάτι τώρα με το να γίνεται τόσο ισοπεδωτικός. Δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά αυτό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Αυτό είναι βέβαιο. Και φυσικά να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου, ότι δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να δει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μέσα σ' άκρες κάπως έτσι περιμέναμε να δούμε την εικόνα.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν περίμενα από πάρα πολλές διαφορές, αλλά περιμένω ότι όσο θα μπαίνουν καινούργιοι παίχτες, ότι θα αλλάζει λίγο και το παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει, θα κάνει στροφή 180 μοιρών με τη Λίμπαρς από που παίζει. Αλλά λίγο θα γλυκάνει λίγο το παιχνίδι, θέλω να πιστεύω.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είπες για τη στροφή 180 μοιρών και υπόθηκε και προηγουμένως. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι. Εάν στο επόμενο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει στο εγγύς μέλλον, δούμε το με τη Λίμπαρ να αφήνει στον πάγκο τον Γκαρσία και να βάζει τον Κουστάβο Σά ή δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, εγώ θα πάω με τα πόδια στη Μονεβασιά που είναι ο φίλος Μυρακλής Διακοπές, έτσι μου αρέσει και η πεζοπορία, έτσι λοιπόν.
0: Εντάξει, σήμερα έπρεπε
1: δεν
0: να
1: υπάρχει
0: παίξει.
1: Περίπτωση, όπως θα βάλει τον Τζικίνιο, ο οποίος Τζικίνιο δεν ξέρω, λογικά τα έχει δει τα φιλικά.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Μπορούσε να ρισκάρει λίγο να βάλει, ας βάλει τον Κώστα. Γιατί δεν τον έβαλε. Ας το βάλει 60 λεπτά.
0: Γιατί δεν τον βάζει ποτέ στο 10. Για αυτή είναι η απάντηση, νομίζω.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Δεν με πειράζει που δεν τον βάζει στο 10. Και δεν με πειράζει καθόλου να μπει Ζώτα Σίλβα ή ο Γκουστάβο Σά στο 10.
1: Πρόσεξε.
0: Δηλαδή, όταν μπήκε ο Ζώτα Σίλβα, είδα μια διαφορά.
1: Πρόσεξε με όμως. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δεν συμφωνώ σε αυτό. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τελικά δεν παίζουμε ποτέ τον άξονα. Έχουμε αυτό το μόνιμο πράγμα. Στο πλάι, ξανά στο πλάι, βαθιές μπαλιές, μην απορρείτε γιατί έβαλε τον Κάρμο, γιατί ο Κάρμο την πετάει μακριά την μπάλα.
0: Και ειδικά, αυτό είπα και νωρίτερα, επειδή πέρασε και ψηλά αυτή η ομάδα, είναι η Μέγγεν, ήθελα να παίχτη που θα τη γεμίζει στην πλάση αντίπαλης άμυνας.
1: Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή όταν ένας παίχτης έχει κάρτα, τι πρέπει να θα βγαίνει δηλαδή ο παίχτης. Αυτό δηλαδή, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Γιατί
1: ουσιαστικά
0: Κάρμο,
1: έχασε την... Βεβαίως. Ουσιαστικά χάνοντας αυτή την αλλαγή έχασε και την ευκαιρία να βάλει το πιθανό το Φορτούνι. Το ΣΑ τώρα τον σήκωσε, δεν ξέρω αν θα τον έβαζε. Επειδή έχει έρθει λίγες μέρες και τα λοιπά, πιο προφανές ήταν να βάλει τον Κώστα μέσα.
0: Ναι, και συμφωνούμε σε αυτό.
1: Λοιπόν, για τον Ζέλσον, όπως έκανε την αρχή και τον Άσμο ο Μάκης πριν που είπε για τον Ζέλσον, εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Ζέλσον, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει μια μπούκα. Έστω να κάνει μια ενέργεια, κάτι. Δεν συγκρίνω βέβαια τον Ζέλσον με παλιότερα εξτρέμ
0: του Ολυμπιακού. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα ποτέ, ρεσί, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά τέτοια, διαφορετικές εποχές στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Κάνει αλλαγή, το βάζει το Μαθαίο. Και τώρα θα μιλήσω λίγο και έτσι και σε... ξέρεις, θα το καταλάβεις. Ρε Μαθαίο, έχασα ένα ολόκληρο απόγευμα μετά τη δουλειά μου εκείνο το απόγευμα του Ιούνιου να έρθω να σου κάνω μια υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πήγα από τα ποδαράκια μου και πήγα στο αεροδρόμιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε αγόρι. Ανέβα λίγο, κάνε μια ενέργεια. Κόψε λίγο κάποιον, κάτι. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Ένα πράγμα δηλαδή από τα φιλικά μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή. Το παιδί δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα, δεν έχει μπει στο... Δεν ξέρω, τι να πω. Στη Μαγιόρκα έπαιζε, τόσες συμμετοχές.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μαθαίος είναι κακός παίχτης πάντως.
1: Μα βάσει αριθμών, ούτε και εγώ το θεωρώ ότι είναι κακό σου. Δεν έκανε, δεν έκοψε μια αυτή να κάνει μια ενέργεια, να πάρει μια πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είναι και το πιο επιθετικό γενές back του κόσμου, εννοείται αυτό. Αλλά εντάξει, κάνε μια ενέργεια ρε φίλε. Κόψε κάποιον, παίζανε από την πλευρά σου. Την πλευρά του παίζανε. Κάποια στιγμή, το είδες αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, δεν ξέρω, μήπως δεν έπρεπε να τον βγάλει το Σάλιακα. Γιατί τον έβγαλε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι...
1: Τι μας έβγαλε και τα μάτια ο Σάλιακας, έτσι. Πας φέτος, αλλά ήταν καλύτερο.
0: Νομίζω ότι ήταν το διάστημα εκείνο που ο Ολυμπιακός δέχτηκε πολύ πίεση, αν θυμάσαι, εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που και από τη μεριά του Σάλιακα αλλά και στο κέντρο της άμυνας λίγο παραπατάγανε. Και νομίζω ότι γι' αυτό έβαλε τον Πιρόλα.
1: Και το Μαθαίο τον έβγαλε με σκοπό τι, να αντέξει την πίεση. Ο Μαθαίος σήμερα δεν κοβούται με βαλέ. Συγγνώμη τώρα, τώρα προς Θεού.
0: Μου φαίνεται περίεργο ειδικά αμυντικά να μην είναι καλός αυτός ο παίχτης, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που στις ομάδες τον βάζανε πάνω σε καλούς αντιπάλους πάντα.
1: Γιώργο μου, εμείς κρίνουμε
0: αλλά με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε συμφωνώ και εγώ στην προετοιμασία.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και τα φιλικά.
0: Πάρα πολύ βαρύ.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και τα φιλικά όπως τα έχω δει και εγώ, πριν φύγει για διακοπές ο Ηρακλής, θα κάποιο και με τον Ηρακλή. Είναι σε πολύ ρηχά νερά. Και τα ίδια και στα φιλικά. Άχρωμος τελείως. Εν πάση περιπτώσει πέσε και είναι φιλικά. Σήμερα που ήταν. Σαν μην υπήρχε. Κοίταξε να δεις. Αντικειμενικά τώρα. Η ομάδα δεν είναι για League Face Champions League. Έτσι όπως είμαστε σήμερα.
0: Κοίτα βέβαια και, και πέρυσι δεν ξέρω αν το roster ήταν καλύτερο. Που μπήκε και βγήκε και τελικά και 18η. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Θεωρείς ήταν...
1: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για αλλαγές από την αρχή της σεζόν, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, κρίνουμε και τις μεταγραφές και το σχεδιασμό και όλα αυτά, αλλά ο προπονητής παίζει κομβικό ρόλο σε μια ομάδα. Αποφασίζει, κάνει, δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Έτσι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: έτσι είναι.
1: Ας πούμε, η δουλειά του προπονητή δεν είναι να βελτιώνει και κάποιους παίκτες, νεαρούς παίκτες. Ο Μουζακίτης δεν δείχνει να βελτιώνεται. Ενώ έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Σήμερα ήταν καλός πάντως.
1: Ήταν καλός, αλλά δεν μοιάζει σαν να φρενάρει, πώς να το πω, σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν παίρνει πρωτοβουλίες παραπάνω. Να πει λίγο μέσα, να κάνει μια ενέργεια. Έτσι. Καταλαβαίνεις, πιάνεις το σκεπτικό μου, πιστεύω.
0: Ναι. Εγώ ελπίζω να είναι καλά ο ΕΣΕ στη ρεβάνς για να ξεκινήσει ο ΕΣΕ. Παρέα με τον Μουζακίτη. Δεν θεωρώ ότι ο Γκαρθία ήταν κακό σήμερα, μια χαρά ήταν. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίξει δεύτερο σερί μάτς βασικός. Δεν ξέρω αν θα αντέξει, γιατί και στην Ολλανδία ο ρυθμός θα είναι πιο γρήγορος. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Το τέρμα ήταν καλός. Εντάξει, λίγο σε μια έξοδο που κόλλησε εκεί στο πρώτο ημίχρονο.
0: Καλός κατά τα δοκάρια.
1: Να πω κάτι τελευταίο και για να μιλήσω σίγουρα θέλω να πω και άλλα παιδιά. Ο Ελκάμπη, μου φαίνεται ότι. Ειδικά στην περίπτωση που είχε την άνεση να σουτάρει και κολλάει εκεί πέρα και δίνει στο πλάι. Είναι μήπως και λίγο θέμα αυτοπεποίθησης. Έχει χάσει λίγο ότι... Σαν να λέει αυτό τώρα να μην το χάσω και ας να δώσω δίπλα. Εκεί πέρα είδες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Και σουτάρει. Έκανε τρία κοντρόλ τελικά και την έσπασε έξω την περιοχή.
1: Ναι. Και με το θέμα του φόρου νομίζω έχουμε καθυστερήσει.
0: Εγώ πάντως νομίζω ότι τον Ελκαμπή τον είδα καλά. Σχετικά, δηλαδή σε σχέση με το φινάλι της περασμένης σεζόν.
1: Δεν είναι όλοι καμπή που ξέραμε όμως.
0: Ναι.
1: Κανένα να σου πω κάτι. Με μια επαφή με την μπάλα δεν έφερε μέσα.
0: Να σου πω κάτι άλλο όμως. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τη χρονιά του conference και του double, ήταν μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ για τα center forward της, για τον Ελκαμπή. Τον τάιζε πάρα πολύ, είτε με centers πολλές, είτε με γυρίσματα, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα δεν το κάνει τόσο πολύ αυτό. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, και να μιλήσεις καλά παιδιά, έτσι θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Να είσαι καλά. Για.
0: Καλό βράδυ. Πάμε, συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ακούγομαι.
0: Χαίρετε.
2: Ο κύριος Άνακας δεν είστε.
0: Ναι. Λοιπόν. Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο.
2: Μισό λεπτό να το χαμηλώσω λιγάκι.
0: Κλείστε το, τελείωσε. Αν το κλείσετε και τελείωσε είναι μια χαρά.
2: Είμαι εντάξει τώρα.
0: Τέλεια. Πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Εγώ θα σου πω τα πράγματα όπως είναι.
0: Το όνομά σας.
2: Η ευθύνη μην βρίζουν κανένα Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και χρειάζεται και τους ανάλογους παίχτες να το υπηρετήσουν. Είμαι σωστός ή λάθος αυτό?
0: Μια χαρά τα λέτε.
2: Λοιπόν, θέλει ένα πολύ καλό εξάρι, 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα 8 εκατομμύρια ευρώ και ένα οχτάρι των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δώσεις λεφτά για να τους πάρεις. Αντί για τον Ζώτα που μας το ξεμπαρκάρει σε Νότιγχαμ και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, έπρεπε να πάρει και να επιμείνει τον Στανίτσου που ήταν επιλογή και πρόταση με τη Λίμπανε.
0: Δεν νομίζω, δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπερ, όχι. Δεν ήταν πρόταση και επιλογή του Μεντιλίμπερ.
2: Ο Στάνιτς ήταν η πρώτη τους επιλογή και το κυνηγήσανε το θέμα.
0: Μα, γιατί δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπερ, απλά αυτό λέω.
2: Του Κοβάσεβιτς.
0: Του Κοβάσεβιτς, άλλο του Κοβάσεβιτς.
2: Είναι ο τεχνικός του διευθυντής και συμφωνεί μαζί του Μεντιλίμπερ. Είναι ενιαία ομάδα. Λοιπόν, ο οποίος είχε πέρα αγώνων από το Europa League, έχει βάλει γκολ αποδεδειγμένα, είναι ψηλό παιδί, μπαίνει και μέσα στην περιοχή και μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο του Αντικοστούλα να στηρίξει και τον Ελκαμπή. Γιατί ο Ελκαμπή, μην ανησυχείτε γι' αυτό, θα επανέλθει ο Ελκαμπή.
0: Δεν είναι πάντως Αντικοστούλας ο Στάνιτς. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το στυλ του σαν του Κοστούλα. Καμία περίπτωση. Δεν μοιάζει... Ναι, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με τον Κοστούλα. Με τον Κοστούλα μοιάζει ο Γκουστάβο Σά που ήρθε. Ο Στάνιτς όχι, δεν μοιάζει σε καμία σχέση.
2: Κοίταξε τι άλλο έχει για τον Ελκαμπή, στα γρήγορα. Ο Ελκαμπή, ο άνθρωπος, πέρασε μια πολύ κουραστική χρονιά. Mm-hmm. Φυσιολογικό είναι να περιμένουμε λίγο για να συνέλθει. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Έπαιξε και στο Κόπα Αφρικα μαζί και στο Παγκόσμιο. Μόνο τα ταξίδια να βάλεις, τον άνθρωπο τον έχουν ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, ο Μανθαίο ήταν έγκρισης με τη Λίμπαρα, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επιλογή, το ξέρεις αυτό, έτσι. Για το Μανθαίο μιλάω.
0: Το Μανθαίο.
2: Ναι, δεν ήταν πρόταση με τη Λίμπαρα. Ήταν απλά έγκριση του. Έγκρισης του. Όταν δίνεις ένα ακραίο μπακ σαν του Κωστίνια, ο οποίος εγώ τον εκτιμούσα σαν ακραίο μπακ, με 11 εκατομμύρια θα δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ένα ανάλογο μπακ.
0: Γιατί?
2: Και από την άλλη μεριά ακούω τώρα ότι χάλασε του Αλγερινού.
0: Και δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή ότι επειδή έδωσε 11 εκατομμύρια μπακ θα δώσει τα 6 στον άλλον. Λοιπόν, ή επειδή πούλησε τον...
2: Αν δεν επενδύσεις, μην μιλάς για Link Face Champions League. Η Link Face Champions League θέλει και τους ανάλογους.
0: Ούτε είναι απαραίτητο ότι αν πληρώσει ακριβά θα σου βγει ο παίχτης.
2: Και
0: ο Στρεφέτσα.
2: Και ο Στρεφέτσα.
0: Πώς το λένε, κοντά 7-8 εκατομμύρια κόστησε. Και...
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι με ξεπαρκαρίσματα παίχτες δεν βρίσκεις.
0: Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα που σήμερα μπήκε, ήταν από τους λίγους που μπήκαν ως αλλαγή και έδειξαν διάθεση, έδειξε όρεξη, έδειξε αγανό, τσαμπουκά.
2: Κοίταξε, θα τον δει σε διάρκεια χρόνου. Εγώ θέλω να τον εδώ, να μπει μέσα, να κάνει και την προσωπική ενέργεια. Αυτά τα πράγματα περιμένω από ένα παίχτη που θα είναι ας πούμε πίσω από το σέντρεφορ για να τον βοηθήσει και να τον ξεμπλοκάρει. Επίσης, στη στιγμή που ο Γιάρμισουκ και ο Ταρέμι δεν μας κάνουν, χρειάζεται ένα καλό σέντρεφορ και σέντρεφορ δηλαδή που να έχει τον γκολ και να μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Συν. Απ' την άλλη μεριά έμαθα του Αλγερνού ακραίου μπακ πάει να χαλάσει.
0: Του Μαροκινού. Έχει ζητήσει παραπάνω χρόνο γιατί αυτός μάλλον περιμένει από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Ναι, του Μαροκινού. Λοιπόν, δεν μπορεί να κολλάς στο Μαροκινό και τελικά να πέσεις μετά σε ξανά ξέμπαρκο. Δηλαδή από το Ζενίθ να πέσουμε στον Αδίρ. Διότι τότε σημαίνει ότι έχουμε ρίξει λευκή φατσάτα. Δεν φταίει κανένας με τη Λίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τους ανάλογους παίκτες να υπηρετήσουν το παιχνίδι του. Γιατί και στο κόμφερας που μας πήρε και στην Άστον Βίλα που νίκησε εκτός έδρας, το ίδιο στυλ παιχνιδιού έπαιζε. Αλλά είχε τους παίκτες που το υπηρετούσαν. Έχω άδικο σε αυτό που λέω?
0: Okay, εντάξει. Είχε και κάποιους ποδοσφαιριστές λίγο διαφορετικούς από το στυλ του, αλλά που του κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε δεν είναι του στυλ του, αλλά. Ήταν σε τρομερή κατάσταση. Ο Φορτούνης έπαιζε βασικός που δεν είναι ακριβώς το στυλ του Μεντιλίμπαρ.
2: Αλλά σου λέω ότι θέλει τους παίχτες που να έχουν και την προσωπική ενέργεια και την προσωπικότητα. Ένα αυτό. Και για να μην καθυστερήσω, ας πούμε, και να συγκλήσω, η ευθύνη για μένα δεν του Μεντιλίμπαρ είναι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση. Που δεν του πήρε εγκαίρως το εξάρι, το οχτάρι, αφού ήξερε ότι έχει πρόβλημα, το πρόβλημα μας είναι στο κέντρο και τα ακραία μπακ που έπρεπε. Και εσύ είναι ακόμα ένα που θα σου πω, ότι όσοι λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πρέπει να αταλάθει των αλωνών, να τα βλέπουμε εμείς και να μαθαίνουμε από αυτά, καλό είναι να δούνε την ιστορία της Βαλένθια. Τι έγινε από τη στιγμή που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και παρατήθηκε από εκεί? Το θυμάσαι, κύριε Τσανάκα?
0: Στη Βαλένθια.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Σεβίλη. Στη Σεβίλη, δεν ήταν στη Βαλένθια. Ναι.
1: Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις τι έγινε τότε με το Μεντιλίμπαρ. Όταν τους πήρε το Europa League και πήγε να τους βγάλει και τους έβγαλε και στην θέση του Champions League, τους είπε δεν θα μου παραχωρήσετε κανένα από αυτούς τους παίχτες που έχω και θα μου πάρετε και τρεις παίχτες, αυτόν. Όχι τους παίχτες, του πήραν, αλλά τους πουλήσαν και δύο από αυτούς, το πουλήσαν και δύο από αυτούς που είχε.
0: Ξέρω,
1: και του είπανε βάλε παίκτες από την Ακαδημία. Τους είπε ότι με παίκτες από την Ακαδημία δεν μπορώ εγώ να σταθώ και να δέσω την ομάδα να παίξω στις League του Champions League. Διασύρθηκε για τρεις μήνες, κοπάνησε την παρέτησή του και είδε τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε, ήρθε σε εμάς και είχε μια πολύ ωραία πορεία. Η Βαλένθια από τότε πια η Βαλένθια των 7 Europa League επί 5 χρόνια περίπου πολεμάει μήπως και γλιτώσει τη βουτιά στη Β' Εθνική. Έχω άδικο?
0: Όχι.
1: Η Σεβίλη και λέει ο Βαλένθια.
0: Η Σεβίλη.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Βρέθηκαν κάποιοι εξυπνάκηδες στη διοίκηση να κάνουν οικονομία. Την πατήσανε και στη Σεβίλη. Καλό είναι να βάλουμε μυαλό εμείς από αυτούς. Μην την πατήσουμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, Κυριακό. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας.
3: Με ακούτε?
0: Ναι.
3: Γιώργο, καλησπέρα, είμαι ο Ιάκωβος.
0: Γεια σου, Ιάκωβο. Έχεις ανοιχτό ραδιοφωνό? Όχι.
3: Φίλε, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω.
0: Εντάξει. Τώρα. Ο προηγούμενος, εντάξει. Πάμε.
3: Ωραία. Να πω κάτι και εγώ δύο σκέψεις, έτσι και να μοιραστούμε την παρέα.
0: Mm-hmm.
3: Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει ότι εγώ σαν Ολυμπιακός δεν θέλω να χαμηλώσω τον πύχη και να λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι το Champions League για μας και είναι το Europa League. Η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχει συνεχή βήματα προόδου από το Conference στο Europa και από το Europa στο Champions League πέρσι που περάσαμε στους 24, 18 όπως είπες. Το μάθημα της περσινής χρονιάς είναι ότι η ομάδα τα έδωσε όλα πέρσι στο Champions League και ξεμείναμε από δυνάμεις και γι' αυτό χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
3: Και ενώ έπρεπε να ενισχυθούμε το Δεκέμβρη και να μην μείνουμε με 24 παίχτες, φέραμε παίχτες που στην ουσία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Και θέλω με αυτό να καταλήξω ότι το να μην περάσουμε στο Champions League για εμένα είναι αποτυχία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι αποτυχία. Και γι' αυτό πήγε 29.000 κόσμος σήμερα στο Καραϊσκάκι, 30.000 κάναμε sold out,
0: mm-hmm.
3: έτσι από το Καραϊσκάκι γυρίζω τώρα, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα. Άρα φίλους Ολυμπιακούς ή και μη Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν είναι για μας το Champions League, είναι το Europa. Mm-hmm. Εσύ μας περάσαμε στους 24 πέρσι και με σοβαρό προγραμματισμό, και έρχομαι στο δεύτερο σημείο μου, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολύ καλή πορεία στο Champions League. Το δεύτερο σημείο μου, και θέλω να ακούσω μετά τη γνώμη σου Γιώργο, είναι σχετικά με το Μεντιλίμπαρ. Συντάσσομαι απόλυτα με τον προηγούμενο ακροατή και από ό,τι έχω καταλάβει και με σένα στο κομμάτι ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτός είναι, η διοίκηση οφείλει να του φέρει τα υλικά τα οποία χρειάζεται. Και να του τα φέρει στην ώρα. Η διοίκηση οφείλει να του φέρει τα υλικά τα οποία χρειάζεται. Και να του τα φέρει στην ώρα του.

0: ότι ο ένας του κάνει. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά αυτό που διαβάζουμε και ταυτόχρονα έτσι, και εγώ δέχομαι ότι είναι καλόπιστα αυτά, είναι ότι ο Γιάρεμ του είναι ξενερωμένος και θέλει να φύγει.
0: Φάνηκε και στα φιλικά ότι είναι. Ότι περπάταγε.
1: Λοιπόν, δεν είναι τρία. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε ένα παίχτη τον οποίο κανονικά θα έπρεπε να τον είχαμε πουλήσει ή να τον είχαμε αντικαταστήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Και έχουμε και ένα Ταρέμι που ευγενικά δεν τον θέλουμε για του χρόνου και προσπαθούμε να τον πουλήσουμε και αυτόν. Εγώ αυτό διαβάζω. Τι θέλω να πω, Γιώργο, θέλω να πω ότι ο Μετιλίμπαρ χρειάζεται κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Χρειάζεται κάποια εξτρέμ. Όταν κάποτε πηγαίναμε με τον Μάρτινς να δώσουμε προκριματικά στο Champions League, είχαν έρθει από την αρχή της προετοιμασίας, αν θυμάσαι, ο Σεμέδο, ένας παιχταράς στην άμυνα, ο Βαλπουενά, που τότε κράζαμε όλοι και λέγαμε τον 35χρονο ότι το φέρνουμε, και ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν ήρθε από την αρχή. Ο Ελαραμπή, με συγχωρείτε, δεν ήρθε από την αρχή. Ήρθε όμως. Πρόλαβε την Κράσνοντερ, αν θυμάμαι καλά. Πρόλαβε δηλαδή τα προκριματικά.
0: Το δεύτερο μάτς, το δεύτερο.
1: Άρα λοιπόν ήταν μια ομάδα η οποία πήγε και σε κομβικές θέσεις ενισχύθηκε. Τη χρονιά του Conference ο Μεντιλίμπαρ είχε, όπως λες εσύ, αριστερά τον Ποτένσε, δεξιά το Φορτούνι και είχε και ένα Ροντινέι τρία χρόνια νεότερο, που ο Ροντινέι ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης. Συν τον Έσε, συν τους υπόλοιπους. Και τον Ιμπόρα και τα λοιπά. Άρα η διοίκηση αυτή τη στιγμή στο να φέρει τους παιχταράδες στο Μεντιλίμπαρ και πραγματικά έχοντας τους παιχταράδες να πούμε, ξέρεις κάτι, είναι Μεντιλίμπαρ, απέτυχες, γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο,
0: απλά,
1: είναι εκπομπής.
0: Το μόνο που εγώ θέλω να σημειώσω σε αυτό που λες είναι ότι δεν θεωρώ και ότι ο Μεντιλίμπαρ πάντως ότι είναι ένας προπονητής yes man, κατάλαβες, ότι όποιος έρθει τον δέχομαι ή το οτιδήποτε σχετικό, κατάλαβες.
1: Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχει φοβερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι περίπατος. Και η ομάδα όπως παίζει έσκασε πέρσι. Έτσι. Παίξαμε μέχρι το Φεβρουάριο μια καλή μπάλα και μετά σκάσαμε.
0: Στο Champions League έπαιξε καλή μπάλα, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Στο Champions League έπαιξε, ήταν εντυπωσιακή ομάδα. Πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου εμένα.
1: Αν εξαιρέσεις πάλι την Πάφο.
0: Εντάξει, που μας κρέμασε, ήταν το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά γιατί να φτάσουμε στο πρώτο παιχνίδι με τρεις παίχτες όμως απροετοίμαστους. Με ένα Ποτένσε που δεν έβγαζε 45 λεπτό, με ένα Ροντινέι τραυματία. Δηλαδή, άλλη ομάδα τελευταία στιγμή έτρεχε να καλύψει κενά.
0: Κοίτα, πάντως θεωρητικά θεωρητικά και τώρα, νομίζω ότι ο προπονητής, όπως ξεκίνησε η προετοιμασία και όπως πήγαινε μέχρι ένα διάστημα, είχε στο μυαλό του ότι θα έπαιζε στο πρώτο ευρωπαϊκό μέσα Σιπιόνι. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό. Του χτύπησαν και οι δύο.
1: Στα εξτρέμ, να συμφωνήσω μαζί σου Γιώργο, στα εξτρέμ όμως με ποιους θα έπαιζε. Δεν το έβλεπε ότι θα έπαιζε ξανά με Μάρτινς και Ροντινέι.
0: Δεν είχε πρόβλημα να παίξει το ξεκίνημα του η σεζόν με αυτούς τους δύο. Δεν έχει κανένα
1: πρόβλημα. Άμα δεν έχει πρόβλημα να παίξει με αυτούς τους δύο...
0: κοίτα, θα σου πω, εγώ το Μεντιλίμπερ το έχω πει πάρα πολλές φορές, τον θεωρώ καταπληκτικό προπονητή, το λατρεύω σαν προπονητή, έτσι, σαν φυσιογνωμία, σαν
1: όνομα.
0: Αλλά δεν θα πω ποτέ ότι δεν έχει κάνει λάθη, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίζ με τα στοιχεία που έχει. Δεν τον είδαμε ποτέ. Τον αδίκησε. Πολύ πιθανό, ναι, τον αδίκησε. Okay. Και μπορεί και ο Αντρέ Λουίζ ήρθε στον Ολυμπιακό και σαν ενδιάμεσο σταθμό, έτσι. Γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα πουληθεί και με πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι κακό αυτό, εμένα δεν με πειράζει. Μακάρι ο Ολυμπιακός να ακολουθεί στο παράδειγμα της Πόρτο, της Sporting και τέτοιων ομάδων που παίρνουν σχετικά φθηνά και πουλάνε πανάκριβα, έτσι. Και έτσι έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον. Αλλά ας πούμε, για τον Κλέτον δεν έχω τέτοια άποψη. Δεν θεωρώ ότι. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς πίστευε ότι θα είναι το επόμενο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Δεν έπαιξε. Okay. Τώρα. Το θέμα είναι σε μια εβδομάδα να περάσει. Και μέχρι εκεί να έρθει εκείνο το μάτς, για μένα θα πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός δύο μεταγραφές. Αν μπορούσε να έχει κάνει και τρεις, θα ήταν ιδανικό. Αλλά θέλει χαφ και αριστερό μπακ όπως και δίποτε. Και θα πρέπει να πάρει και σεντερφόρ.
1: Για την Μπόντο κλείνει τα αναφέρες, έτσι.
0: Για Μπόντο ή για τη Σενζιλουάζ, όποια από τις δύο περάσουν. Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι για τον επόμενο γύρο, αν περάσουμε. Ναι. Όχι για το...
0: Ο προπονητής και σήμερα αυτό είπε, να ξέρεις, λέει. Είπε δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης, ούτε διακρίσεις κάνω στην εντεκάδα. Και για να καταλάβεις, είπε και ο ίδιος, ο Ροντινέι είναι από τους καλύτερους εξτρέμους στην ομάδα από την περασμένη σεζόν. Από τους περσινούς μας παίχτες ήταν ο καλύτερος πέρυσι.

0: Πέρυσι ήταν ο καλύτερος μας παίκτης. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές, λέει, και οι 6 παίξανε σήμερα. Μας ήρθαν και κάποιοι παίκτες, λέει, πριν από μια εβδομάδα. Okay.
1: Τελευταίο σχόλιο για να μην κρατάω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το παλικάρι που πήγε στη θέση του Ρέτσου, ο Σμάιλοβιτς, πώς τον λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι με αυτόν πρέπει να πάμε στη ρεβάνς. Πατάει φοβερά γέρα στα πόδια του. Και είτε με τον Πιρόλα είτε με τον Κάρμο.
0: Εγώ τον Πιρόλα λέω, Πιρόλα, γιατί ιδανικά, από όταν μπήκε ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση. Ούτε υποψία
1: αυτή
0: δεν
1: έφαγε. Πρέπει να το δίδυμο πίσω. Αυτή πρέπει να το δίδυμο πίσω.
0: Συμφωνώ, ο Ρέτσος δεν ήταν κακός. Αλλά με τον φόβο, αν δεν είναι στο 100% να ξαναβγάλει πρόβλημα και να χάσει μια αλλαγή έτσι, ας παίξει ο Σμαίλοβιτς με τον Πιρόλα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά, γιατί θα έχει και έναν στόπερ που βγάζει σωστά την μπάλα, έτσι, ο Σμαίλοβιτς. Γιατί γι' αυτό έβαλε τον Κάρμο σήμερα. Να έχει έναν στόπερ να βγάζει την μπάλα σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ας ελπίσουμε να είναι ένα από τα χαφ καλά επίσης.
1: Για να δω.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε άλλον ένα μέχρι τις 5:30. Έχουμε 4-5 λεπτάκια. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Εσύ είστε. Ο επόμενος είναι. Εσείς. Γεια σας. Ναι.
2: Εσύ. Γιώργο, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε. Είμαι ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη.
0: Ταξιάρχης.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, ξέρεις, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, και με εγώ, αλλά πήρα να σχολιάσω το μάτς.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, καταρχάς εγώ θα πω κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για τόσο γκρίνια.
0: Και για υπερβολές, ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Θα σου πω κάτι. Πέρυσι η ΑΕΚ έπαιζε προκριματικά για να βγει στο conference. Έπαιξε με την Περσεβά. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν κάτιστη.
0: Mm-hmm.
2: Έφαγε πάρα πολλές φάσεις. Και στο δεύτερο βελτιώθηκε, πήρε το μάτς και μετά πήρε και την πρόκληση. Έβαλε ένα γκολ ο Ρέλβας, προκλήθηκε.
0: Mm-hmm. Να σου πω κάτι, ταξιάρχη. Αυτά τα μάτς τώρα στο ξεκίνημα σεζόν, το θέμα είναι να περνάς τους γύρους.
2: Γιατί ας πούμε, δεν έχει σημασία τι κάνεις.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα, το θυμάσαι με την ΑΕΚ, με την ομάδα σου πέρυσι με τον Άρη Λεμεσού, δεν έπαιζε.
2: Και με τον Άρη
0: Λεμεσού. Πριν γίνει το 3-1, έχει πάει ο σέντερ φόρ του Άρη Λεμεσού να σπάσει το δοκάρι. Και η μπάλα από το δοκάρι φεύγει έξω από την περιοχή και κάνει την επίθεση και κάνει το 3-1.
2: Φεύγει από 4, ναι, στον χώρο και...
0: Το κάνει ο Γιώβιτς, νομίζω, ναι.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή είναι θέμα λεπτομεριών. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Και επίσης ο Ολυμπιακός έπαιζε με μια Ολλανδική ομάδα, η οποία μου φάνηκε πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά μου φάνηκε καλή ομάδα. Και ήταν ένα παιχνίδι που, ήταν λίγο ελαφρώς καλύτερη η Νάη Μέγκεν. Είχε σε καλή μέρα...
0: Πιο επικίνδυνη, εγώ λέω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακός, τον Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς.
0: Πόποβιτς,
2: ναι, συγγνώμη. Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακα του και δεν είχε για μένα σε καλή μέρα, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο, τα χαφ του.
0: Και ειδικά τον Τζικίνιο, εγώ λέω.
2: Η τριάδα στα χαφ του, ναι. Για μένα και ο Μουζακίτης ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα.
0: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά okay.
2: Πιστεύω ότι ο Μουζακίτης έχει χάσει αυτό το θράσος που είχε πριν 2 χρόνια με τις κάθετες μπαλιές, που έβγαζε κάθετες μπαλιές, που δεν φοβόταν να κάνει παιχνίδι. Μου δείχνει πιο διστακτικός.
0: Δεν περνάει όμως και πολύ μπάλα από τον άξονα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Δεν περνάει, συμφωνώ, ναι. Απλώς μου φαίνεται πιο διστακτικός. Επίσης, εγώ έχω καλή άποψη για τον Ντάνι Γκαρθία. Και σήμερα δεν ήταν τόσο κακός.
0: Με συμφωνούμε επίσης. Για μένα δεν είναι κακός παίκτης ο Ντάνι Γκαρθία. Απλώς είναι για συγκεκριμένο ρόλο, για συγκεκριμένα μάτς, για συγκεκριμένο χρόνο.
2: Μα ήταν ο βασικός καύτης Μπιλμπάου, δεν είναι κανένας παίκτης της πλάκας.
0: Προφανώς.
2: Επειδή τον έβλεπα στην Ισπανία λόγω Μπαρσελόνα που υποστηρίζω, πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Μεντελίβαρ το χάσε λίγο στις αλλαγές. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος για μένα να βγάλει τον Κάρμο για να βάλει τον Πιρόλα, ή τουλάχιστον για να μην χάσει μια αλλαγή λόγω κάρτας.
0: Βέβαια για μένα ήταν ίσως και η αλλαγή που του βγήκε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξανά φάγε φάση.
2: Ήταν καλός ο Πιρόλα, ναι.
0: Καταλαβαίνω πως το λες, δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί είναι περίεργο, ναι, σε ένα μάτς εντός έδρας 0-0 στις τρεις αλλαγές και οι δύο να είναι στην άμυνα, να αλλάξει δηλαδή, ναι, ναι, ο στόπερ και το δεξιμπακ.
2: Ναι, ναι. Ναι, εκεί ίσως μπορούσε με τη Λίμπαρ να βγάλει, ας πούμε, όταν έβγαλε το Σάλιακα, να βάλει το Φορτούνι στη θέση του Σάλιακα και να πάει ο Ροντινέη εκεί.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
2: Θα μου πεις ο Ροντινέη θεωρείται πλέον εξτρέμ, αλλά νομίζω ένα 30 λεπτό μπορεί να το βγάλει και ως δεξιμπάκ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στη ρεβάνς, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σε μια εβδομάδα θα είναι καλύτερος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν και αυτοί καμιά έδρα φόβητρο.
0: Δεν είναι κακή έδρα τους πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Δεν είναι, αλλά οκ. Okay. Να το δούμε από κοντά.
2: Είναι κλουβί, λες.
0: Είναι κλουβάκι, είναι νίκαια. 12.000 κόσμο χωράει βέβαια. Δεν είναι τώρα
2: νίκαια. Είναι φασαριώδη.
0: Είναι. Εντάξει, αλλά οκ. Okay, έχει παίξει, τώρα έχουν παίξει ελληνικές ομάδες και ο Ολυμπιακός και όλοι σε πολύ πιο...
2: Πάντως ξέρεις τι έχω παρατηρήσει με τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη. Ότι αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας.
0: 100% ναι.
2: Δηλαδή το βλέπω, το είδα με την Άστον Βίλα τη χρονιά του Conference. Το είδα πέρυσι με τον Άγιαξ και την Καϊράτ, που στην Καϊράτ μπορούσε να κερδίσει και 0-5.
0: Είναι ξεκάθαρο, μωρέ, γι' αυτό δείχνει τα εκτός έδρας παιχνίδια που και ακόμη και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί βρίσκει χώρους.
2: Ήταν καλύτερος στη Φιλαδέλφια παρά στο Καραϊσκάκι. 100%.
0: Ο Ολυμπιακός ομάδα που θέλει χώρους. Έτσι και του δώσει χώρους. Έχει πρόβλημα μεγάλο.
2: Ναι. Ναι, είναι ομάδα που θέλει να βρίσκει χώρους και παίζει και πιο απελευθερωμένα εκτός έδρας. Αυτό μου δείχνει.
0: Ναι,
2: ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Εγώ έτσι πιστεύω. Επίσης μου έκανε καλή εντύπωση ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι, και εμένα.
2: Θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση. Εξτρέμ δεν είναι αυτός κανονικά βέβαια.
0: Είναι εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος φόρη ή και σέντερ φόρ ακόμα.
2: Ναι.
0: Παίζει όλες τις θέσεις δηλαδή μπροστά.
2: Έχει και το πακέτο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον παίχτη πίσω από το φόρ, που δεν θέλει ένα κλασικό δεκάρι.
0: Έχει και λίγο αυτή την αλητία. Να μπει δυνατά, ένα τέτοιο. Εντάξει. Εγώ λέω για πλάκα το λέω αυτό έτσι, αλλά όταν βλέπει παίχτη με τις κάλτσες κατεβασμένες, χαμηλά ξέρει μπάλα.
2: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ίσως ο Μεντιλίμπαρ για μένα να έκανε λάθος ότι δεν πήρε ένα ακόμα σεντερφόρ. Βέβαια δεν ξέρω, ακούω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Γιάννεμτσουκ ή ο Ταρέμι, αλλά λογικά ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαστεί τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα στο δεύτερο μάτς. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σεντερφόρ να έχει πίσω από τον Ελκαμπή, ο οποίος εγώ μια χαρά το βλέπω, αν με ρωτάς. Οκ, δεν βάζει γκολ τελευταία, αλλά τη δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ την κάνει. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι στο μάτς το τελευταίο που παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που σηκώσαμε το τρόπαιο, είχε παίξει βασικός μέχρι το 60, είχε χάσει 2-3 γκολ, είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες, αλλά έκανε όλη τη δουλειά για το Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επικίνδυνος. Όταν βγήκε ο Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έχασε όλη τη δύναμή του επιθετικά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το μάτς.
0: 100%.
2: Εγώ το θυμάμαι. Έτσι είναι. Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο και είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
0: Και σήμερα, λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ λέω ότι ο Ελκαμπή ήταν πολύ καλός.
2: Όχι, εγώ δεν τον είδα κακό.
0: Στο δεύτερο απλά δεν του ήρθανε και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Έπρεπε
0: βέβαια
2: να έχει και έναν υποστηρικτικό ρόλο, να υπάρχει κάποιος δηλαδή να του δώσει.
0: Ορισμένες φορές ήταν μόνος του, ναι, συμφωνούμε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, δεξιά μου.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σου.
0: Πάμε break, Κυριάκο, και επιστρέφουμε.

Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τελευταία 22-23 λεπτάκια στην παρέα σας. Πάμε να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Θάνος από Ήλιον.
0: Πανός.
1: Θάνος.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για το παιχνίδι της Ουνιών με την Πόντο.
0: Το είδατε?
1: Το είδα και από ό,τι έχω καταλάβει από τους υπόλοιπους ακροατές δεν το έχουν δει.
0: Εντάξει, λογικό. Ήταν
1: δύο. Είναι δύο ομάδες που στο τελευταίο τέταρτο μπορεί να σε φορτώσουν με 7 γκολ. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα ο Ολυμπιακός να χάσει στα πέναλτι από την Αϊμέγγεν και το ξύλο να το φάει η Αϊμέγγεν.
0: Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάθε ομάδα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: Πάντα όσο ζούμε ελπίζουμε, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα είναι να φοβηθεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στην Σέντζη Λουάς και την Πόντο...
1: Κοίταξε, η Αϊμέγγεν καμία σχέση ούτε με Ουνιόν ούτε με Πόντο. Καμία σχέση.
0: Okay, το ξέρουμε ότι είναι καλύτερες ομάδες και η Ουνιόν και η Πόντο, ναι. Okay.
1: Είναι τρομερές.
0: Καλές ομάδες είναι, συμφωνούμε.
1: Έπαθα ήττα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ας δούμε βέβαια, γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε.
1: Όσο ζούμε ελπίζουμε.
0: Πώς το λένε, αλλά εγώ σας λέω και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε με καλύτερες ομάδες και τα πήγε σούπερ στο Champions League.
1: Δεν ξέρω, είναι έπαιξε. Είναι θηρία αυτή.
0: Καλά, άμα είναι θηρία ο Μπόντο Γκλιμ και η Σέντζη Λουάς, οκ.
1: Είναι θηρία. Όπως τα είδα δηλαδή, είναι θηρία. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι επίπεδο Arsenal, Παρί, Μπαρτσελόνα, αλλά οι άνθρωποι παίζουν μπάλα.
0: Ναι, είναι και δηλαδή, πολύ υψηλικογενείς ομάδες.
1: Είναι τρομερή, δεν ξέρω. Θα τους δεις, εάν θες μπες να δεις τον αγώνα, να καταλάβεις πώς παίζει την μπάλα, ας πούμε, γιατί και εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν, τι θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Με έχει απογοητεύσει και μου θυμίζει τον τύπο που πηγαίνει στο παζάρι και παίρνει απομιμήσεις φανέλες για να πει ότι κάτι έκανε, ότι ντύθηκε.
0: Δηλαδή,
1: έχει κάνει 10-11 μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ας αναρωτηθεί κάποιος, ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που το στηρίξουν. Ένας 21 ετών ο οποίος... Μακάρι να βγει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
0: Ποιος?
1: Αλλά βασιζόμαστε σε ένα παιδάκι 21 ετών.
0: Παιδάκι...
1: Ή βασιζόμαστε 20... σε ένα μαφαίο,
0: 21 ετών, συγγνώμη, σε όλη την Ευρώπη είναι έτοιμοι παίκτες και παίζουνε.
1: Αυτό θα το δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Okay. Όχι, εγώ το λέω για την ΑΤΑΚΑ ότι είναι παιδάκια. Δεν είναι παιδάκι.
1: Όχι, δεν είναι παιδάκια, καμία σχέση. Απλά βλέπω ένα μαφαίο που ήρθε με, δεν ξέρω κι εγώ, υπερτιμημένος, καλοπληρωμένος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο μαφαίο τη χάνει να παίζει σε μια θέση που έπαιζε ο γιος μου στον Ολυμπιακό Λιοσίων.
0: Ναι, και.
1: Λοιπόν, ο γιος μου έκανε πολύ καλύτερες σέντρες στον Ολυμπιακό Λιοσίων και τελικά δεν τον δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός Λιοσίων γιατί είχε δύο άλλους καλύτερους.
0: Εντάξει, και ο Μαφαίο έχει παίξει 200 μάτς στη Λα Λίγκα.
1: Κοίταξε, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι τι έχει παίξει, γιατί ο Μαφαίο ξέρεις τι έχει ως στοιχείο, τέλος πάντων, ως κάτι καλό.
0: Τι?
1: Αυτό που είπε ο Μέση, ότι ο καλύτερος αμυντικός που έχω...
0: Ναι.
1: Συναντήσει ήταν
0: ναι, αμυντικά είναι
1: κάτι
0: πάρα πολύ καλό.
1: Άλλο
0: ναι.
1: Δεν μας έχει δείξει ο Μαφαίο όμως. Μόνο ο Μέση, που μπορεί ο Μέση να πληρώθηκε για να το πει αυτό, ναι. Για να πουληθεί ο Μαφαίο.
0: Για να έρθει 3 εκατομμύρια ο Μαφαίο στον Ολυμπιακό, ναι. Δηλαδή τώρα
1: τέλος των πάντων. Απλά θέλω να πω κάτι. Είναι κάποιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Εγώ ομολογώ ότι είμαι φίλαθλος, Έλληνας φίλαθλος. Δεν είμαι κολλημένος με κάποια ομάδα.
0: Okay.
1: Που τα έχουν με το Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, είναι ο μοναδικός προπονητής που έφερε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα. Κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Το αν του φέρνει ο οποιοσδήποτε Μαρινάκης ή ο οποιοσδήποτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι στον Ολυμπιακό, κάποιους παίχτες που ούτε καν τους ξέρει ο άνθρωπος, που αυτός λέει εγώ θέλω ένα χαφ και του λένε θα σου φέρω εγώ ένα χαφ, εγώ θέλω έναν αριστερό αμυντικό και του λένε θα σου φέρω εγώ έναν αριστερό αμυντικό, μην περιμένουμε τώρα και τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, έλεος. Και θα σου πω κάτι που θα το πούμε μετά από 10 μήνες.
0: Okay.
1: Ο Μεντιλίμπαρ μετά από 10 μήνες ή θα φύγει από μόνος του γιατί έχει σκάσει, ή θα τον διώξουν, υποτίθεται σαν αποτυχημένο.
0: Και να φύγει, δεν θα φύγει σαν αποτυχημένος, στη συνείδηση του κόσμου τουλάχιστον. Πρώτον, κατά δεύτερον, όταν λέτε ότι είχε σκάσει, άμα είχε σκάσει, όπως λέτε, δεν θα φύγει και μόνος του. Δεν νομίζω. Ο ίδιος είναι και πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, γιατί είναι σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τίτλους.
1: Γιώργο μου, εγώ πιστεύω και θα είμαστε, να είμαστε καλά, θα τα πούμε μετά από 10 μήνες, ο άνθρωπος θα φύγει σαν σκασμένος.
0: Okay.
1: Γιατί του πασάρουν παίχτες που ούτε καν ζητάει θέσεις ο άνθρωπος και του φέρουν ένα παίχτη.
0: Τι εννοείται, ζητάει, θέλω ένα αριστερό μπακ με αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι,
0: θα του φέρουν ένα αριστερό μπακ.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό που κάνει, λέμε τώρα, ποιος να πω, ο Νίκολιτς, που λέει θέλω έναν κεντρικό χαφ, ξέρω εγώ, φέρε μου τον Κάιρινεν. Φέρε μου τον...
0: Ο Νίκολης λέει φέρε μου τον Κάιρινεν ή ο Ριμπάλτα φέρνει τον Κάιρινεν.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Αλλά θέλω να πω ότι ο προπονητής έχει άποψη. Θέλω αυτόν τον παίχτη.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ είναι άβουλος.
1: Ο Μέντι του φοράνε παίχτες. Δεν πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε το Μαφαίο. Δεν πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε όλους αυτούς, αυτή την καραβιά που έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Το Μαφαίο δηλαδή δεν τον ήξερε ο ίδιος από την Ισπανία?
1: Εγώ πιστεύω ότι τον ήξερε,
0: ναι.
1: Δεν τον ήθελε, απλά του τον φορέσανε.
0: Okay, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι προπονητής που του φοράνε. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε
0: καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα. Χάρηκα που τα είπαμε και θα τα πούμε σε 10 μήνες για το Μέντι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, εσείς.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Είχαμε μιλήσει, Αχιλλέας λέγομαι.
0: Έλα, Αχιλλέα. Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει πριν από κάπου στο καιρό.
0: Απλά δεν σε κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα στην αρχή απλά.
2: Ναι, εγώ δεν θέλω να απασχολήσω πολύ. Επειδή ακολουθώ πλέον, είμαι πολύ ψύχρεμος σχέση με τα πράγματα και τα παρακολουθώ κατά βάση από το σπίτι μου. Αν μου επιτρέπεις και από τους φίλους του Ολυμπιακού να πω μια σκέψη έτσι σύντομη. Φίλοι μου καλοί, επειδή εγώ τα έχω περάσει από την ΑΕΚ και τα έλεγα νωρίς, επειδή έχει τύχει να στρέφομαι που και που με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες στον χώρο και μου ανοίγουν τα μάτια, μου λένε τη γνώμη τους δηλαδή οι χριστιανοί, και τους λαμβάνω υπόψη μου, μου είχαν πει για τον Αλμέιδα ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του. Μου φαίνονταν περίεργο, γιατί μου το λέγανε την πρώτη χρονιά. Το είχα πει λοιπόν για τον Μεντιλίμπαρ, εγώ στο είχα πει, ότι επειδή είναι η ίδια φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς μου είχες πει ότι ο ένας παίζει man to man, το άλλος...
0: Τέλος πάντων, παίζουν παρόμοιο στυλ.
2: Όχι, είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία.
0: Ναι.
2: Ο άλλος παίζει παγίδες, ο ένας παίζει παγίδες, και πέρσι παίζουν και δύο. Ο ένας παίζει παγίδες, ο άλλος παίζει μαντουμάν.
0: Ναι, πολύ ένταση και δύο. Ναι, εννοείται.
2: Πολύ ένταση, άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό
2: είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Απλά η έκφραση των επιθέσεων πήγαινε στον Ελκαμπή, κυρίως στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν σούπερ αποτελεσματικός. Στην ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο μοιραζόταν με βασικά το Λιβάη, ο οποίος έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί το παιδί δεν είναι επιθετικός.
0: Δεν είναι σκόρερ. Ναι.
2: Ναι, δεν είναι επιθετικός, με συγχωρείς, καλά το είπες. Ναι. Δεν είναι φορ. Είναι κατά συνθήκη φορ. Βέβαια στην ΑΕΚ μυαλό δεν έχουν βάλει ακόμα. Θα το βάλουν φέτος που θα πάει στον Παναθηναϊκό και θα τον βάλει ο άλλος εξτρέμ, γιατί δεν φαίνεται πυροδιά σου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Η ουσία με τον Ολυμπιακό είναι η εξής. Επειδή τα παιδιά έτσι βγαίνουν του Ολυμπιακού, ο καθένας αγαπάει την ομάδα του, είναι αποδεκτό αυτό. Θέλει το καλύτερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τον κύκλο του. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό μέσα το έχουν καταλάβει οι ίδιοι άνθρωποι και κοιτάνε να το διαχειριστούν. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αν θες και μαθαίνω. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις. Λοιπόν,
0: απλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, Αχιλέα. Θεωρείς ότι...
2: Εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω στο ρεπορτάζ σου.
0: Όχι,
2: είναι
0: όχι, δεν σου είπα κάτι τέτοιο.
2: Δεν θέλω ούτε στα εσωτερικά του Ολυμπιακού.
0: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα, δεν πιστεύω ότι εάν στον Ολυμπιακό το πίστευαν αυτό, θα τον κρατούσαν και θα πηγαίνανε σε μια σεζόν με προκριματικά κιόλας.
2: Αυτό είναι ο λόγος που τον κράτησαν.
0: Γιατί, άμα σου είχε τελειώσει ο προπονητής, τότε ρισκάρεις ακόμη περισσότερο.
2: Εάν γίνει μια στραβή, Γιώργο, μετά μπορούν φεύγοντας ο Μεντιλίμπαρ να πάνε παρακάτω. Εάν γίνει μια στραβή ενώ έχουν διώξει το Μεντιλίμπαρ, όλο το ανάθεμα θα το φορτωθεί ήδη. Αυτό δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Απλά κατά την άποψή μου ότι δεν νομίζω ότι σκέφτονται έτσι οι ομάδες. Αλλά οκ. Okay. Το ακούω αυτό που λες.
2: Ασφαλώς και σκέφτονται. Πες ότι δεν περνάει την Αιμάγκεν με ένα ποδόσφαιρο που δεν αρέσει, παιδί μου. Ελπίζω να την περάσει για τον.
0: Ναι, εννοείς ότι ας πούμε το Μεντιλίμπαρ θα είναι πιο εύκολο να τον διώξουν παρά τον καινούριο προπονητή.
2: Ναι, θα μπορεί να φύγει και μόνος ο άνθρωπος.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι ένα προπονητή που έχει τόσο μεγάλη αποδοχή στον κόσμο ότι θα είναι εύκολο.
2: Αποδοχή είπες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Όπως
0: το ίδιο καταλάβαινα ότι είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και ο Αλμίδα στην ΑΕΚ.
2: Ναι, και τα είδαμε τα χαϊδιά μας.
0: Ναι.
2: Δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Ήταν ευθύνουσα η αποδοχή. Απλά είχε ένα στενό πυρήνα, ο οποίος μέχρι να καταλάβει, και φυσικά ο Ηλιόπουλος ήταν φρέσκος τότε, μέχρι να καταλάβει μαζέψαμε συντούζει ένα γκολ. Τον Ολυμπιακό μόνο. Έτσι μέχρι να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μιλάμε τώρα για ένα προπονητή, τον οποίον μετά, εγώ δεν θα σου πω, εγώ θα τον είχα φύγει μετά την Αντβέρπ. Αλλά μετά την... και φαίνεται ίσως λίγο περίεργο αυτό που λέω. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος του δεύτερου, που το έχασε, θα του έλεγα ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο θέλει, πρέπει να αλλάζει τις παίκτες κάθε 1 με 2 χρόνια, αυτό το τράβηξε και ο Κλόπ στη Λίβερπουλ.
0: 100%. Λοιπόν, δεν είναι ένα ποδόσφαιρο που κάθε χρόνο κάθε 2 χρόνια πρέπει να αλλάζει 3-4 παίκτες σίγουρα. Βασικούς.
2: Τους βασικότερους, όχι βασικούς, κλειδιά.
0: 100%.
2: Τους οποίους παίκτες όμως οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, λέμε. Με συγχωρείς κιόλας. Δεν μπορούν να το κάνουν οικονομικά, δεν μπορούν να το κάνουν και ως αγορά. Ο Ολυμπιακός, όσες άκρες και να έχει, δεν μπορεί φεύγοντας ο Κοστούλα. Το μάρισμα του Τσικίνιο, φεύγοντας επί της ουσίας ο Μποντένσε και μπαίνοντας σε ένα τεφορμάρισμα και απουσία ο Ελκαμπή, να αντικαταστήσει 4 τέτοιους παίχτες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Δεν μπορεί να παίξει κοντρόλ ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς θα μπορούσε να κάνει κάποιες προσαρμογές, εγώ αυτό λέω.
2: Τι προσαρμογές να κάνει, ρε φίλε μου. Τι προσαρμογές, δηλαδή να βγάλει αυτοματισμούς ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε κλειστές άμυνες, δεν το ξέρει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό είτε θα δουλέψει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, είτε θα φέρει κάποιους παίχτες που θα το λύσουν αυτό.
2: Πώς θα φέρει να αλλάξει τους παίχτες, ό,τι παίχτη και να φέρει, αδελφέ. Δηλαδή αυτό το εξτρεμάκι που πήγε τώρα στην Κάνσας είναι καλός παίχτης.
0: Ναι, συμφωνούμε.
2: Έτσι. Πρέπει όμως όποιον παίχτη και να φέρει, πρέπει να τον καθοδηγήσει. Και πρέπει να το εντάξει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο Νίκολης τώρα στην ΑΕΚ παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, το οποίο βέβαια πιστεύω ότι θα το αλλάξει φέτος, να ξέρει.
2: Ποιο θα αλλάξει, ναι. 4-2-2-2 παίζει.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο που παίζει, λέω, θα αλλάξει. Όχι τη διάταξη απαραίτητα.
2: Όχι, ναι, το ποδόσφαιρο που παίζει ορίζεται από τη διάταξη. Γιατί ορίζεται από τη διάταξη? Γιατί θα διατηρήσει τα 2 φόρτου μπροστά. Και θα διατηρήσει αυτό που κάνει να μπορεί να δώσει πλάτο στο γήπεδο. Αυτό ξέρει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτοματισμούς, λεπτομέρειες μπορεί να βάλει ακόμα περισσότερες. Σύμφωνοι. Καλά, η Άκη έχει χάσει τον Πινέδα τώρα. Εντάξει, τώρα, τώρα εμένα είναι, είναι ένα σούπερ πείραμα.
0: Είναι άλλη πίστα αυτή τώρα.
2: Ναι, είναι άλλη πίστα. Εντελώς. Καλά το λες. Αλλά είναι η δύσκολη πίστα.
0: 100%.
2: Κατάλαβες. Παρεπιπτόντως και σ' αφήνω. Έχετε τα μάτια σας όλα. Εγώ τα λέω κάθε καλοκαίρι. Κάνω την πρόβλεψη. Θα την πεις. Τα μάτια σας όλα προσεκτικά πάνω στον πάγο.
0: Γιατί θεωρείς ότι θα είναι ότι θα κάνει καλή δουλειά.
2: Ναι, ένα νορμάλ. Καταρχήν πήρε ένα προπονητή ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του προηγούμενου. Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο εκ μέρους. Και αν βρουν ένα φορ το οποίο να είναι απλά συμβατό, όχι τίποτα άλλο. Και το κυριότερο, του βγει ο άλλη αυτό το πράγμα.
0: Ο άλλη τώρα άστο, θα χάσει πολύ καιρό.
2: Δύο εβδομάδες έχει ακόμα. Του βγει ο άλλη από τα αριστερά που παίζει, φίλε, το Βαγιανίδη τον παίρνει με τις εθνικές.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ να ξέρεις, και το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν θα σου πω ψέματα, είναι φέτος η σεζόν που μπαίνει, τον θεωρούν όλοι, τον έχουν όλοι υποτιμήσει, ότι είναι ο τέταρτος, του πρωταθλήματος και βλέπουμε. Αλλά θα φανεί τώρα την άσχημα. Εντάξει, χιλιά μου, να προλάβουμε έναν ακόμα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, και συγγνώμη από τα παιδιά.
0: Όχι, να είσαι καλά. Πάμε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Έλα, Γιώργο.
0: Χαίρετε.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Που είχα πει πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι.
3: Με θυμήθηκε.
0: Το Champions League.
3: Ναι. Φέτος δεν βλέπω την ομάδα ζωηρή, ούτε για Champions League, ούτε για το άλλο.
0: Ούτε για το κόμφ, ούτε για
3: Ευρώπη. Ναι, ούτε για τίποτα, ούτε για πρωτάθλημα. Καλά πρωτάθλημα το είχα πει πέρυσι στον Ηρακλή πολλές φορές, 1000% δεν θα το έπαιρνε. Και γενικότερα δεν θα έχει κάποια άλλη πορεία για κάποια χρόνια ακόμα. Τώρα σου φάνομαι την Λίμπαρ. Έχει συμβόλαιο 4 χρόνια, άλλα 3. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν είμαι της άποψης να φύγει.
0: Ποιος για έχει 4 χρόνια συμβόλαιο.
3: Πέρυσι δεν έχει κάνει
0: υπογράψει. Μέχρι το τέλος σεζόν έχει.
3: Α, δεν έκανα λάθος. Εντάξει, θέλω να πω, εντάξει, παρόλα αυτά έχουμε τις άποψεις να μείνει, γιατί μας έφερε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 4-6, είχαμε αμέτρητα γλέντια και για άλλα 10 χρόνια να μείνει δεν με πειράζει και να μην φέρει τίποτα άλλο. Είχαμε μια τρομερή επιτυχία, κάτι το οποίο δεν θα το ζήσει καμία άλλη ελληνική ομάδα ποτέ στα παγκόσμια χρονικά. Ζήσαμε τόσες μεγάλες βραδιές, τόσες πολλές νίκες και στην Ελλάδα, λογικό είναι. Κάπου να έρθουν και αποτυχίες. Βλέπω τη φετινή χρονιά να είναι ένα φιάσκο. Δεν θα πάρουμε πραγματικά, πιστεύω, μακάρι να πέσω έξω, δεν θα πάρουμε τίποτα.
0: Νίκο, από το Champions League πριν 5 μήνες μας πήγε στο φιάσκο. Τα διέλυσες όλα. Σε 4 μήνες μιλάμε για τρενάκι του τρόμου.
3: Ναι, μα δεν βλέπετε πια η ομάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ.
3: Βλέπω να αποκλειστούμε από την Αϊμέγγεν.
0: Ναι.
3: Το θεωρώ, με βάση την εικόνα και στα φιλικά που τον είδα λίγο, δεν με πείθει καθόλου η ομάδα. Δεν έχει καθόλου φαντασία, όλο μηδέν, δεν παράγει φάσεις. Δεν με πείθει καθόλου. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα κάνω ποτέ αυτό που κάνουν οι άλλοι, να πω γιατί έβγαλε αυτό, γιατί έβαλε εκείνο. Αυτό θεωρώ μια αρρώστια που έχει ο κόσμος και για τα συστήματα. Και οι αλλαγές είναι μόνο για εσάς τους δημοσιογράφους που είναι δουλειά σας αυτή. Ο απλός κόσμος που κάθεται και λέει γιατί έβαλε αυτό και γιατί έβαλε τον άλλον, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι πολύ άρρωστο. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική, το 99% από αυτόν, πιστεύω ότι άμα ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε ομάδα θες, η συγκεκριμένη ομάδα θα ήταν β' εθνική. Δεν θα υπήρχε καν στο χάρτη. Οπότε δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Γι' αυτό εγώ δεν κάνω ποτέ. Πολύ σπάνια να πω δηλαδή. Μόνο άμα είναι κάτι καυγαλαίο.
0: Εντάξει, και ισχύει αυτό που λέμε πολλές φορές. Μπορεί να ακούγεται εκκλησία, αλλά ο προπονητής βλέπει τους παίχτες στην προπόνηση, τους παίχτες το ένα, το άλλο, βλέπει τις μετρήσεις τους, βλέπει τα πάντα. Ξέρει γιατί πρέπει να βγει ο ένας. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής, έτσι. Μπορεί να βγάλει κάποιον που δεν θα πρέπει να βγει, εννοείται.
3: Μα δεν υπάρχει προπονητής που να μην κάνει λάθη.
0: Και θα βάλει κάποιον που δεν έπρεπε να μπει, ας πούμε.
3: Ακόμα παράδειγμα. Και για τον Έλλη Καμπή, είχε πει ο Ηρακλής.
0: Εσύ, Νίκο, άμα ήξερε ο προπονητής ότι αυτός που θα βάλει δεν θα πάει καλά, δεν θα τον έβαζε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι έτσι ο ποδόσφαιρο.
3: Μα φυσικά, να σου πω για κάτι ακόμα. Ακόμα και για τον Έλλη Καμπή, μέχρι και ο Ηρακλής έλεγε πέρυσι, αφού είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικα, για κάποια μάτς δεν ήταν δεφορμέ, και λέει και όλος ο κόσμος, λέει, δεν βλέπω τον Έλλη Καμπή για αυτά. Που ήταν κάτι πολύ normal. Εδώ ο Χάλαντ πέρυσι, που είναι από τις κορυφές στον κόσμο, είχε μείνει 8 μάτς χωρίς γκολ και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Και απεριμένω από τον Έλλη Καμπή, εγώ σου λέω ότι ο Έλλη Καμπής φέτος κάνει μια κακή γωνιά και βάζει μόνο 5 γκολ, ας πούμε, στο ποτάθλημα. Κουφιά ώρα που το λέω. Και τι έγινε. Και εμένα δεν έγινε. Εγώ πάλι θα τον δοξάσω, πάλι θα τον προσκυνάω. Δεν θα πω να φύγω, δεν θα του κάνω κριτική. Δηλαδή ψάχνουμε τον καλύτερο να σήμερα δεν έπρεπε καλά. Να πούμε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ρε Σινίκο, υπάρχει μια τρία παράνοια γενικότερα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ορτέγκα είναι ένας παίκτης που για άλλους ήταν καλός, για άλλους μέτριος, για άλλους κακός. Okay. Το αριστερό μπακ, έτσι, ο Ορτέγκα. Τόσες εβδομάδες διαβάζαμε, άντε να φύγει ο Ορτέγκα να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Ο Ορτέγκα έφυγε σήμερα και σήμερα διαβάζαμε, έφυγε ο Ορτέγκα τη μέρα του αγώνα. Αφού δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως. Ο Μπρούνο θα έπαιζε. Δηλαδή. Υπάρχει και λίγο παράνοια.
3: Ναι, εγώ αυτή είναι η απόψη μου για το ποδόσφαιρο. Να κάνω και μια κουβέντα για το μπάσκετ και να κλείσω. Βλέπω πάρα πολύ περισσότερους Παναθηναϊκούς με βάση το ρόστερ. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά. Δεν μπορώ τη πλάκα και είμαι υπερβολικός. Δεν θα κινδυνεύσει καθόλου ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός. Δεν τον βλέπω καθόλου.
0: Μην είσαι υπερβολικός.
3: Όχι, ναι, εντάξει, πρωτάθλημα Ευρωλίγκα πάλι στον Ολυμπιακό, ίσως πάρουν το κύπελο. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, πραγματικά η πεντάδα που έχει.
0: Εσύ γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξη, τον Παναγιώτη. Κουβέντα κάνουμε, έτσι.
3: Όχι, γιατί να σου κάτι. Το Χέις Ντέιβις πήγε, ας πούμε, έτσι, 10 μάτς που τον είδα με Βαλένθια και Ολυμπιακό, που έπαιξε και τα 10 πέρα, 2 μάτς έκανε καλά. Παίχτης χωρίς ψυχολογία, χωρίς σουτ. Δηλαδή τον θυμάμαι μέσα στο σεφ που ερχόταν και αμυντικά ήταν ανύπαρτος, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Δεν έχει δείξει κάτι. Τώρα αν αναστηθεί είναι άλλο αυτό. Ο Ναν. 2 χρόνια είναι νάνος. Δεν φορμε, δεν βλέπετε. Ο Σλούκας είναι 37. Τι να προσφέρει. Ο Γιαμπουζέλε δεν τον είχα ποτέ σε εκτίμηση. Δεν έχει και αυτός να προσφέρει κάτι.
0: Εντάξει, ο Γιαμπουζέλε εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός.
3: Εντάξει. Ο Φαλ. Εντάξει, θα μου πεις τρίτος ψηλός είναι. Μόνο κάρφημα. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει να βάζει καλάθι από μέσα απόσταση ένα ζουτάκι. Άμα τον παίξει με παγίδα βγάζει την μπάλα έξω. Στενασμένα είναι ανύπαρτος, αργός. Τίποτα. Από όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Μήτογλου είναι ντεφορμέ.
0: Φρανσίσκο.
3: Εντάξει, αυτός είναι φιχταράς, εντάξει. Δεν τους συμφωνώ με όλους. Αλλά βάσει του ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός, δεν φοβάμαι. Και ποτάθμα και Ευρωλίγκα δικά μας. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είχε χτίσει μια αυτοκατορία παλιά, θυμόμαστε όλοι, με διαιτησία. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό είναι, εντάξει, όχι 50-50, το έχουμε λίγο εμείς παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα έχει πλέον αυτή την έβνοια που είχε στην Ελλάδα. Δεν θα πάρει την πάρει στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Σου λέω, μέχρι κανένα κύπελο, αυτό παραπάνω δεν θα πάρουν. Δεν φοβάμαι καθόλου το ρόστερ τους. Ένα μέτρο προς καλό ρόστερ. Εμείς έχουμε μαδάρα, παιχταράδες. Θα το πάρουμε ακόμα πιο εύκολα φέτος. Και το ποτάθλημα και την Ευρωλίγκα, ο κόσμος να μην φοβάται, θα πάνε ένα τέλεια.
0: Ωραία, Νίκολα. Ωραία, για να κλείσουμε.
3: Εσύ συμφωνείς, θα τα πάρουμε όλα.
0: Στο μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Εγώ Ευρωλίγκα θέλω πάλι τώρα το πρωτάθλημα. Πάλι Ευρωλίγκα θέλω. Είμαι των Ευρωπαϊκών. Δηλαδή, μου λέει τη χρονιά του conference βγήκαν κάποιοι και μου έλεγαν: Ναι, Γιώργο, έχουμε να πάρουμε 2 χρόνια πρωτάθλημα. Και του έλεγα: Παιδιά, 5 να κάνουμε. Δεν με πειράζει, αλήθεια. Άμα πάρω
3: εγώ όταν έλεγα για το Ευρωπαϊκό και το Champions League, δεν είχα πέρυσι. Και, να το παίρνω το Champions League για σήμερα με 20 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
3: Άρα, δηλαδή, όμως εσύ βλέπεις φαβορεί τον Ολυμπιακό όμως στον Πάσινα και στην Ελλάδα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. In Barzokas we trust.
3: Ναι, και στο Βόλιο και στο Πόλο να ξέρεις θα πάμε εξαιρετικά καλά και το Ευρωπαϊκό που μας ξέφυγε πέρυσι στο Αντρικό Πόλο νομίζω πέτος θα το κάνουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε Ευρωπαϊκό.
0: Το πήραν οι
3: γυναίκες. Θα το πάρουν και οι άντρες και οι γυναίκες και στα ποδόσφαιρα και στα. Όχι στα ποδόσφαιρα, δεν το βλέπω. Μπάσκετ, Βόλιο, Πόλο, χάντα, θα τους πάρουμε όλα.
0: Θα φτιάξουμε και θα αισιώσουμε και στο ποδόσφαιρο, Νικόλα. Πάμε γιατί θα πέσει το χωραφημένο.
3: Θα πάρουμε 20 κούπες, θα πάρουμε.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, χαιρετάμε. Καλό βράδυ σε όλους.